κόσμο. 96,5.

φρέσκος ήχος της πόλης.

마진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Τώρα με την πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρια. Οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν έως και αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες χωρίς ενεργό μέτωπο. Είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών, η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στην γερμανική πόλη Μονσάου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες το βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κατοικοί. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν είχε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν κατά την άποψή του ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα πρόκειται να αρχίσουν σήμερα την ετήσια στρατιωτική άσκηση. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε πριν από λίγο πάντως το Υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ. Στην Κολομβία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα Συντρίμια μια εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν και να ανασυρθούν άνθρωποι ζωντανοί έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 300 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 140 άνθρωποι αγνοούνται. Σχεδόν 27.000 ακίνητα καταστράφηκαν, εν μέρη ολοσχερός, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Για μας είναι το τραγούδι, κύριε Παπακαλούση. Εμείς είμαστε ήρωες της πρωινής της ζώνης του σταθμού. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινά η πολύ πρωινή ενημέρωσή σας. Πέτρος Κυρκύλης στο μικρόφωνο και αυτή την εβδομάδα στη θέση του Γιώργου Ψάλτη. Ο γέρον της πρωινής ζώνης του σταθμού λείπει, κυρίες και κύριοι, και αυτή την εβδομάδα. Από την επόμενη Δευτέρα θα είναι και πάλι εδώ στο πόστο του. Μέχρι τότε θα προσπαθήσουμε να μπούμε εμείς στα παπούτσια του. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Τι να κάνεις όμως, που πρέπει να είμαστε σε αυτό το πολύ το πρωινό, το όπως το ακούτε λοιπόν, την πολύ πρωινή εκδοχή της εκπομπής Χωρίς Περιστροφές, με τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση να ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα πορευτούμε μαζί του, φαντάζομαι, και άλλες μέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έτσι δεν είναι, όλες τις ημέρες? Όχι, αυτό έλειπε δηλαδή. Είπαμε, παιδιά, αυτά τα δύσκολα είναι για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, όχι για τους ηχολήπτες του σταθμού. Μελίνα Σαβαραδέλη, το κορίτσι μας από το νησί, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα της πρωινής της ζώνης του σταθμού. Στο τηλεφωνικό το κέντρο, αν καλέσετε, θα σας απαντήσει η Αργυρό Γεμελιάρη, σας υποδέχεται στο φαγέ μας δηλαδή. 210-48-00-174. Η Αργυρό μας καταγράφει κάθε σχολείο σας, κάθε παρατήρησή σας αυτό το πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να τα περάσετε όμορφα αυτή την εβδομάδα, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιον όμορφο προορισμό αυτής εδώ της χώρας, σε όποιο όμορφο μέρος και αν έχετε βρεθεί και αν σας έχει βγάλει ο δρόμος, να τα περνάτε ωραία, ρε παιδιά. Έχουν φύγει οι περισσότεροι, έχουν φύγει εννοείται. Άδεια σε Αιθήνα, όπως μας αρέσει να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, τις προηγούμενες ημέρες. Και εννοείται πως και αυτή την εβδομάδα με άνεση θα κινηθούμε σε αυτήν εδώ την πόλη και γενικότερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Ο διαδικτυακός τρόπος επικοινωνίας είναι ο πιο δημοφιλής. Θυμίζω πως μέσα από το Skyradio.gr τα λέμε 24/7 και ακούμε το πρόγραμμα του σταθμού και on demand. Εννοείται πως υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και email υπάρχει εκεί, περιμένω τις καταγγελίες σας, κατεβατά ολόκληρα να μου στείλετε, όπως έχουν κάνει φίλοι ακροατές από την περιοχή της Σαλαμίνας. Με αφορμή τη χθεσινή φωτιά μου έχουν στείλει φωτογραφίες και τις καταγγελίες τους σε σχέση με την κατάσταση που επικριτεί εκεί και δεν είναι καθόλου τιμητική, με τα σκουπίδια. Σκουπιδάριο ολόκληρο. Πολλές περιοχές της Σαλαμίνας, δυστυχώς. Δεν νομίζω πως εκπλήσεται κανείς από αυτή την κατάσταση. Αλλά και η Σαλαμίνα, μια περιοχή που δεν είναι σίγουρα στην κατάσταση που θα θέλαμε, δεν έχει σίγουρα την εικόνα που θα θέλαμε να έχει. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως στην πορεία της εκπομπής. Η ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Καλή εβδομάδα είπαμε, να ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου. Είναι το Σωτήριο έτος 2026. Είμαστε δύο μέρες μετά τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, τον 15 Αύγουστο, τον οποίο τον γιορτάσαμε και φέτος. Πάρα πολύ τον γιορτάσατε στα νησιά και μπράβο σας. Ανατολή του ήλιου στις 6:40 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8:17. Δεν θέλω τώρα έτσι πρωινιάτικο να σας μαυρίσω την ψυχή, αλλά η μέρα σαν να μικραίνει, παιδιά. Μικραίνει σιγά σιγά με αργά αλλά σταθερά βήματα. Μικραίνει, είναι κάτι που σίγουρα θες δεν θες θα το βρεις μπροστά σου. Τα χρόνια μας πολλά στον Θύρσο και τον Μύρονα που έχουν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό, με υγεία. Καλά κόσμος που γιόρταζε το Σαββατοκύριακο, κύριε Παπακαλούση. Και ο Παπακαλούσης, παραλίγο να το ξεχάσω. Χρόνια πολλά, φίλε μας. Να σε χαιρόμαστε, αδερφέ μου. Να σε καλά, να σε υγιείς, γερός, δυνατός. Να σε χαίρεται και ο γιώκα σου, να μεγαλώνει, να σε καμαρώνει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσους γιόρταζαν τις προηγούμενες ημέρες, με όσους δεν τα έχουμε πει, όσοι δεν ήσασταν εδώ στην παρέα μας, στη συντροφιά μας. Δεν κρατάμε απουσίες, παιδιά, τα Σαββατοκύριακα. Γνωρίζω πως πολλοί
είστε σε μια κατάσταση αγρανάπαυσης τα Σαββατοκύριακα και πολύ καλά κάνετε, έτσι πρέπει να γίνετε δηλαδή. Χρόνια πολλά, πάντως από καρδιάς, κάθε καλό, και εσείς να είστε γεροί δυνατοί και τα δικά σας πρόσωπα.

0: έχει η επικαιρότητα σήμερα. Καταρχάς έχει αυτό το χαμογελαστό παιδί, όπου χαμογελαστό παιδί βάζεις δίπλα τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Μανόλο, ένας εκπληκτικός άλτης του επικοντό, φοβερός αθλητής, μαζί με τον Τεντόγλου, δύο από τους πιο ταλαντούχους αθλητές του στίβου που έχει βγάλει αυτή εδώ η χώρα, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, νομίζω γενικότερα στην ιστορία του ελληνικού στίβου. Αν θα γυρίσεις πίσω το χρόνο δηλαδή, θα αναζητήσεις στο παρελθόν αθλητές με το ταλέντο, το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Καραλή και του Τεντόγλου, δύσκολα θα βρεις κάποιον. Οπότε χθες για την Ελλάδα, για τα ελληνικά χρώματα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ έριξε αυλαία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εμάς, και αυτό γιατί κατακτήσαμε ένα ακόμη μετάλλιο. Ασημένιο, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα με δεύτερη προσπάθεια. Στην πρώτη είχε αποτύχει, είχε ρίξει τον πύχη, στη δεύτερη τα κατάφερε και το πανηγύρισε δεόντως. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την προσπάθειά του σε περιγραφή της ΕΡΤ, πως τα κατάφερε ο Μανόλο. Μετά έβαλε και πιο ψηλά τον πύχη, πήγε να βάλει δύσκολα στο ντουμπλάντης τον ανίκητο Σουηδό. Τι αθληταράς είναι και αυτός, παιδιά, δεν χάνει από κανέναν. Δεν χάνει από κανέναν, έχει καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ αμέτρητες φορές στο άλμα επικοντό. Είναι ο νούμερο ένα αθλητής στο αγώνισμα αυτό όλων των εποχών. Και μένει να δούμε πότε θα μπορέσει ο Εμμανουήλ Καραλής να τον κερδίσει, να τον νικήσει. Θα γίνει και αυτό, μη μου αγχώνεστε, θα γίνει και αυτό. Θα γίνει, κάποια άλματα τα χάσε για πολύ λίγο ο Μανόλο. Δηλαδή εκεί τα 6 και 10 που πήγε να τα περάσει, και είναι ένα άλμα το οποίο το έχει σίγουρα, διότι έχει πηδήξει και πιο ψηλά το αγόρι αυτό πρόσφατα. 6-17 νομίζω είναι το ατομικό του ρεκόρ. Κάποια στιγμή θα πηδήξει ακόμη πιο ψηλά και θα βάλει και ακόμη πιο δύσκολα στον ντουμπλάντης και μπορεί και να τον περάσει, ναι, μπορεί και να τον κερδίσει σε κάποιον αγώνα. Δεν είμαστε μακριά από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θέλει απλώς επιμονή στην προσπάθειά του, το ξέρει και ο ίδιος. Το είπε και στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά και από αυτή τη μεγάλη επιτυχία, το ένα ακόμη μετάλλιο το οποίο κατέκτησε, ασημένιο, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Επιμονή στην προσπάθεια, δουλειά. Αυτό θέλει. Και βεβαίως τύχη, θέλει και τύχη ο αθλητισμός. Θέλει και τύχη. Να μην έχεις τραυματισμούς, να έχεις την υγεία σου πάνω απ' όλα και να σε βοηθήσουν γενικότερα οι συνθήκες. Διότι εδώ μιλάμε για πολύ μικρές λεπτομέρειες. Λίγα εκατοστά παραπέρα να βάλεις το κορμί σου και τον πύχη το ρίχνεις. Λίγα εκατοστά πιο εκεί και μπορεί να τον βρεις τον πύχη, αλλά να μην πέσει ο πύχης. Δεν είναι λεπτομέρειες αυτές που κάνουν τη διαφορά. Πολλά μπράβο πάντως στο Μανόλο και την ομάδα του, διότι να ξέρετε, πίσω από έναν τέτοιον αθλητή με τέτοιες υψηλές επιδόσεις, με τέτοιες μεγάλες επιδόσεις και με τέτοιες παραστάσεις που βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει ένα team το οποίο κάνει τρομερή δουλειά. Προπονητές, όλο του το staff κάνει εξαιρετική δουλειά. Πολλά μπράβο και σε αυτούς, στους αφανείς ήρωες του Εμμανουήλ Καραλή. Λοιπόν, έτσι να ξεκινάμε κάπως ευχάριστα την εβδομάδα, ρε παιδί μου, με αυτή την επιτυχία του Μανόλο και βεβαίως όλες τις πολύ καλές εμφανίσεις και τις παρουσίες που είχαμε, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα τα ακούσουμε και αυτά στη συνέχεια. Αναφέρουμε στο χρυσό μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου. Τοπ αθλητής κι αυτός ο Χρήστου. Τοπ αθλητής, και τι θυσίες έχουν κάνει τώρα για να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, οι γονείς του, οι προπονητές του, οι φίλοι του, οι συνεργάτες του, όλο του το περιβάλλον, ναι, πρέπει να είσαι εκεί και να το στηρίζεις αυτό το παιδί που σίγουρα έχει περάσει και δύσκολα, δεν είχε κανένα στρωμένο χαλί πάνω στο οποίο θα έπρεπε να περπατήσει. Δυσκολίες πολλές, εμπόδια πολλά τα οποία έχουν αντιμετωπίσει αυτοί οι αθλητές, τα έχουν πει και οι ίδιοι κατά καιρούς σε συνεντεύξεις τις οποίες έχουν παραχωρήσει στα ελληνικά τα μίντια. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τον ελληνικό αθλητισμό και τις επιτυχίες που έφερε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό το γεγονός. Τώρα στα υπόλοιπα κινούμαστε στον απόϊχο μιας ακόμη μεγάλης φωτιάς που είχαμε χθες, αυτή τη φορά στην περιοχή της Σαλαμίνας, και βεβαίως ενός πολύ δύσκολου Σαββατοκύριακου, διότι δεν ήταν μόνο η φωτιά στη Σαλαμίνα, γενικότερα είχαμε αρκετές φωτιές και αυτό το Σαββατοκύριακο, και φαίνεται πως γενικότερα ο Αύγουστος κρύβει για μια ακόμη χρονιά πολλές δυσκολίες ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές, τις οποίες καλύτερα να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα. Και φωτιά στη Σκύρο, πολύ μεγάλη, την οποία πια την έχουν περιορίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα για εκεί, βελτιωμένη. Και στη Σαλαμίνα, όπου είχαμε πραγματικά ώρες αγωνίας με μια φωτιά που πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Σας τα μεταδίδαμε από εδώ, από τον Sky 100,3, λεπτό προς λεπτό, μέχρι και αργά το βράδυ χθες. Για την ενημέρωση τη δική σας, είχαμε συνεχείς συνδέσεις με την περιοχή της Σαλαμίνας. Δύο οι νεκροί, αυτό είναι το πιο δυσάρεστο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εκεί στην περιοχή Περιστέρια, δεν μπόρεσε έγκαιρα να απεγκλωβιστεί, τους κύκλωσε η φωτιά εκεί στον δρόμο που είχαν βγει από το σπίτι τους, ήταν σε αυτόν τον δρόμο την αδρομάχης, δεν μπόρεσαν έγκαιρα να φύγουν και πριν καν φτάσουν οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο σε αυτή τη φωτιά. Το ένα από τα δύο μέτωπα ήταν αυτό, στην περιοχή Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι του νησιού. Το άλλο μέτωπο, στο βορειοανατολικό κομμάτι, και αυτό πολύ επικίνδυνο. Και αυτή μια πολύ επικίνδυνη εστία, από την οποία προκλήθηκαν πολύ σημαντικές ζημιές, για τις οποίες θα υπάρξει σήμερα μια πρώτη σύσκεψη υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Θα τα βάλουν εκεί όλα κάτω, να δουν ποιες είναι οι ζημιές και βέβαια. Πάντα το στοίχημα εδώ είναι για την πολιτεία να τρέξει γρήγορα η διαδικασία αποκατάστασης αυτών των ζημιών. Να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις στους ανθρώπους, διότι μιλάμε και για ένα νησί, η Σαλαμίνα, που έχει πάρα πολύ τουρισμό. Ειδικά τα τελευταία καλοκαίρια, μου έλεγαν χθες οι αντιδήμαρχοι με τους οποίους μιλήσαμε και τους ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Τους εντοπίσαμε πολύ γρήγορα και γενικότερα μας βοήθησαν πάρα πολύ. Για να καταλάβουμε χθες τι ακριβώς συνέβαινε με τη φωτιά, που ήταν τα πιο δύσκολα σημεία της πυρκαγιάς, ποιες ήταν οι δυσκολίες αυτές που έκρυβε η χθεσινή φωτιά στη Σαλαμίνα, και βεβαίως με τις ανταποκρίσεις τους μπορέσαμε, νομίζω με γκυρότητα και με ακρίβεια, να ενημερώσουμε όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Μου έλεγαν λοιπόν οι αντιδήμαρχοι, για να μην πλατιάζω, πως ο κόσμος ο οποίος καταφθάνει στη Σαλαμίνα τα τελευταία χρόνια πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σύγκριση και με το πρόσφατο παρελθόν, να ξέρετε. Μιλάμε για πάνω από 250-300 χιλιάδες κόσμος. Μιλάμε για τέτοιο κόσμο που φτάνει στη Σαλαμίνα κάθε καλοκαίρι. Ο μόνιμος πληθυσμός είναι ένας πολύ μικρότερος αριθμός, δεν έχει σχέση τώρα με αυτά τα νούμερα τα οποία ακούτε. Μιλάμε για 20-30 χιλιάδες που υπό κανονικές συνθήκες καλούνται να διαχειριστούν αυτοί οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής. Αυτό βεβαίως και σίγουρα θα μου έρθουν ανάλογα μηνύματα, δεν θα πρέπει να αποτελεί καμία δικαιολογία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Σαλαμίνα. Σκουπιδαριό πάρα πολύ εκεί. Πάρα πολύ, μου έχετε στείλει και σχετικές φωτογραφίες από συγκεκριμένα σημεία της Σαλαμίνας. Για παράδειγμα, ο κύριος Αθανάσιος Τσικούρας μου έχει στείλει ένα mail με μια φωτογραφία από τα σελήνια Σαλαμίνας. Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, τότε βρέθηκε ο κύριος Τσικούρας στη Σαλαμίνα, μου λέει πως ο παραλιακός δρόμος δεν είχε σκουπίδια, όμως περπατώντας λίγο πιο πάνω, αν θα πας, μου λέει, στην οδό Ίδρας, στην άκρη του δρόμου θα δεις και στη φωτογραφία που σου επισυνάπτω σε πολλά σημεία να υπάρχουν μπάζα ή διγιεινή σκουπίδια, υλικά δηλαδή τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την αύξηση του πληθυσμού λόγω τουρισμού. Ναι, βλέπω μια πολύ κακή εικόνα, αγαπητέ κύριε Αθανάση Τσεκούρα, στη φωτογραφία που μου στέλνεις. Θανάση, που να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Συμπληρώνει ο κ. Τσεκούρας πως η κακή εικόνα οφείλεται σε κακές πρακτικές των κατοίκων και την ανεπαρκή εργασία των υπηρεσιών του Δήμου. Ναι, θέλουμε καλύτερες υπηρεσίες από τον Δήμο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και γενικότερα από τους Δήμους της χώρας. Αλλά εγώ καταλαβαίνω και αυτό το οποίο λέει ο Δήμος. Έτσι, έχει ένα δίκιο όταν σου λέει ότι εμένα υπηρεσίες μου ίσα ίσα μπορούν να διαχειριστούν αυτούς τους 20, 30, 40.000 ανθρώπους που έχουν μία στενή σύνδεση και μία άμεση επαφή με το νησί. Άμα μου έρχονται 300.000, τι να κάνω? Πες μου εσύ, άμα δεκαπλασιάζεται ο πληθυσμός το καλοκαίρι, μπορώ να κάνω κάτι? Όχι, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά κάνε τουλάχιστον σωστά τη δουλειά σου όλο τον προηγούμενο καιρό. Την κάνεις σωστά τη δουλειά σου? Αμφιβάλλω. Λοιπόν, πάντως, τη φωτιά αυτή από αργά το απόγευμα ήταν εμφανές πως την έπιασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έπεσαν όλα τα μέσα από πάνω, πάρα πολλά εναέρια μέσα, πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες βρέθηκαν εκεί στη Σαλαμίνα. Κομβική σημασία σε αυτό, γρήγορα να υπάρξει ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τι πυροσβεστική δύναμη να έχει εκεί στη Σαλαμίνα, παρότι υπάρχει ένα μεγάλο πευκόφυτο μέρος, ειδικά εκεί στα Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι του νησιού. Λοιπόν, σώσαμε οτιδήποτε μπορούσε να σωθεί πάντως, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έχουμε όμως 2 νεκρούς και έχουμε και 8 εγκαυματίες, εκ των οποίων οι 2 με σοβαρά εγκαύματα. Ταχύ ανάρρωση εύχομαι σε όλους. Να μην είναι κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Λοιπόν, αυτά εν είδη εισαγωγής στον πρόλογο της εκπομπής. Διαφημίσεις θέλει τώρα ο κύριος Παπακαλούσης. Διαφημίσεις θα έχεις, Παναγιώτη μου, και εμείς θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων που θα ακολουθήσουν.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Στον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο ΑΛΜΕΠΗ κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπερτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στη Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδοδρομάχης πολύ

ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

σας σήμερα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να ισιώσατε περισσότεροι από το 15 Αύγουστο. Ρε γλέντια και κακό έβλεπα στα social media, και το πανηγύρι καλά κρατεί, παιδιά, ακόμη. Τι γίνεται, κύριε Παπακαλού, με τα πανηγύρια? Έχουν γίνει τις βοθός, Για τα πανηγύρια είμαστε, παιδιά, όλοι. Πανηγύρια στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα, εδώ στην Αττική, χαμός. Πανηγύρια παντού το φετινό καλοκαίρι. Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις τους νεολαίους, ένα πανηγύρι τους βρίσκεις. Το λες και επιστροφή στη ρίζε σου, επιστροφή στην παράδοσή σου, αυτό το οποίο συμβαίνει με τα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια. Την καλημέρα μου στο Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη μου. Ο Τούρκος φίλος δεν γίνεται να καταργηθεί η γρήγορη τουρκική βίζα για τους Τούρκους. Το λες με αφορμή αυτά που μας κάνουν τώρα τις τελευταίες μέρες οι Τούρκοι με τα διατάγματα Ερντογάν. Και έρχονται τώρα διάφορες προκλήσεις από την Άγκυρα, για τις οποίες μας ενημέρωσε χθες αρμοδίως ο Μανώλης Κωστίδης, ο άνθρωπός μας. Μιλάμε για τουρκικά πάρκα, τα οποία οριοθετεί η Άγκυρα με προεδρικό διάταγμα που εξέδωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ουσιαστικά περικυκλώνουν το Καστελόριζο. Αν θα δείτε ποιες είναι οι περιοχές τις οποίες ορίζει η Τουρκία ως δικό της χώρο,

0: ως δικό της πάρκο. Είναι μια περιοχή πάρα πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά, οπότε εδώ γεννάται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει έντονη αντίδραση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, να ξέρετε. Το λέω για όσους δεν έχουν ενημερωθεί σε αυτές τις κινήσεις της Άγκυρας, που δεν αφορούν μόνο την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, αφορούν και μια άλλη περιοχή κοντά σε Λίμνο και Σαμοθράκη, πάρα πολύ κοντά από αυτά τα ελληνικά νησιά. Θα έχουμε θέμα τώρα. Θα έχουμε θέμα και τα ήρεμα νερά έχουν πάει περίπατο εδώ και καιρό τώρα. Νομίζω αυτό είναι κάτι που είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Και μιας το ανοίγει το θέμα αυτό ο φίλος Βασίλης, φαντάζομαι με αυτή την αφορμή, έτσι, με τη φωτιά που βάζει στα ήρεμα νερά ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν μέσα και από αυτή τη δημοσίευση των δύο προεδρικών διαταγμάτων, θέλει και η Άγκυρα να κάνει το κομμάτι της σε σχέση με τα εθνικά θαλάσσια πάρκα και να απαντήσει στο δικό μας νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο το οποίο είχε παρουσιαστεί πριν από κάμποσους μήνες. Είχαν πει οι Τούρκοι πως και αυτοί θα φέρουν κάτι ανάλογο. Να που το έκαναν με αυτά τα προεδρικά διατάγματα που ορίζουν την δημιουργία πάρκων σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο εκτείνεται από την περιοχή μεταξύ Μούγλας και Ατάλιας και ουσιαστικά χωροθετείται μια θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Μίζον ζήτημα γεννάτε, παιδιά, μην γελιόμαστε τώρα, μίζον ζήτημα γεννάτε. Και το δεύτερο αφορά την θαλάσσια περιοχή πλησίων των τουρκικών ακτών Τσανάκαλε, είναι όμως μια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Και βεβαίως χωρίς να αποκρύπτει καν τις προθέσεις της η τουρκική κυβέρνηση, κρατήστε αυτά που γράφει η Daily Sabah. Πολύ γνωστή τουρκική εφημερίδα, στο ρεπορτάζ της, στις εσωτερικές της σελίδες, γράφει πως η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της στην γαλάζια πατρίδα, περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, έτσι λένε οι Τούρκοι, είναι απαραίτητη για την Άγκυρα, ειδικά σε μια εποχή αυξανόμενης διεθνούς συνεργασίας, ιδίως με τη συμμετοχή του Ισραήλ, της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης, στην Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρεται, των οποίων οι θαλάσσιες αξιώσεις έρχονται σε αντίθεση με εκείνες της Τουρκίας και άλλων χωρών. Σου λέει, κάνεις αυτές τις συνεργασίες με τους Κύπριους και τους Ισραηλινούς και βγαίνεις απέναντί μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Να δηλώνουμε παρόν και εκδίδουμε αυτά τα προεδρικά διατάγματα που, ξαναλέω, έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπήρξε χθες μια αναλυτικότατη ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Αναφερόμενο το Υπουργείο σε αυτή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία και εκτείνονται πέραν των χωρικών της υδάτων. Θα έχουμε θέματα, παιδιά, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε θέματα. Και βεβαίως η ελληνική πολιτεία, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα μέτρα της και θα πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διότι, ξαναλέω, έχουμε νέα δεδομένα σε σχέση με το τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα από τους γειτονές μας, από τους Τούρκους. Άλλα μηνυματάκια που έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Ο Δήμος από την Καλυθέα, καλημέρα. Μα τι ζητάμε? Το κράτος δεν μπορεί ή δεν προλαβαίνει, ή Δήμοι το ίδιο. Αλλά οι πολίτες δεν μπορούν να συνταχθούν και να κάνουν αντιπυρικές ζώνες, να ποτίζουν τα σκουπίδια ή τα ξερά χόρτα. Κάτι που το κάνουν πολίτες σε άλλες περιοχές. Είπαμε, αυτή είναι η Ελλάδα, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα, ο Lovable Αρκαλοχώρη. Υπό την καθοδήγηση του Μέγα Τριαντόπουλο, ακόμα τρέχουν 5 χρόνια μετά, τώρα με τα κατσαφάδια ακόμα χειρότερα. Ναι, το θέμα το παρουσιάσαμε πριν από μερικές ημέρες από αυτήν εδώ την εκπομπή Lovable. Μάλλον δεν ήσουν συντονισμένος. Είχαμε φιλοξενήσει εκπρόσωπο των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από την κεντρική πολιτεία και ακόμη μένουν σε κοντέινερ και περιμένουν να δουν τι θα γίνει, τέλος πάντων, με την περίπτωση του Αρκαλοχωρίου. Μιλάμε για τους σεισμόπληκτους, μιλάμε για 5 χρόνια τα που έχουν περάσει και ακόμη δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτε. Και μιλάμε για μια κατάσταση απογοητευτική. Σε πολλές περιοχές της χώρας που έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως τα Αρκαλοχώρη, βλέπεις πόσο γρήγορα τους ξεχνάει η πολιτεία, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Πάρα πολύ απογοητευτικό. Δεν είναι δά και τόσο τρομερό και τόσο δύσκολο αυτό το οποίο ζητούν να γίνει αυτοί οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται κανένα φοβερό και τρομερό master plan για να μην μένουν 5 χρόνια μετά στο αρκαλοχώρι. Τόσο δύσκολο είναι να έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία και να έχουν αρχίσει να χτίζουν τα σπίτια τους και πάλι από την αρχή αυτοί οι άνθρωποι. Το οποίο το εγχείρημα αυτό ούτως ή άλλως, ειδικά για μεγάλους ανθρώπους, έχει μέσα του πάρα πολλές δυσκολίες, ανυπέρβλητες δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο όταν δεις το σπίτι σου να καταστρέφεται, το οποίο το φτιάχνεις μια ζωή έτσι. Πετραδάκι, πετραδάκι το χτίζες, να το φτιάξεις πάλι από την αρχή. Φτάνε πολύ δύσκολα πράγματα, παιδιά. Γεια σου Αριστοφάνη, που είσαι και πολύ φάνη και πολύ αστείο αγόρι. Τι μου λέει Αριστοφάνη, γιατί ο Πέτρος αργεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα του Sky, γιατί στις 4 δουλεύει ακόμα στη φύλαξη του κτηρίου και στις 5 ανοίγει την καφετέρια. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν αργήσαμε γενικότερα, στην ώρα μας ήρθαμε. Λοιπόν, παρότι ήμασταν εδώ στο πόστο μας, παιδιά, χθες το βράδυ μέχρι και τις 9.30-10. Μέχρι να βεβαιωθούμε ότι έχει σβήσει εκεί στη Σαλαμίνα και η τελευταία αστεία φωτιάς. Ναι, αφήστε το. Δράμα μεγάλο. Ζούμε και περνάμε τα καλοκαίρια φέτος εδώ στον Sky. Αφήστε τα. Ελπίζω τα δύσκολα να είναι πίσω μας, τέλος πάντων. Και ελπίζω οι άνθρωποι εκεί στη Σαλαμίνα να είναι το τελευταίο κακό αυτό το οποίο τους βρήκε με τη φωτιά αυτή χθες. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Να σε καλά, φίλε μου. Καλημέρα και σε σένα. Δυστυχώς πρέπει να μάθουν αυτοί που μένουν μέσα στα δάση να καθαρίζουν γύρω από τα σπίτια τους, τα ψηλά δέντρα. Γιατί όταν αρπάξει το δάσος, θα καεί και το σπίτι σου σίγουρα. Και έφτασε η ώρα αυτά τα σπίτια να τα ασφαλίσουμε. Πλέον είναι ο μόνος τρόπος να τα ξαναφτιάξουμε μετά από σεισμούς και φωτιές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι, νομίζω πως σε τέτοιες περιοχές είναι μόνο ο δρόμος. Η ασφάλιση του σπιτιού, της επιχείρησης, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο Έλληνας εν έτη 2026 να τα περιμένει όλα από την πολιτεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως και η πολιτεία πρέπει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ξαναλέω, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει σταθεί. Δεν γίνεται αυτές οι διαδικασίες ανοικοδόμησης ολόκληρων περιοχών να καθυστερούν τόσο πολύ. Δεν γίνεται. Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να σε καλά, την καλημέρα μου. Κώστας Παπαδάκης, πιστός ακροατής του Sky 100,3, εδώ στην πρωινή παρέα. Χρόνια πολλά με υγεία, χρόνια πολλά Κώστα μου. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας. Ναι, βέβαια, το βλέπω αυτό. Το βλέπω αυτό με τα θαλάσσια τα πάρκα. Το μόνο που έχει μείνει είναι να ορίσουν ένα θαλάσσιο πάρκο και εδώ στην Αθήνα. Αφού είναι τόσο φίλοι μας δηλαδή, να τους πούμε παιδιά, ελάτε εδώ στο Σούνιο, ορίστε και ένα θαλάσσιο πάρκο στα νυχτά του Σουνίου και γίναμε μετά. Αδέρφια θα είμαστε μετά, όχι απλώς φίλοι, αδέρφια. Δεσμοί αίματος θα μας συνδέουν. Τι λες για το γέροντα ψάρτη, τώρα κόβει η σίκα. Ναι, εκεί στο ησυχαστήριό του είναι τώρα αυτό, μπορούμε να το πούμε πια, εκεί στο ξυλόκαστρο, στο ησυχαστήριό του, ναι. Ο γέρον ταξιδεύει παιδιά, αλλά πόσο να ταξιδέψει πια δηλαδή, εντάξει, θα κάνει ένα ταξίδι μετά. Σου λέει πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι, να γεμίσουμε μπαταρίας, διότι έρχεται δύσκολος χειμώνας, πολύ δύσκολος. Για όλους μας, όχι μόνο για τον Γιώργη, για όλους μας, για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, γι' αυτό το λέω. Για τον καιρό δεν έχουμε πει τίποτα, κύριε Παπακαλούση. Έχουμε αμελείς. Λοιπόν, για να τα βάλουμε τώρα λιγάκι όλα κάτω, αφού είπαμε και για τα δύο μεγάλα θέματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Σίγουρα το ένα είναι οι φωτιές, το άλλο αυτή η διπλή πρόκληση που έχουμε από την Άγκυρα με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Τι έχουμε από πλευράς καιρού? Α, δεν είπαμε για τη Μάνη. Τι πάθανε εκεί στη Μάνη, ρε παιδιά? Τι πάθανε εκεί στη Μάνη? Άρχισε να βρέχει κάποια στιγμή το απόγευμα του Σαββάτου, ανήμερα 15 Αύγουστου, έτσι. Και δεν έβρεξε απλά. Ανοίξαν οι ουρανοί για 3-4 ώρες. Τέτοιο νερό που έριξε, πραγματικά δεν ξέρω πόσο καιρό είχε να ρίξει εκεί στην Ανατολική τη Μάνη. Σε κάποιες περιοχές, πραγματικά έχουμε πρωτοφανούς μεγέθους καταστροφές. Ξαναλέω για τα δεδομένα της εποχής, έτσι, διότι μιλάμε για Αύγουστο μήνα. Μιλάμε για 15 Αύγουστο. Πάρα πολύ βροχή έπεσε. Πάρα πολύ νερό και θα δούμε και εκεί τι ζημιές έχουμε. Μια και σήμερα θα έχουμε την καταγραφή των καταστροφών από τις υπηρεσίες εκεί, περιφέρεια, Δήμη. Φαντάζομαι και κλιμάκια από το Υπουργείο, από τα αρμόδια Υπουργεία, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα έχουν εσπεύσει στην ευρύτερη περιοχή για να κάνουν τις σχετικές καταγραφές. Θα ακούσουμε σε λίγο και μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής. Τι είπαν εδώ στον Sky και την Ελένη Παρασκευοπούλου που έχει βρεθεί στην περιοχή. Έχει κάνει ένα οδηπορικό στις περιοχές που πλημμύρισαν το Σάββατο, ξαναλέω. Για τον καιρό. Καιρός εξαιρετικός θα είναι σήμερα. Καταρχάς θα μειωθεί κατά πολύ η ένταση των ανέμων. Ήδη έχουν πέσει οι άνεμοι. Αυτό το πράγμα που είχαμε μέχρι και την Κυριακή το πρωί δεν θα το έχεις σήμερα, φίλε μου που με ακούς. Βλέπω για παράδειγμα εδώ στην Αττική 2 με 4 μποφόρ. Μια χαρά αλφάδια. Αλφάδια. Στο Αιγαίο που δεν φυσούσε, λισομανούσε τις τελευταίες ημέρες, θα έχει ακόμα αέρα. Θα έχει τα μελτέμια του, θα τα έχει το Αιγαίο. Θα έχει 4-6 μποφόρ. Σταδιακά όμως θα κοπάσουν και εκεί θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Θα στραφούν σε δυτικούς, 3-5 μποφόρ οι άνεμοι αυτοί. Στο Ιόνιο θέμα με τα μποφόρια δεν έχουμε, να ξέρετε. Εκεί τα έχουμε τακτοποιημένα, τις έχουμε τακτοποιημένες στις δουλειές μας, έως 3 μποφόρ. Σταδιακά έως 4 να αυξηθεί η ένταση των ανέμων από το απόγευμα. Και γενικότερα με τους ανέμους ξεμπερδεύουμε και γι' αυτό, αν θα έχετε δει στο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι 3 σήμερα. Λοιπόν, έχει πέσει λιγάκι, προφανώς το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία θα είναι σε εγρήγορση, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά έχει 3 αντί για 4 και 5. Είναι μια πρόοδος αυτή. Είναι μια πρόοδος. Ως προς τις θερμοκρασίες θα έχουμε τη ζέστη, θα την έχουμε, όχι όμως κάτι το φοβερό, όχι όμως κάτι το μη διαχειρισμό. Γενικότερα το φετινό καλοκαίρι μας έχει πάει όπως πρέπει, παιδιά. Παράπονο μην έχετε, όπως πρέπει μας έχει πάει. Τις έχουμε αποφύγει τις μεγάλες ζέστες και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε λοιπόν σε Θεσσαλία τις ψηλότερες θερμοκρασίες εκεί. Στον Κάμπο 18-36 βαθμούς Κελσίου, μέχρι και 36 δηλαδή, 36 άρια. Εδώ στην Αττική, όσοι έχουμε μείνει πίσω να αφήνουμε θερμοπύλες, 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο βλέπω κάτι 33 άρια. Πιο χαμηλά η θερμοκρασία στις Κυκλάδες, 29 βαθμούς, όπως και στα Δωδεκάνησα, 32 στην Κρήτη, που έχει πολύ κόσμο αυτή την εποχή. Μακεδονία Θράκη 33 και 31 στη Δυτική Μακεδονία, από ό,τι βλέπω. Μια χαρά, σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Εξαιρετικά, μια χαρά, πολύ καλά, παράπονο να μην έχετε. Και 22 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα. Δροσούλα έχει, παιδιά, δροσούλα, μια χαρά. 22 και στη Θεσσαλονίκη. Για πάμε να ακούσουμε τώρα τον υπτάμενο Μανόλο πως κατέκτησε ένα ακόμη μετάλλιο ασημένιος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ναι, οπότε έπεσε η αυλαία σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ελληνική αποστολή, με ένα ακόμη μετάλλιο το οποίο βεβαίως το αναμέναμε. Περιμέναμε πως το ασημένιο μετάλλιο το είχε στο τσεπάκι του, δεύτερο διαδοχικό για τον Καράλι, τέταρτο χρυσό για τον Ντουμπλάντης, τον υπτάμενο Σουηδό που δεν έχει αντίπαλο αυτή την εποχή. Φαίνεται όμως πως ο Μανόλο έρχεται. Έρχεται ο Μανόλο και φαίνεται πως θα τον κοντράρει ακόμη περισσότερο στους επόμενους αγώνες. Με μια προσπάθεια πέρασε τα άλματα τα οποία είχε βάλει ο Μανόλο μέχρι και τα 5,95. Στα 6 μέτρα η πρώτη του προσπάθεια αποτυχημένη, η δεύτερη επιτυχημένη. Την επιτυχημένη προσπάθεια θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Έφυγε 6 μέτρα Εμμανουήλ Καραλής. Σηκώνεται. Ναι, θα δούμε μεγάλο αγώνα. Ο Τσεπάνσκι εκεί πανηγυρίζει. Ο Καραλής φυλάει την κάμερα και ο Ντουμπλάντης παρακολουθεί. Ένα μεγάλο αγώνα και πάλι μας χαρίζουν αυτοί οι δύο τεράστιοι αθλητές. Κοιτάξτε πόσο ψηλά έφυγε από τον πύχη. 5.85-5.95 με τη δεύτερη τα 6 μέτρα είναι στην πρώτη θέση μαζί με τον Ντουπλάντης.
0: Μάλιστα, ακούσαμε την περιγραφή της ΕΡΤ. Ήταν το δεύτερο άλμα του Εμμανουήλ Καραλή στα 6 μέτρα. Η πετυχημένη του προσπάθεια. Στην πρώτη προσπάθεια είχαν αποτύχει και οι δύο. Μετά μπήκε πιο ψηλά ο Πύχης. Άφησαν οι δύο αθλητές στα 6.05. Πήγαν κατευθείαν στα 6 μέτρα και 10 εκατοστά. Ο Ντουμπλάντης το πέρασε το ύψος. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια. Στο τέλος εκεί λίγο με το σώμα του, ενώ πήδηξε πάρα πολύ ψηλά. Ήταν πάρα πολύ καλό το άλμα του. Όπως μετά έπεφτε, πέφτοντας το σώμα του, βρήκε τελικά τον Πύχη και τον έριξε. Δεν είχε κανένα νόημα όμως να μείνει σε αυτό το ύψος και να προσπαθήσει να το περάσει και πάλι ο Μανόλο. Οπότε τι έκανε, το άφησε, όσοι θυστε να κάνουν οι αθλητές, όταν είχε ξεχωρίσει ήρα από το Στάρι και ήταν οι δυο τους που ουσιαστικά ανταγωνιζόταν ο ένας τον άλλον για την πρώτη θέση. Πήγε στα 6.15, Ντουμπλάντης τα περνάει με την πρώτη προσπάθεια, σημειώνει νέο ρεκόρ ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Και μετά ο Καραλής αποτυγχάνει στα 6.15 και επιλέγει να κυνηγήσει σε μια τελευταία ευκαιρία που είχε τα 6.20, και εκεί αποτυγχάνει. Ούτε τα 6.20 μπορούσε να περάσει. Έδειξε όμως μέσα από αυτές τις προσπάθειές του το παιδί αυτό πως μπορεί να τα περάσει και αυτά τα ύψη. Τα έχει αυτά τα άλματα, τα έχει. Θέλει προσπάθεια, επιμονή, τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, και θα τα καταφέρει. Μεγάλη επιτυχία πάντως και η δεύτερη θέση, το ασημένιο μετάλλιο, και έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο Εμμανουήλ Καραλής. Μπορεί πλέον και κοντάρει στα ίσια τον εξωγήινο Ντουμπλάντης. Είναι πραγματικά εξωγήινος, έχει καταρρύψει πόσες φορές, σαν να λέω, ο Ντουμπλάντης στο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε περί χαρής ο Εμμανουήλ Καραλής. Έχει αυτό το χαμόγελο ο Μανόλο όποτε κάνει δηλώσεις μετά από κάθε του αγώνα, που πραγματικά λες, τι παιδί είναι αυτό ρε παιδιά, παιδί χρυσάφι, παιδί μάλαμα.
2: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουνα στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν.
0: Πειράζει και ο ένας τον άλλον και έχει και αυτό την πλάκα του. Ο Καραλής πειράζει τον Τεντόγλου και ο Τεντόγλου τον Καραλή. Είναι φιλαράκια, έχουν μια εξαιρετική σχέση και χαίρεται ο ένας με την επιτυχία του άλλου. Λοιπόν, και πολύ ωραίο και αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις σχέσεις του Καραλή με τον Ντουμπλάντης. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση τα παιδιά αυτά, έχουν μεγαλώσει μαζί, έχουν κάνει πρωταθλητισμό μαζί. Πολλά μπράβο στους Έλληνες αθλητές και σε όσους πήραν μετάλλια και σε όσους δεν τα κατάφεραν και είχαν όμως μια καλή παρουσία σε τελικούς στα αγωνίσματά τους σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιχαμ. Πολλά μπράβο και στον Απόστολο Χριστού. Πρωτιά για τον Απόστολο Χριστού, μία ακόμη δεύτερη συνεχόμενη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο με ένα ντεμαρά στα τελευταία μέτρα. Άφησε τον Ιταλό πίσω του Απόστολος Χρήστου και πήρε το χρυσό μετάλλιο σε μια μυθική κούρσα. Για να ακούσουμε την περιγραφή της ΕΡΤ.
3: Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκών, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, 52-27.
0: Αν θα δείτε από το 2016 10 χρόνια τώρα ο Απόστολος Χρήστου φέρνει μόνο επιτυχίες για την ελληνική κολύμβηση. Μόνο επιτυχίες. Τρίτες θέσεις, χάλκινα μετάλλια, χρυσά μετάλλια, ασημένια μετάλλια, μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα πρόσφατα στο Παρίσι είχε έρθει δεύτερος, είχε φέρει ασημένιο μετάλλιο. Ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις επιτυχίες. Πολλά μπράβο στην οικογένειά του που τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Τους είδαμε εκεί στις κερκίδες να πανηγυρίζουν, εννοείται. Πολλά μπράβο σε αυτό το παιδί. Στα 28 του φαίνεται πως είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Και έχει ακόμη δρόμο μπροστά του. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του μετά και από αυτή του την επιτυχία. Δεύτερο σερί χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία, έτσι ώστε να ανεβάσω ρυθμό στα 20 μέτρα και νομίζω εκεί τα καταφέρα, εκεί ήταν το μυστικό. Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω, έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη, έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε. Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
0: Τρία μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης για την Ελλάδα. Είχε πάρει και ο Σίσκος άλλα δύο, οπότε τρία ο τελικός λογαριασμός. Μια χαρά. Πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Φύγαμε για διαφημίσεις. Η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου έχει πάρει ήδη θέση για το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Τα λέμε σε λίγο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 7.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
7: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
10: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: 93 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μονσάου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Στην Κολομβία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν και να ανασυρθούν άνθρωποι ζωντανοί έχουν πια εκμυτενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 300 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 140 αγνοούνται. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση στα 6 μέτρα στο Αλμέπι Κοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής.
13: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόσο θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εσδιπλούν.
12: Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε χθες ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την κατάκτηση του μεταλλίου του.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία, έτσι ώστε να ανεβάσω το ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα και νομίζω εκεί τα καταφέρα, εκεί ήταν το μυστικό. Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω, έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη, έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε. Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να πω επειδή είπα ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
12: Μακριά από τον καλό της εαυτό έμεινε η Ελίνα Τζέγκο, μένοντας ενδέκατη στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη φωτιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 σε 89 ετών έχουν καταγραφεί από τη φωτιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε αναρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από τις διακομιδές στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής, μια γυναίκα φέρει εγκάβματα δεύτερου βαθμού στο 25% του σώματός της. Με υπιότερα εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα διαγνώστηκαν οι υπόλοιποι. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουν αποτυπωθεί από ντρόουν επιτήρηση την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια εστιάζουν στο μεταξύ αρχές. Αυτό που προβληματίζει είναι η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος.
14: Μου στείλανε και εμένα ένα βίντεο που φαίνεται ότι η φωτιά ξεκινάει βαθιά, όχι κάτω χαμηλά στη λεωφόρο ή στη θάλασσα, αλλά βαθιά μέσα στο δάσος, όπου δυστυχώς μέσα στο δάσος. Και αυτό είναι μια παθογένεια του νησιού. Υπάρχουν σπίτια σε πολλές δασικές περιοχές.
12: Στο δεύτερο μέτωπο στη φωτιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη σε όχημα, το οποίο πήρε φωτιά στην άκρη του δρόμου και γρήγορα επεκτάθηκε στην γύρω περιοχή. Για τις προσπάθειες κατάσβεσης μίλησε στο Sky ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Παναγιώτης Ανδρεόπουλος.
15: Ο μοναδικός σύμμαχος σήμερα είναι ότι όλα έγιναν στο φως της ημέρας. Οπότε και τα ενέργεια μέσα μπορούσαν να κάνουν στοχευμένες και επιτυχείς ρήψεις, αλλά και οι πήγες δυνάμεις να βρουν ακριβώς που βρίσκεται το σημείο, να έχουν δίωδο ώστε να προσεγγίζουν με ασφάλεια και να κάνουν άμεσα την κατάσβεση στην υπάρχουσα πυρκαγιά ώστε να μην επεκταθεί και να σβήσει.
12: Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Φωτιά όμως ξέσπασε χθες και στη Σκύρο, η οποία μάλιστα είχε πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και έχοντας πευκό δάσος. Έκαψε περισσότερα από 3.600 στρέμματα. Ας ακούσουμε τη δήλωση στο Sky ο Δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος.
16: Το μέτωπο έχει ουσιαστικά εξαντληθεί γιατί κατέληξε στη θάλασσα από χθες το βράδυ. Οπότε αυτή η πλατιά ζώνη που έχει περάσει η φωτιά και την έχει κατακάψει δεν υπάρχει πλέον. Έχουν μείνει οι παρυφές της δεξιά και αριστερά όπου γίνονται μικρές αναζωπηρώσεις. Εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν κάποιες εικασίες μεταξύ των οποίων και καταγγελίες ίσως που μπορεί να έχουν γίνει στην αστυνομία ή στο κριτικό της πυροβεστικής που να μιλάνε για εμπρισμό.
12: Δελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς, εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλαλέρ στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μόνσα, ως τα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που κατευθύνεται στο γερμανικό έδαφος. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό χτύπησαν χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικό συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των μηλών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Πρόστιμο ύψους 1,3 εκατομμυρίου ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Έλεγχος της ΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί μια καλωστημένη απάτη. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ότι το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, όπου και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν είχε χθες βράδυ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Στην ατζέντα της συνομιλίας βρέθηκε η στενή συνεργασία Ελλάδας και Μπαχρέιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι δύο χώρες συμμετέχουν ως μη μόνιμα μέλη. Χαιρέτησε την πρόσφατη υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάνου ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ στέλνουν και, κατά την άποψή του, λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Στην Κολομβία τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν ζωντανοί άνθρωποι έχουν πια σχεδόν εκμυδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 300 νεκροί, ενώ υπάρχουν 140 αγνοούμενοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον κόσμο του ποδοσφαίρου, η Arsenal αντιμετώπισε τη Manchester City στον τελικό του Community Shield. Ο Χρήστος Τζόλης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με δύο ασίστ, ενώ η Arsenal κατέκτησε το τρόπαιο με σκορ 3-0. Στα μεταγραφικά ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς λόγους, καθώς πρέπει να άμεσα να βρίσκεται στη χώρα μας. Επίσης, προχωράει η μεταγραφή του Kevin Arriaga στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ στον Ολυμπιακό υπάρχει έντονη κινητικότητα με αρκετές περιπτώσεις παικτών. Κλειδωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με πιθανή ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Τέλος, η μεταγραφή του Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι πλέον οριστική, σύμφωνα με τον τύπο του Βελιγραδίου.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ. Στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
18: Ποιο ματς?
17: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας. Με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
20: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται έθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Και είναι ο Rod Stewart με τον οποίο ξεκινάμε μουσικό στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παναγιώτης Παπακαλούσης πάντα στον ήχο, η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-00-174. Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Την καλημέρα μου στον Στέφανο, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Μάγια και τον Κωνσταντίνο από το Περιστέρι και την Σοφία από τη Σπάρτη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, να είστε καλά παιδιά, χρόνια πολλά με όσους δεν τα έχουμε πει, κάθε καλό εύχομαι, με υγεία. Ο Στεφάνος μου γράφει πως επειδή έχουμε κόκκινο συναγερμό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίρνει φωτιά εις άλαμινα σε 4 σημεία. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει. Όσες φορές με έχεις ακούσει, φαντάζομαι το έχεις καταλάβει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από αυτό εδώ το μετερίζει. Ως δικαιολογία τον χάρτη επικινδυνότητας και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά την επικράτεια. Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και τι φωτιά μπορεί να ξεσπάσει σε όποιο σημείο της χώρας. Είναι μια παράμετρο σημαντική, δεν λέει κανείς το αντίθετο, όμως το θέμα είναι τι κάνεις όλο τον προηγούμενο καιρό για να διαμορφώσεις συνθήκες μέσα από τις οποίες θα μπορέσεις εύκολα να περιορίσεις αυτές τις φωτιές. Αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί φαίνεται πως ειδικά σε επίπεδο πρόληψης θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά μετά τις 7.30 με τον καλεσμένο μας. Θα είναι μαζί μας, να προαναγγείλω την παρουσία του, ο κύριος Λευτέρης Σταματόπουλος, δασολόγος περιβαλλοντολόγος, να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με την πρόληψη και πώς μπορούμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Οπότε ναι, εννοείται ότι έχουμε κόκκινο συναγερμό δεν σημαίνει πως θα κάτσουμε να βλέπουμε την Σαλαμίνα ή την όποια περιοχή να φλέγεται, φίλε μου Στέφανε, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Ούτε λέει κανείς πως έχουμε πεντάρι σήμερα, θα καεί τάδε περιοχή, την βλέπουμε να καίγεται και περιμένουμε να σβήσει φωτιά στη θάλασσα. Δεν νομίζω πως σκέφτεται κανείς έτσι, ούτε στην πυροσβεστική, ούτε στην πολιτική προστασία, εννοείται πως και εμείς στα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι σύγχρονο χάρτη οι ακραίες καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν στην Σαλαμίνα και γενικότερα στη χώρα, κανένα σύγχρονο χάρτη. Εδώ η πολιτεία οφείλει να έχει κάνει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί πως θα κάνει και εννοείται πως μέχρι ενός σημείου δεν τα έχει κάνει. Κάποια πράγματα έχουν γίνει, μια πρόοδος έχει σημειωθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμη πολύ περισσότερη δουλειά. Σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία, να ξέρετε, η ένταση των ανέμων θα μειωθεί κι άλλο, θα πέσει κι άλλο, ευχαριστώ αυτό. Λιγότερες δυσκολίες θα βρουν μπροστά τους οι πυροσβέστες, το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία και οι εθελοντές μας στη μάχη που δίνουν όλο το καλοκαίρι για να σβήσουν τις φωτιές σε κάποιες περιοχές, όπως ακούγατε χθες και από την μετεωρολόγο μας την Ηλιάνα Κουτσούπη. Θα έχουμε και καταιγίδες, θα έχουμε έντονες βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Ελπίζω να μην πάθουν αυτό που έπαθαν στην Ανατολική Μάνη το Σάββατο. Μιλάμε, παιδιά, για μια σφοδρή σφοδρότατη νεροποντή. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ζημιές που προκάλεσε αυτή η βροχή στην Ανατολική Μάνη, στο Ίτυλο και σε άλλες περιοχές. Περιοχές που συγκεντρώνουν πάρα πολλούς τουρίστες τα τελευταία χρόνια. Πολλοί κόσμος, σίγουρα και εσείς που με ακούτε αυτή την ώρα, είστε εδώ στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Θα έχετε στο κοινωνικό σας περίγυρο ανθρώπους που πήγαν το φετινό καλοκαίρι εκεί στην Ανατολική Μάνη. Πραγματικά πολύ ωραία μέρη, ένα άγριο τοπίο. Ένα άγριο τοπίο και βεβαίως και με τη θάλασσα που έχει εκεί κοντά, που πραγματικά σε καλεί να πας να το δεις. Εγώ δεν τα έχω γυρίσει όλα αυτά τα μέρη, σε κάποια έχω βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια, όμως θέλω να πάω να κάνω ένα tour, ένα road trip κάποια στιγμή, να τα γυρίσω όλα. Θα δούμε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές. Πάντως από τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε η Ελένη Παρασκευοπούλου, η οποία βρίσκεται από χθες εκεί στην περιοχή, φαίνεται πως μιλάμε για μεγάλες ζημιές. Μεγάλες ζημιές, ξαναλέω, ανήμερα 15 Αυγούστου αυτή η βροχή.
1: Πλημμυρίσαμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, όλα ήταν χύμαροι και εν τέλει ήμασταν και εγκλωβισμένοι.
2: Το βουνό κατέβηκε, γκρέμισε τον τοίχο, 20 μέτρα τοίχος γκρεμίστηκε και μπήκαν όλα τα μπάζα, πέτρες.
3: Ολική καταστροφή παθάμε. Από κάτω εδώ, άμα πάτε να δείτε, το εκκλησάκι είναι στον αέρα, το δέντρο είναι στον αέρα, τα αυτοκίνητα όλα φύγανε.
4: Πολλές υλικές ζημίες αυτοκίνητα. Έξω από το σπίτι μου έχει γίνει η μεγαλύτερη ζημιά. Ήταν παρκαρισμένα πάνω στην αιχμή γύρω στα 100 αυτοκίνητα.
5: Το ευτύχημα ήταν γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν ο κόσμος εν κινήσει στα μαγαζιά που έτρωγε και στις παραλίες, που δεν είχαμε θύματα.
3: Πλημμυρίσαμε, βγάλαμε νερά από μέσα, ήταν μεγάλη ζημιά.
6: Μείνατε μέσα στο χώρο εδώ εσείς?
3: Ναι, ναι, ναι. Πού να πας, έξω ήταν χειρότερα.
7: Έτρεχε από εδώ πέρα καταράκτες. Έφτανε το νερό μέχρι εδώ πάνω.
8: Εδώ ήταν μάντρα με τείχο, μάντρα γύρω-γύρω, που είχε τα ξύλα μας. Δεν υπάρχει.
9: Ζημιές είναι μεγάλες και σπίτια έχουν πλημμυρίσει αρκετά. Έχει εξομαλυνθεί η κυκλοφορία.
0: Ευτυχές ήταν πως δεν είχαμε θύματα, αυτό που είπε και ο συμπολίτης. Βάσει το ηχητικό το οποίο ακούσατε, είναι οι μαρτυρίες που συγκέντρωσε η Ελένη Παρασκευοπούλου, που βρίσκεται από χθες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Βάρης. Αυτό είναι το ευτυχές. Διότι μιλάμε για ώρα αιχμής, μιλάμε για 15 Αύγουστο, μιλάμε για πολύ κόσμο που βρίσκεται εκεί στην Ανατολική Μάνη. Οπότε αυτό πράγματι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα. Πάρα πολύ τυχερή, πάρα πολύ τυχερή. Δεν το συζητάμε αυτό. Σε σχέση με τις φωτιές, τα λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Δεν υπάρχει πια ενεργό μέτωπο και φωτιά εκεί στη Σαλαμίνα. Έχουν σβήσει και τελευταίες εστίες. Η Σαλαμίνα, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ χθες από δύο μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν, η μία στο νότιο κομμάτι του νησιού, η άλλη στο βορειοανατολικό. Και αυτή η ταυτόχρονη έναρξη δύο εστιών, δύο πυρκαγιών, δημιούργησε θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάσπαση των δυνάμεων που είχαμε. Εκεί θα δούμε τις καταστροφές. Έχουμε, νομίζω, με το πρώτο φως της ημέρας θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα να σας δώσουμε για το μέγεθος των ζημιών και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις, βεβαίως και το πυκνό πευκό δάσος που υπάρχει εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, πυκνή βλάστηση που καταστράφηκε από αυτή την μεγάλη φωτιά. Καλύτερη εικόνα και από τη φωτιά στη Σκύρο, και εκεί βρέθηκε ο Sky με τις δυνάμεις του. Δημοσιογράφοι, οπερατέρ, σας έδιναν εικόνα από το νησί της Σκύρου, το οποίο επίσης έχει πάρα πολύ τουρισμό το φετινό καλοκαίρι. Έχει βουλιάξει το νησί αυτό. Πάρα πολύ τουρισμό έχει και η Σκύρος, η καταπράσινη Σκύρος. Και εκεί φαίνεται πως μετά από δύο μέρες μεγάλης μάχης που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι καλύτερη η εικόνα. Θα φύγουμε τώρα για να πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων, και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε και για τον πρώτο πρωινό καφέ που έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμου σε λίγο.
10: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
15: Κόσμος 96,5.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Δεύτερον, δεν υπάρχει.
18: Γιάννης Τζούνος.
19: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
20: Και τελείωσε η υπόθεση.
18: Νότης Παπαδόπουλος.
21: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
18: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
22: Πώς εδώ ήτανε.
23: Γεια σας.
24: Καταπληκτικό.
19: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Στα γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Στίβου και Υγρού Στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Αλμέπι Κοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν χθες οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

0: Γεια σας, γεια σας. Όσοι σηκώθηκατε τώρα, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Για λίγη ώρα ακόμη μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής. Διακοπές τέλος για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε στα Χανιά τις προηγούμενες ημέρες, στην αγαπημένη του Κρήτη. Και αυτό το πρωινό θα έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμ τον πρώτο πρωινό καφέ μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αυγούστου. Μια πρώτη σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους στενούς του συνεργάτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ. Περιμένουμε εκεί στη ΔΕΘ, στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα και βεβαίως να δώσει και το περίγραμμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών την άνοιξη του 2027. Κάποια μέτρα φαίνεται πως έχουν κλειδώσει, μένει να μπουν οι τελευταίες πινελιές. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα αφορούν τη μεσαία τάξη, αυτό διαρρέει το Μέγαρο Μαξίμου, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα δούμε τι θα έχετε λαμβάνει, κυρίες και κύριοι, μέσα από αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δοθούν και κάπου εκεί θα είναι αυτό το ύψος του νέου πακέτου μέτρων που θα έχει έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Εννοείται έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, μιας και ξαναλέμε σε λίγους μήνες είναι οι εκλογές. Ακούω βέβαια πάρα πολλά παράπονα από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, μεταξύ αυτών και οι φίλοι μου οι εστιατόρες. Ένα σχετικό ρεπορτάζ έκανε χθες ο Χρυσόστομος Τσούφης, το προβάλαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης της Sky. Προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ πως ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Υπάρχει μια υποχώρηση, μια κάμψη σε ό,τι έχει να κάνει με τον τζίρο των εστιατορίων σε αυτήν εδώ την χώρα. Από 2,25% στο 6,4%, και φαίνεται πως εδώ δεν μιλάμε μόνο για μία μείωση του τζίρου λόγω των αυξημένων τιμών, φαίνεται πως αλλάζουν και οι συνήθειες, οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, προφανώς και λόγω των αυξημένων τιμών αλλάζουν τα δεδομένα. Να ακούσουμε τι είπαν εστιατόρες σε αυτό το ρεπορτάζ του Sky, ξαναλέω, το οποίο το έχει επιμεληθεί ο Χρυσόστομος Τσούφης, προβλήθηκε χθες εδώ μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης.
1: Παίρνει μια μερίδα ο καθένας, μια σαλάτα και μια πατάτα με το ζόρι. Είμαστε 30% κάτω στο τζίρο από ό,τι κάναμε τις παλαιότερες εποχές.
2: Κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς, τα καταστήματα κατά εστίασης είναι άδεια. Και λέω κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς, γιατί έχουμε εκεί την συγκεκριμένη συνήθεια. Οι καταναλωτές στα Airbnb και στα ξενοδοχεία να καταναλώνουν τα περισσότερα γεύματά τους εκεί.
0: Έχω μια πρόταση να καταθέσω στους φίλους μου τους εστιατόρες. Μάγκες, ρίχτε λιγάκι τις τιμές. Αν θέλετε να έχετε περισσότερο κόσμο τους επόμενους μήνες στα μαγαζιά σας, ρίχτε λιγάκι τις τιμές. Διότι η μόνιμη επωδός δεν μπορεί να είναι ότι οι πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί κατά πολύ.

0: Οι παιδιά, οι τιμές και στα εστιατόρια έχουν ξεφύγει. Θα μου πεις, αν τις συντηρείς εσύ τις τιμές αυτές βγαίνοντας έξω και πληρώνοντας 50 ευρώ το κεφάλι για να φας, εννοείται θα είναι υψηλές τιμές. Πράγματι, αυτό είναι μια αλήθεια. Οπότε, για να μαζευτούμε όλοι λιγάκι, να δούμε λιγάκι το θέμα και αυτό από την αρχή. Και οι φίλοι μου εστιατόρες, καταλαβαίνω πως υπάρχει ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με τις επιχειρήσεις τους. Όμως εγώ βλέπω κάθε χρόνο να ανεβαίνουν οι τιμές και στα εστιατόρια. Και η υπηρεσία που προσφέρουν κάποιοι δεν αντιστοιχεί σε αυτά τα οποία πληρώνεις. Δεν ξέρω. Να το δούμε λιγάκι το θέμα αυτό και όπου μπορεί ο καθένας, αν θέλει να έχει γεμάτο το μαγαζί του, να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Έτσι δεν γίνεται. Στις κοινωνίες κάνεις ένα βήμα πίσω για να βρεθείς σε καλύτερη θέση το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό κάνεις δηλαδή. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ένα βάρος έτσι δυσβάσταχτο για πολλούς το να βγαίνουν έξω σε εβδομαδιαία βάση και να τρώνε σε εστιατόρια πια. Εκεί έχουμε φτάσει. Σας τα έλεγα και σε περασμένες εκπομπές πως παλιά πήγαινες έξω στο εξωτερικό και ένα από τα πράγματα που σου έκανε εντύπωση ήταν πόσο ακριβά ήταν τα εστιατόρια. Τώρα δεν σου κάνει εντύπωση. Τα ίδια που πληρώνεις εδώ πληρώνεις και εκεί. Και δεν έχει καμία λογική αυτό, αν με ρωτάτε. Λοιπόν, αυτά διότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο καλείται εδώ και χρόνια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και δεν το έχει αντιμετωπίσει, δεν το έχει καταπολεμήσει. Οι όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, κατά τη γνώμη μου, έχουν πέσει στο κένο και μένει να δούμε αν το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα και από αυτήν την πρωτοβουλία που θα τρέξει από αρχές Σεπτεμβρίου για την μείωση των τιμών σε συνεννόηση με τους σούπερ μαρκετάδες θα έχουμε μια εμφανής αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη μέσα από την πραγματική πτώση των τιμών. Για να το δούμε αυτό αν θα γίνει, αν αυτή η πρωτοβουλία θα πιάσει τόπο. Δηλαδή, διότι ξαναλέω, οι προηγούμενες πρωτοβουλίες δεν έχουν βοηθήσει όσο θα ήθελε ο κόσμος, τέλος πάντων, και όσο θα ήθελε το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αυτά για τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας που θα τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας. Γεια σου Δημήτρη μου. Μια πορεία εκφράζει στις 7:29 πρώτα λεπτά. Πριν 40 χρόνια, λες, δεν υπήρχαν καλώδια της ΔΕΗ που έσπαγαν. Δεν υπήρχαν σκουπίδια που μπορούσαν να αναφλεγούν, δεν πετούσαν τσιγάρα στους δρόμους. Μην μου πείτε για την κλιματική αλλαγή. Εμπριστική αλλαγή έχει γίνει. Μόλις αρχίσει δυνατός αέρας, οι φωτιές πάνε σύννεφο. Ναι, σίγουρα υπάρχουν εμπρισμοί. Σίγουρα υπάρχει και αμέλεια. Σίγουρα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Το έχουμε πει 100 φορές. 100 φορές το έχουμε πει αυτό, Δημήτρη μου. Αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση σε ό,τι έχει να κάνει με την εκδήλωση πυρκαγιών. Δεν είναι ένας ο παράγοντας και κανείς δεν έχει πει πως όλα οφείλονται στην κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Κανείς. Είναι ένας καθοριστικός παράγοντας η κλιματική κρίση. Είναι, το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέω. Αν θες τους πιστεύεις, αν δεν θες εννοείται δεν τους πιστεύεις. Είναι και άλλοι παράγοντες όμως. Είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου, είναι η συσσόρευση καύσιμης ύλης στα δάση, είναι το γεγονός πως δεν υπάρχουν επαρκείς ζώνες πυροπροστασίας και αυτό δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες. Κανείς δεν είπε πως θα πρέπει όλα να τα αποδώσουμε, όλες αυτές τις πυρκαγιές να τις αποδώσουμε και να πούμε πως οφείλονται στην κλιματική κρίση. Απλώς η κλιματική κρίση είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Στο θέμα αυτό θα μείνουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Σταματόπουλο. Ο κύριος Σταματόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος. Δασολόγος, τον συναντάμε συχνά πυκνά κάθε καλοκαίρι, οπότε έχουμε μεγάλες φωτιές. Και αλήθεια είναι πως κάθε καλοκαίρι έχουμε μεγάλες φωτιές. Γεια σας κύριε Σταματόπουλε, τι
1: κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κύριε.
0: Πώς είστε, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, παραμένει πολυπαραγωγικό το θέμα των πυρκαγιών. Δεν ξέρω πόσα βήματα προς τα μπρος έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Τι λέτε, διότι έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Έχουμε ζήσει μεγάλες φωτιές και το φετινό καλοκαίρι και εκτός των Αθηνών και εδώ στην Αττική, στην Δυτική Αττική και τη Βιωτή είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά. Πώς κρίνετε εσείς την όλη διαχείριση των πυρκαγιών που έχουμε κάνει φέτος?
1: Κύριε Κυργυλή, κοιτάξτε, τι βήματα έχουμε κάνει που λέτε. Δεν μπορούμε βέβαια να αγνοήσουμε ότι έχουν γίνει προσπάθειες. Ναι. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν είναι αποτελεσματικές. Δεν είναι αρκετές, δεν είναι έξυπνες, θα έλεγα εγώ.
0: Τι το έξυπνο δεν κάνουμε, πού υστερούμε?
1: Υστερούμε σε αυτό που έχουν όλες οι άλλες χώρες. Έχουν έναν βραχίωνα της δασικής υπηρεσίας, ο οποίος παρεμβαίνει στις δασικές πυρκαγιές, ειδικά στις δασικές πυρκαγιές. Αυτή βέβαια στη Σαλαμίνα δεν ήτανε δασική πυρκαγιά, ήτανε αστική πυρκαγιά περισσότερο, έτσι, ή στις ζώνες αυτές, ας πούμε, τις ενδιάμεσες, έτσι. Εδώ είχαμε σχέδιο, είχαμε κάνει τις αντιπυρικές λωρίδες γύρω από τους οικισμούς που πέρυσι είχε, με την Πανοκρουσίες είχε αναγγελθεί και χρηματοδοτούσε το Πράσινο Ταμείο. Σας το λέω γιατί έχω κάνει πολλές μελέτες εγώ σε δήμους σας.
0: Ναι. Έτσι,
1: φέτος την εγκαταλείψαμε αυτή την ιδέα. Κύριε Κυρκυλή, ας σας πω κάτι. Γιατί είπατε και για ζώνες πυροπροστασίας, θα σας πω τώρα. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα. Τα δάση δεν είναι καύσιμη ύλη. Είναι οικοσυστήματα. Άμα δεν διαχειρίζεσαι τα οικοσυστήματα, και βέβαια μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη. Χάνουμε τα οικοσυστήματα, έχουν γενετικό κώδικα. Χάνουμε γενετικό κώδικα. Αυτό είναι κομβικό στη σημερινή ζωή μας. Δεν ξέρεις αυτό το ελάχιστο φυτό που βρίσκεται σε ένα δάσος, σε ένα οικοσύστημα, τι φάρμακο μπορεί να σου προσφέρει σε μια αυριανή ασθένεια. Λοιπόν, ένα, να συμφωνήσουμε ότι τα δάση είναι οικοσυστήματα και πρέπει να διαχειριζόμασταν οικοσυστήματα.
0: Ναι, άρα λέτε ότι δεν τα αντιμετωπίζουμε μέχρι και σήμερα ως τέτοια οικοσυστήματα.
1: Όχι, τα καύσιμη ύλη τα αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι, αυτά τα προγράμματα αντινέρω που τρέχουν το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτές είναι προσπάθειες που έχουν γίνει,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Θετικές προσπάθειες από ό,τι καταλαβαίνω, προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Οπωσδήποτε. Ναι. Ωστόσο, ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα,
0: ναι,
1: χωρίς ουσιαστικό προγραμματισμό. Γιατί είναι πρόληψη, είναι εργαλείο πρόληψης, έτσι. Πάμε λοιπόν στην πρόληψη. Η πρόληψη δεν είναι αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα χρήματα της πρόληψης πάνε σε αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού, που πλέον έχουμε εξοπλισμό χλειδής, χωρίς υπερβολή. Ούτε είναι αντιπυρικές λωρίδες που τις κάνουμε χωρίς, στο γάμο του Καραγκιόζη θα έλεγα, έτσι. Και οι οποίες αντιπυρικές λωρίδες εγκαταλείπονται στη διάρκεια της επέμβασης.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε, κύριε Κυρκυλή, είχαμε στον Εύρο 300 χιλιόμετρα αντιπυρικές λωρίδες, οι οποίες ήταν καλά ανοιγμένες, με το αντινέρο είχαν γίνει, έτσι. Και πήγε κανείς σε αυτές τις αντιπυρικές λωρίδες να κάνει τη μάχη του? Ανέβηκε. Οι αντιπυρικές λωρίδες δεν είναι τις ανοίγουμε και καθόμαστε στην άσφαλτο και λέμε, α, τώρα θα σβήσει, μωρέ. Όχι, θα την περάσει την αντιπυρική λωρίδα, όσο μεγάλη και να είναι, θα την περάσει. Εδώ περνάει ποταμούς, εδώ περνάει την Εθνική Οδό, την πέρασε 6 φορές το 23, έτσι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα ποιος είναι ο ρόλος, ποιος είναι ο σκοπός της αντιπυρικής αυτής ζώνης? Δεν τη χρησιμοποιούμε σωστά, αυτό λέτε?
1: Η αντιπυρική ζώνη λειτουργεί στο ότι καταρχήν πρέπει να είναι σωστά χωροθετημένη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, να ξέρουμε τι προστατεύουμε, τι, ναι, θα θυσιάσουμε ενδεχομένως.
0: Σαφές.
1: Και πού θα κάνουμε αντιπυρ. Mm-hmm. Γιατί δεν γίνεται αντιπυρ πια. Μέχρι το 98 κάναμε αντιπυρ.
0: Ναι.
1: Και όλες οι χώρες δηλαδή κάνουν, ας πούμε, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μόνο εμείς δεν κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η αντιπυρική λωρίδα προκύπτει από τη διαχείριση δασών. Δηλαδή η διαχείριση δασών προστατεύει τα δάση, βρίσκει το ξυλαπόθεμα, ορίζει τα προϊόντα, γιατί χάνουμε, ναι, και προϊόντα τώρα,
0: ναι,
1: που θα μπορούσαν να μας δώσουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Οπότε
1: και
0: εσείς βάζετε ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των δασών που δεν γίνεται. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ενιαίος φορέας, από ό,τι καταλαβαίνω, να διαχειρίζεται όλα αυτά τα δάση.
1: Υπάρχει η δασική, ναι, υπηρεσία.
0: Η δασική, λοιπόν, υπηρεσία όμως δεν φαίνεται όμως ότι έχει μπορέσει να ανταποκριθεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν ξέρω αν είναι υποστελεχωμένη όπως καταγγέλουν πολλοί. Δεν ξέρω αν χρειάζεται περισσότερο κόσμο. Μπορεί και να χρειάζεται. Πάντως
1: είναι εγκαταλελειμμένη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει και χρήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για φανταστείτε, στο δασαρχείο Πειραιά που η Ρίστο Παράδο είναι και η Σαλαμίνα, με 14.000 συντήρηση δρόμων που είχε ο δασάρχης ο σημερινός, τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, σε μια τέτοια μεγάλη έκταση που έχει στη διαχείρισή του?
0: Ναι.
1: Το, η,
0: Υπάρχει μια πρόταση, θέλω να την συζητήσουμε και αυτή, να τη βάλουμε στο τραπέζι, την οποία την έχει καταθέσει ο κύριος Σταύρος Μπένος. Πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος κλήθηκε από την κυβέρνηση να διαχειριστεί την επόμενη μέρα μετά την καταστροφή στη Βόρεια Εύβοια και μετά τον Εύρο. Φαίνεται πως βεβαίως εδώ υπάρχουν διαφωνίες και αποχωρεί ο ίδιος. Όμως εγώ θέλω να σταθώ στις προτάσεις που έχει καταθέσει για τα δάση. Διαβάζω χθες τα όσα λέει στην Εκταρία Σταμούλη στην Καθημερινή της Κυριακής. Λέει πως πρότεινε για τα δάση, κύριε Σταματόπουλε, να δημιουργηθούν δασικοί συνεταιρισμοί, κάποιοι τοπικοί φορείς οι οποίοι θα μπορούν να διαχειρίζονται τα δάση, έτσι ώστε μέσα από την οικονομία του δάσους να δώσουμε λύσεις στην προστασία του.
1: Αυτό σας λέω και εγώ. Ναι. Εντάξει,
0: ναι, αλλά το λέτε όλοι και δεν γίνεται. Γιατί?
1: Δεν είναι φιλοσοφικό το.
0: Ναι, το λέτε όλοι όμως, κύριε Σταματόπουλε, εδώ και χρόνια.
1: Γιατί τρώμε τα λεφτά σε πυροσβεστικό εξοπλισμό, τρώμε τα λεφτά σε ψευτομελέτες. Έτσι, και σε κάθε έναν που έρχεται να αρπάξει οτιδήποτε τώρα σε μελέτες, τώρα θα δείτε στα γένια.
0: Ναι, αλλά αυτό ξέρετε, εκεί λοιπόν, έχουμε, εκεί, και... σε αυτό το θέμα, αν θέλετε τη γνώμη μου, έχουμε ευθύνη όλοι από ποια άποψη, από την άποψη ότι όταν στο τέλος της ημέρας σβήσει και η τελευταία αιστεία φωτιάς, ο μέσος Έλληνας πολίτης αντιλαμβάνεται πως οι φωτιές σβήνουν από αέρος. Φέρε και άλλα καναντέρ, αυτό του λένε του Μητσοτάκη. Φέρε τα καινούρια, τα CL515, φέρε τα καινούρια να έρθουμε να τη σβήρουμε τη φωτιά. Αυτό έχει καταλάβει ο κόσμος. Μάλλον δεν έχει επικοινωνηθεί επαρκώς το θέμα.
1: Όχι, έχει επικοινωνηθεί.
0: Πώς?
1: Όχι, η επικοινωνία είναι που φταίει. Η επικοινωνία έχει καθορίσει ότι τα εναέρια μέσα είναι απαραίτητα και αυτά σβήνουν φωτιές κλπ. Ναι. Το γραφείο τύπου δηλαδή, ναι. Του κάθε είδους, αλλά κυρίως της πυροσβεστικής. Και όταν δεν πετάνε τα εναέρια μέσα, το χρησιμοποιεί σαν άλοθη. Ότι, λοιπόν, αλλά κάθε φωτιά σβήνεται από τις επίγειες δυνάμεις. Mm-hmm. Εδώ τώρα, μέσω της διαχείρισης θα μπορούσαμε να έχουμε εκτός από τα προϊόντα και επομένως αν κάναμε διαχείριση θα είχαμε και τους συνεταιρισμούς, γιατί δεν είναι μια δήλωση του κυρίου Μπένου. Ρίστο εμπαρόδο, τον σέβομαι και σέβομαι τα πάντα, σέβομαι όλους, έτσι, και τους πυροσβέστες σέβομαι που πολλές φορές γίνονται βορρά και αυτή της κατάστασης, έτσι, σέβομαι αυτό, αν και δυσπιστώ σε προτάσεις πολεοδόμων. Δηλαδή, αυτό τώρα το πράγμα να δημιουργηθούν οι συνεταιρισμοί δεν γίνεται άμα δεν έχει ψωμί, άμα δεν του δώσεις ψωμί του ανθρώπου. Άμα δεν κάνεις διαχείριση, πώς θα δημιουργήσεις συνεταιρισμούς? Ναι. Δεν το έχω καταλάβει. Mm-hmm. Πώς θα κρατήσεις παραδασόβιους πληθυσμούς?
0: Ναι, άρα λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ένα εισόδημα για αυτούς τους ανθρώπους εκεί.
1: Βέβαια. Λοιπόν, αλλιώς
0: όλο αυτό συνδέεται με την εγκατάλειψη της υπαίθρου που κουβεντιάζουμε τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, έχουμε συνεταιρισμούς εκεί που έχουμε δάση διαχειριζόμενα. Έτσι, έχουμε συνεταιρισμούς οι οποίοι λειτουργούν μια χαρά. Λοιπόν, για ποιο λόγο, δηλαδή άμα κάνουμε προτάσεις στο γάμο του Καραγκιόζη. Μάλιστα. Ή κάνουμε προτάσεις...
0: Κατανοητό.
1: Τώρα θα βγει ο πανεπιστήμων, θα μας πει ας πούμε πώς θα γίνει, να μην κάνουμε ξυλοφράγματα, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν βγαίνει έτσι, δεν βγαίνει έτσι το πράγμα. Και πρέπει να καταλήξουμε σε τι κλίμακα λειτουργούμε. Λειτουργούμε σε εθνικό επίπεδο. Εδώ προς το παρόν η πυροσβεστική λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο. Όταν στέλνει στη Βιωτία ανθρώπους από την Καλαμάτα ή ανθρώπους από την... ας το κάνω συγκεκριμένο, στον Εύρο από τα Τρίκαλα που έστειλε, έτσι, δεν λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο. Μια δασική πυρκαγιά είναι... τοπικό επίπεδο, ναι. Αυστηρά τοπικό ή έστω περιφερειακό.
0: Ναι. Άρα πρέπει η τοπική κοινωνία εκεί μέσα από αγαστή συνεργασία να μπορέσει να την αντιμετωπίσει τη φωτιά και μετά να έρθει να βοηθήσει, εννοείται, και η πυροσβεστική με τα μέσα που διαθέτει.
1: Και αυτό είναι ευχολόγιο. Ναι. Πρέπει να δημιουργήσουμε, με συγχωρείτε τώρα, δεν ρωτώ για να σας υποτιμήσω, έτσι, πρέπει να δημιουργήσουμε τον πυλώνα της δασικής υπηρεσίας. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει σε 4-5 χρόνια, έτσι, δεν μπορεί να γίνει τώρα.
0: Ναι, χρειάζεται χρόνος, κατανοητό.
1: Και γίνεται ανέξοδα πια, με μεταφορά δηλαδή προσωπικού και μέσων, ας πούμε, προς τη δασική υπηρεσία και ενίσχυσή της, ελάχιστα ενίσχυσή της.
0: Ευχαριστώ. Γιατί... δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματόπουλε. Λευτέρη Σταματόπουλος, δασολόγος περιβαλλοντολόγος, για το ότι πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο πρόληψης.

Φυσικά έχουμε νεότερα αναφορικά με τις ζημιές που έχει αφήσει πίσω της αυτή η φωτιά στη Σαλαμίνα, από το μέτωπο στα Περιστέρια, όπου δεν υπάρχει πια ενεργό μέτωπο εκεί, έτσι έχει σβήσει και η τελευταία εστία. Φαίνεται πως έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 20 σπίτια. Δέκα άτομα αντιμετώπισαν προβλήματα με την υγεία τους. Οι περισσότεροι εγκαυματίες, από αυτούς οι τρεις είναι σοβαρά αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους, νοσηλεύονται στο θριάσιο νοσοκομείο. Και έχουμε και δύο νεκρούς, ένα ανδρόγυνο, δύο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα της φωτιάς στον οικισμό Περιστέρια, στην οδό Ανδρομάχης, εγκλωβίστηκαν και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους πριν καν φτάσουν εκεί τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα.

μέσα σε αυτή τη δυστοπία των πυρκαγιών που ζούμε για ένα ακόμη καλοκαίρι. Να και δύο ευχάριστες ειδήσεις χθες με δύο μετάλλια. Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, και το χρυσό του Χρήστου στην κολύμβηση στα 100 μέτρα ύπτιο. Επίσης Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι. Διαβάστε περισσότερα για την ιστορία αυτών των δύο αθλητών. Δεν ήταν όλα ρόδινα όταν ξεκίνησαν. Για παράδειγμα, έχω διαβάσει στο πρόσφατο παρελθόν πως ο Απόστολος Χρήστου μπήκε πρώτη φορά σε πισίνα στα 7 του χρόνια, φοβόταν το νερό. Και αυτό το παιδί, το οποίο φοβόταν το νερό, έγινε νούμερο 1 κολυμβητής της χώρας και νούμερο 1 στην Ευρώπη. Για τον Μανόλο, τον Καραλή, είναι πιο γνωστή η ιστορία του, τι ρατσισμό και τι μπούλινγκ αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του εδώ στην Ελλάδα. Σκέφτηκε ο ίδιος να τα παράτησει, δεν τα παράτησε, τον στήριξε και το οικογενειακό του περιβάλλον και έγινε ο αθλητής που γνωρίζουμε σήμερα.

Από το αθλητικό δελτίο ξεχωρίζει και μία ακόμη είδηση. Αυτή τη φυγή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚτζίδες είναι στα πατώματα. Τα έχουν βάψει μαύρα, παιδιά, που φεύγει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ. Λογικό, διότι χάνουν ένα φοβερό παιδί, έναν πάρα πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Όμως με αγάπη θα το πω αυτό προς τους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζίδες. Πραγματικά με αγάπη. Αφήστε αυτό το παιδί να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. Πάει στην Dortmund. Μιλάμε για μια πολύ ακριβή μεταγραφή. Πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανίσει συνολικά η Dortmund για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Φαίνεται πως επενδύει πάρα πολλά σε αυτό τον ποδοσφαιριστή. Και μια μεγάλη ευκαιρία για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, διότι πάει σε μια ομάδα η οποία θα αγωνίζεται φέτος στο Champions League. Η Dortmund, μία από τις κορυφαίες ομάδες του γερμανικού ποδοσφαίρου, η δεύτερη μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια με τις σημαντικότερες επιτυχίες μετά την Bayer Μονάχου. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα έχει λαμβάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κάνανε μέχρι και κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χθες οι ΠΑΟΚτζίδες για να διαμαρτυρηθούν για την πώληση του Κωνσταντέλια. Ξαναλέω, αφήστε το παιδί αυτό να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. Αν έμενε εδώ στην Ελλάδα για λίγο καιρό ακόμη, θα έμενε στάσιμο το παιδί αυτό. Εγώ αλήθεια σας λέω, τέτοιο ποδοσφαιριστή με τέτοιο ταλέντο δεν έχω ξαναδεί. Καταλαβαίνω την πίκρα των φίλων μου των ΠΑΟΚτζίδων που χάνουν τον καλύτερό τους ποδοσφαιριστή και ένα ποδοσφαιριστή με τον οποίο είχαν δεθεί και συναισθηματικά πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Όμως είναι για το καλό και του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ίδιου του ποδοσφαιριστή να φύγει, παιδιά. Να φύγει, να πάει σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα, όπως ο Τζόλης που πήγε στην Premier League, όπως ο Ιωαννίδης ο δικός μας που πήγε στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα. Να πάνε τα παιδιά αυτά στα καλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και εκεί να έχουν μεγάλες παραστάσεις και να βελτιωθούν και σε ατομικό επίπεδο. Αυτό πρέπει να γίνει. Εδώ αν θα μείνουν στην Ψαροκόσθενα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα γίνονται χρόνο με το χρόνο χειρότεροι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Αυτά φύγαμε, κύριε Παπακαλούση. Διαφημίσεις, έρχεται η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας για 2 ολόκληρες ώρες. Ο Σπύρος Βάλης. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα και πάλι.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ενώ χωρίς ενεργομέτωπο είναι και η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Σαλαμίνα στα Σελήνια. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Καζαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Όσον αφορά στο μεταξύ στις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, βρίσκεται ήδη στην περιοχή κλιμάκιο της Γενικής Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και σήμερα θα ξεκινήσει η αυτοψία στην Κασάνδρα. Χωρίς ενεργές εστίες είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλαλέρ στη Λάρισα. Στα Γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Στίβου και Υγρού Στίβου. Το ασημενιό μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 6 μέτρα στο αλμεπικοτό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μοντός Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 20χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social πάντως διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά να κυρωθούν οι φετινές ασκήσεις. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε στο μεταξύ το Υπουργείο Άμυνας της Σεούλ. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μόντσαου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
9: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
10: Καλημέρα σας. Το πρωινό αυτής της Δευτέρας, 17 Αυγούστου, αφιερωμένο εξαιρετικά σε φίλους και ακροατές που γνωρίζω ότι με μεγάλο κέφι αυτή τη στιγμή, με μια τεράστια όρεξη για δουλειά και γεμάτη επιθυμία ανυπομονούσαν, τους είχες δεμένους με αλυσίδες λες, έσπασαν αυτές τις αλυσίδες και επέστρεψαν στην εργασία τους από τη βάσανο των διακοπών και την ταλαιπωρία. Βρίσκονται και πάλι κοντά μας, όχι και πάρα πολύ, αλλά αρκετοί. Φίλοι μου λοιπόν, καλώς ήρθατε.

Δευτέρα 17 Αυγούστου, λοιπόν, γνωρίζω ότι για πολλούς ίσως αυτή η εβδομάδα είναι η έναρξη των διακοπών. Ωστόσο, από εδώ και πέρα ξέρετε ότι το ισοζύγιο ανατρέπεται κάθε σουκού. Στο εξής, περισσότεροι θα είναι αυτοί που έρχονται από αυτούς που φεύγουν, με αποκορύφωμα εκεί κατά το τέλος, το επόμενο, μεθεπόμενο δηλαδή Σαββατοκύριακο, που πρέπει να προετοιμαστούμε και για τα σχολεία. Μην ξεχνάμε και τα σχολεία. Εκεί πια διακοπές κάνουν οι πραγματικοί προνομιούχοι. Οι προνομιούχοι, για τους προνομιούχους, οι διακοπές αρχίζουν τέλος Αυγούστου και συνεχίζουν Σεπτέμβριο. Βρίσκουν καλύτερες τιμές. Βρίσκουν καλύτερες παραλίες, δηλαδή όχι αυτή την κοσμοσυρωή του Αυγούστου. Κατά βάση έναν εξαιρετικό καιρό, και εγώ για να σας πω την αλήθεια μου, πάντοτε εκείνη την περίοδο προτιμούσα, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, επέλεγα το χρόνο ανάπαυσης, και για πρακτικούς και για ψυχολογικούς λόγους. Ήταν μια μεγάλη ανάσα πριν από τη βουτιά στο φθινόπωρο και στο χειμώνα. Τώρα, σε αυτό που σας είπα, η ψυχολογική λόγη ήταν, μου την έσπαγε τρομερά όταν επέστρεφα στη δουλειά και έβλεπα άλλους να φεύγουν. Δηλαδή, κατάθλιψη. Αλλά φέτος οι συνθήκες είναι μόνο κατάθλιψη όλους τους μήνες. Δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε το κέφι μας, το γούστο μας. Υπάρχουν και υποχρεώσεις. Οπότε το πρόγραμμα δεν έβγαλε ούτε Αύγουστο ούτε Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα δεν έβγαλε ούτε Ιούνιο ούτε Ιούλιο. Ας το προσπεράσουμε αυτό. Δηλαδή, ας τελειώσει εδώ η σημερινή συνεδρία. Οπότε, καλώς επιστρέψατε. Όσοι τελειώσατε τις διακοπές σας και είστε στην εργασία σας, ή εν πάση περιπτώσει επιστρέψατε στο σπίτι, καλή δύναμη εύχομαι για το χειμώνα, φίλες και φίλοι, και καλώς να περάσετε εσείς που φύγατε. Για να συντονιστούμε καλύτερα για το Στέφανο Μάνο, την απώλεια του Στέφανου Μάνου, θα μιλήσουμε μετά τις 9. Για τη διαδρομή, τη στάση, τα σωστά του, τα λάθη του, όσα τέλος πάντων χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο, τη διαδρομή ενός ανθρώπου στα κοινά, αυτά θα τα πούμε μετά τις 9. Και έχω και έχουμε να πούμε πολλά για το Στέφανο Μάνο, δεκτά και τα σχόλιά σας, ήδη από την εκπομπή που κάναμε το πρωί του Σαββάτου, όταν μάθαμε το μαντάτο, αυτό το άσχημο μαντάτο για το θάνατό του. Πολλοί ήσασταν που τοποθετηθήκατε. Θα συνεχίσουμε λίγο, θα μου επιτρέψετε λιγάκι να το συνεχίσω και σήμερα.

Καλή σου ημέρα, Μιχάλη μου. Αδειάζετε την Αθήνα και γεμίζετε την επαρχία με προβλήματα, λέει, από το Ρέθυμνο. Καθίστε στα αυγά σα να έχουμε κι εμεί την ηρεμία σα. Την ηρεμία μα. Μήπω έχει κι άδικο. Τόσοι που είμαστε και έτσι όπως ζούμε, ηρεμία δεν μπορεί να υπάρχει παντού. Είτε θα υπάρχει ηρεμία στην Αθήνα όταν φεύγουν όλοι, είτε ηρεμία στην επαρχία στα νησιά όταν επιστρέφουν οι άλλοι στην Αθήνα. Αθήνα και επαρχία ηρεμία και στις δύο όψεις αυτού του νομίσματος αποκλείεται. Θέλω να σας πω έτσι στην αρχή, να χαλάσω και λιγάκι το κλίμα γιατί είναι για τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Επειδή έχω μία σχέση με το νησί, χθες ήμουν εκεί, στα Περιστέρια. Όχι ο Θεός, όχι μαζεύτηκαν όλοι οι Άγιοι μαζί, υπήρχε μία σύναξη Αγίων, όχι η Παναγία που γιόρταζε την προηγούμενη της φωτιάς, όλοι μαζί έβαλαν το χέρι τους εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή με τις συγκεκριμένες συνθήκες που θα σας πω μετά. Βεβαίως είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων. Η απώλεια είναι βαριά και δεν μπορείς να πεις το ευτυχώς δεν το λες όταν δύο άνθρωποι χάνονται σε μια πυρκαγιά. Είναι δύο ηλικιωμένοι στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά. Πριν πάνε και οι πυροσβέστες, πριν οργανωθούν τα πράγματα, εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, ήταν τα πρώτα λεπτά. Δύσκολα εκείνη την ώρα θα μπορούσε να γίνει κάτι όταν εγκλωβίζεσαι και κάηκαν. Δηλαδή είναι πολύ βαρύ το να χάνονται δύο άνθρωποι με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ωστόσο είχε κάποια χαρακτηριστικά αυτή η φωτιά που πραγματικά, επειδή σας λέω ότι το έζησα λίγο από κοντά, λες πώς δεν έγινε κάποιο μεγαλύτερο κακό.

Γεια σου Αλεξανδρέ μου, καλή σου ημέρα, καλή δύναμη, εύχομαι και καλή εβδομάδα φίλε μου. Σας έλεγα λοιπόν ότι όλοι οι Άγιοι μαζί έβαλαν το χέρι τους και η Παναγία μας που γιόρταζε την προηγούμενη, τη γιορτάζαμε την προηγούμενη μέρα της Κοιμήσεως και παρεπιπτόντως έχει και ένα πολύ όμορφο ιστορικό μοναστήρι η Σαλαμίνα, την Παναγιά τη Φανερωμένη, γιορτάζει 9 ημέρες μετά το 15 Αύγουστο. Αν σας πάει από εκεί η πορεία σας, να το επισκεφτείτε. Είναι καταπληκτική διαδρομή, πολύ ωραίο μέρος και ένα μοναστήρι με πολλά ιστορικά στοιχεία. Τέλος πάντων, ήθελα να σας πω λοιπόν για την Σαλαμίνα, για την πυρκαγιά εκεί στα Περιστέρια. Εάν, θα σας πω 2-3 εάν εκδηλωνόταν αυτή η φωτιά άλλη ώρα και όχι μεσημέρι, ώρα που δεν μπορούσαν να πετάξουν ελικόπτερα ή αεροπλάνα. Εάν φυσούσε διαφορετικά ο αέρας, δεν την πήγαινε προς τη θάλασσα, την πήγαινε προς τα πάνω. Και εάν συνέβαινε αυτό όχι υπό το φως της ημέρας, αλλά έτσι όταν έπεφτε το σκοτάδι, δεν μπορώ κι εγώ να σκεφτώ την εξέλιξή της. Μιλάμε για μια περιοχή, για οικισμούς μάλλον, για οικισμούς συνεχόμενους, οι οποίοι είναι εκατέρωθεν ενός κεντρικού δρόμου, ας το πούμε έτσι. Δεν υπάρχουν διαδρομές διαφυγής, δεν υπάρχει κανένας δρόμος διαφυγής, γι' αυτό κιόλας κατέβαινε ο κόσμος στις παραλίες και τον έπαιρναν σκάφη, προσπαθούσε να βρει σωτηρία μέσα από τη θάλασσα. Ήταν πολύ δύσκολη μετακίνηση μέσα από αυτό τον κεντρικό δρόμο και τους οικισμούς δεξιά και αριστερά, Περιστέρια, Κολώνες, αυτά όλες τις ιστορίες τα ξέρουν και οι ντόπιοι. Χιλιάδες κόσμος, γιατί έτυχε σε ένα Σαββατοκύριακο της Παναγίας όπου βουλιάζει η Σαλαμίνα, δηλαδή βουλιάζει. Είναι αμέτρητος ο κόσμος και αυτές οι περιοχές συγκεντρώνουν πάρα πολλούς παραθυριστές. Δηλαδή υπάρχει μποτιλιάρισμα σε αυτό τον κεντρικό δρόμο και Σάββατο και Κυριακή, χωρίς φωτιές, χωρίς κάτι απρόοπτο. Φανταστείτε χθες τι γινόταν. Σας λέω λοιπόν ότι εάν αυτοί οι οικισμοί που είναι μέσα στο δάσος, το γιατί και το πώς φτιάχτηκαν μέσα στο δάσος είναι άλλη ιστορία. Θα την πιάσουμε και αυτή. Όχι άλλη ιστορία, η ίδια ιστορία είναι, αλλά ξέρετε, προσπαθώ να προσεγγίζω και με ένα. Υπάρχει και μια, κάτι που λέγεται ενσυναίσθηση. Όταν καπνίζει ακόμα το σπίτι κάποιου που είναι μες στο δάσος, που το χτίσε όπως το χτίσε, αλλά όταν καπνίζει ακόμη και το βλέπει αυτός ο άνθρωπος, υπάρχει και κάτι που λέγεται ενσυναίσθηση και εγώ τώρα σήμερα δεν θα ήθελα να το τσιμπήσω παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Μιλάω για σπίτια που είναι, δεν είναι δίπλα στο δάσος. Δεν είναι δίπλα στο δάσος, είναι μέσα στο δάσος. Δηλαδή κάποιες φορές αναρωτιέσαι, λες ρε παιδί μου, πώς ανέβηκαν τα υλικά. Δηλαδή για να ανέβουν τα υλικά εκεί να ανέβουν τσιμέντα, γαϊδούρια τα πήγανε. Που δεν υπάρχουν δρόμοι. Είναι μέσα. Αλλά το σταματάω εδώ. Το σταματάω εδώ από σεβασμό στον πόνο ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν ζημιές. Και καμένα σπίτια και καμένα αυτοκίνητα. Τώρα σήμερα νομίζω θα αρχίσει να γίνεται μια καταγραφή, θα πάει και εκεί και ο υφυπουργός, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η εικόνα. Εάν λοιπόν φανταστείτε αυτή την εικόνα, ένας μονοδρόμος, ένας δρόμος, δεν υπάρχει διαφυγή, ένας δρόμος, κεντρικός, και από εκεί και πέρα η θάλασσα. Φανταστείτε λοιπόν αυτήν όλη την επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων από τη θάλασσα, τη φανταστείτε τη νύχτα. Φανταστείτε τη χωρίς φως, γιατί με τη φωτιά δεν είναι ούτε λάμπες, ούτε ΔΕΗ, ούτε τίποτα, έτσι, τελειώνουν όλα. Φανταστείτε λοιπόν να γίνεται αυτή η επιχείρηση με χιλιάδες παραθεριστές και χωρίς τη βοήθεια των εναέριων μέσων και να φυσάει και ανάποδα. Και εδώ να σας πω και κάτι, πάλι απευθύνομαι σε εκείνους που έχουν μια πολύ γενική εικόνα του νησιού. Αυτό το δάσος που είναι πάνω από αυτές τις περιοχές, συνέχεια του, μακριά βέβαια, τώρα το τσιμπάω λιγάκι, μακριά, χρειάζεται δηλαδή να διανύσει μεγάλη απόσταση, αλλά είναι συνέχεια, δηλαδή αν φυσούσε νότιο-δυτικά, ας το πούμε έτσι, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, θα πήγαινε προς τα Κανάκια, σε αυτό το πυκνό, πανέμορφο δάσος. Οπότε συνέβαλαν πολλοί λόγοι, για μένα
ένας βασικός λόγος ήταν εκείνος που το κακό, γιατί κακό έγινε, είπαμε, έχουν γίνει ζημιές σε σπίτια, έχουν καεί δύο άνθρωποι, έχει γίνει κακό, αλλά το κακό περιορίστηκε εκεί και δεν υπήρξε μεγαλύτερο, έτσι όπως σας περιγράφω την κατάσταση, για δύο λόγους. Ο ένας είναι ο άνεμος. Κύριε Παναγιώτη, δώσε μας λίγο ρυθμό.

Ο ένας λοιπόν ήταν ο άνεμος και ο δεύτερος, επειδή και πάλι το γνωρίζω, τυχαίνει στο νησί να βρίσκεται μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό κλιμάκιο, ο σταθμός, δεν ξέρω πώς τα λένε τώρα στην υπηρεσία και τους γλώσσα, πυροσβεστικής. Που ήρθαν βεβαίως και ενισχύσεις, έφτασαν πολύ μεγάλες ενισχύσεις και νεαέρια μέσα από τον Πειραιά και τις γύρω περιοχές, αλλά έφταξαν πάρα πολύ γρήγορα οι πυροσβέστες, πάρα πολύ γρήγορα, και έκαναν δουλειά οι άνθρωποι, δηλαδή το πάλεψαν πολύ. Το δεύτερος είναι ότι έχουν γίνει, από ό,τι πληροφορήθηκα, έργα εκεί στο πρόγραμμα Αντινέρο με αντιπυρικές ζώνες, που και αυτές συνέβαλαν στο να μην υπάρξει μεγάλη εξάπλωση αυτής της πυρκαγιάς. Οπότε κάτι τα έργα Αντινέρο με τις αντιπυρικές, κάτι γρήγορη επέμβαση, πώς το λένε, της πυροσβεστικής, μπόρεσε να λιγάκι το πράγμα να το φέρει σε μια σειρά. Επαναλαμβάνω, πολύ βαρύ το ότι χάσαμε δύο ανθρώπους, όμως πραγματικά θέλω να το πω αυτό, εάν ήσασταν στη θέση μου και βλέπατε το σκηνικό έτσι όπως σύρθηκε η φωτιά στα πεύκα, κάτω στα χόρτα και τα σπίτια και όλο αυτό με χιλιάδες ανθρώπους, θα παθαίνατε κι εσείς κάτι.

Και θέλω να πω και το εξής σε ό,τι αφορά τα αίτια. Τα Περιστέρια είναι προς την κάτω πλευρά του νησιού, στην νότια. Δηλαδή, πώς να σου πω, όπως η Σαλαμίνα είναι απέναντι από τον Πειραιά, τα Περιστέρια είναι, βλέπουν Αίγινα. Είναι προς τα κάτω, έτσι. Δηλαδή, είναι στην νότια πλευρά του νησιού, είναι τα Περιστέρια, βλέπουν Αίγινα. Μετά από 15 λεπτά πήρε φωτιά και μια άλλη περιοχή της Σαλαμίνας, εκεί προς Σελήνια, Κακιβίγλα. Αυτή είναι μια περιοχή που βλέπει προς τον Πειραιά, ας πούμε, είναι προς τα ανατολικά του νησιού. Οι δύο περιοχές μεταξύ τους απέχουν περί τα 15 λεπτά, 15 λεπτό, 20 λεπτό, ανάλογα αν έχει, που δεν έχει κίνηση, δεν έχουν κίνηση από εκεί οι δρόμοι, ας πούμε κάνα 15 λεπτό. Γιατί το λέω? Η φωτιά στα Σελήνια εκδηλώθηκε 15 λεπτά μετά από τη φωτιά στα Περιστέρια. Λένε πως η φωτιά στα Περιστέρια ξεκίνησε από ένα ακαθάριστο οικόπεδο, από ένα οικόπεδο με σκουπίδια. Δεν ξέρω αν ήταν τα σκουπίδια, αν ήταν κάτι άλλο, αλλά έτσι λένε εκεί στην περιοχή ότι ήταν ένα οικόπεδο με σκουπίδια. Οι δύο περιοχές, επαναλαμβάνω, απέχουν τόση απόσταση όσο ήταν η μεταξύ τους διαφορά για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και ένα επιπλέον στοιχείο είναι το εξής. Ότι για να φύγει κάποιος ακολουθεί από τη Σαλαμίνα, μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, μπορεί να φύγει ακολουθώντας και αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή Περιστέρια, Σελήνια, Φεριμπότ, γεια σας. Δεν το παίζω πουαρό, είναι εκεί οι άνθρωποι ειδικοί, μπορεί να είναι δύο συμβάντα τα οποία από μια συγκυρία να εξελίχθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν το ξέρω, απλά με προβλημάτισε το όλο σκηνικό, δηλαδή η μία φωτιά με την άλλη τι χρονική απόσταση έχουν, πώς είναι η χιλιομετρική απόσταση, πώς είναι η συνήθις διαδρομή για να φύγεις από το νησί, είναι... Με προβλημάτισαν. Εμένα φαντάζομαι να προβληματίσουν και τους πιο ειδικούς. Όχι τους πιο ειδικούς, εγώ δεν είμαι ειδικός, τους ειδικούς.

0: Μετά τις 8.30, τώρα κάνω προαναγγελίες. Μετά τις 9 θα μιλήσουμε για Στεφάνο Μάνο. Μετά τις 8.30 θα μιλήσουμε για αυτή την ανακοίνωση των Τούρκων για τα θαλάσσια πάρκα. Γιατί το κάνει τώρα ο Ερντογάν σε αυτή τη χρονική στιγμή και τι είναι και αυτή καθ' αυτή, δηλαδή αυτό το ανακοινώνουν θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να αλλάξουμε το κλίμα, το βάρυνα πάρα πολύ, το γνωρίζω, αλλά το έζησα λίγο το πράγμα και έτσι έχω μια καλή εικόνα της κατάστασης εκεί, σε ένα νησί που γεμίζει σκουπίδια κάθε Σαββατοκυριακό. Ξέρετε, πηγαίνουν επισκέπτες, γεμίζει σκουπίδια και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση με αυτή η κατάσταση. Δεν μπορείς να τη διαχειριστείς, καθώς οι μόνιμοι κάτοικοι σε σχέση με τους καταγεγραμμένους στους καταλόγους, στους επίσημους καταλόγους, είναι όχι δεκαπλάσιοι, εικοσαπλάσιοι. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έχει πάει στο νησί, μένει πλέον μόνιμα, αλλά στις απογραφές και στις δημοτικές εκλογές και όλα αυτά εμφανίζεται το 1/10, μη σας πω το 1/20 από όσο πραγματικά είναι. Αυτό βέβαια είναι και ένα θέμα προσωπικής, ατομικής ευθύνης, γιατί εάν στα χαρτιά ένας δήμος έχει 30.000, αλλά στην πραγματικότητα ένας δήμος πρέπει να διαχειριστεί πράγματα, σκουπίδια, δρόμους, χρήματα, χρηματοδοτήσεις, όχι για 30.000, αλλά στην πραγματικότητα για 100.000, τότε αντιλαμβάνεστε πως και καλά το καλοκαίρι δεν το συζητάμε, εξωφρενική η αριθμή, πια σε Σαλαμίνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως αυτό είναι ένα θέμα που αφορά και εμάς. Δηλαδή φωνάζεις το δήμαρχο επειδή δεν σου έχει το απορριμματοφόρο και καλώς του φωνάζεις, και δεν λέω πως τα έχει όλα καλώς καμωμένα, το αντίθετο. Αλλά εσύ όταν έρχεται η απογραφή, όταν έρχεται ψήφο, η στιγμή να ψηφίσεις, δεν το κάνεις Σαλαμίνα. Το κάνεις στη Δραπετσόνα, στο Κερατσίνι, το κάνεις στη Νίκαια, το κάνεις στον Κορυδαλό, όλη η Β' Πειραιά δηλαδή. Αυτό είναι, καταλαβαίνετε, είναι ένα προβληματικό κομμάτι και για το πόσο ο Δήμος θα απαιτήσει μετά πράγματα για να επικαλούμενος τον πραγματικό πληθυσμό. Να μου πείτε, αυτή είναι η αιτία που δεν υπάρχουν δρόμοι, που δεν υπάρχουν υποδομές, που δεν υπάρχουν σωστή διαχείριση απορριμμάτων? Όχι μόνο, αλλά είναι και αυτό. Τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας αθληταράδες, και ο Καραλής και ο Χριστού, δύο φοβερά παιδιά και ως χαρακτήρες και ως αγωνιστικές ικανότητες. Ο Χριστού πήρε το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο και ο Καραλής στο συνήθι πια ανταγωνισμό με το Ντουμπλάντης, με το Ντουμπλάντης, είναι Μόντο, δεν είναι το μικρό του Μόντο, με το Μόντο, το φίλο του, είχαμε πάλι το 1-2, αλλά φαίνεται ο Καραλής ότι έχει πεισμώσει, δηλαδή είναι, εγώ νομίζω ότι θα αυτό το κυνήγι του Ντουμπλάντης του βγαίνει τελικά σε καλό, τον πεισμώνει, τον κάνει καλύτερο αθλητή. Συγχαρητήρια λοιπόν και στους δύο. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο.
4: Κόσμος 96,5.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά, οίκος ευγυρίας, Πορφνίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Λύση το άλμα επικοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52,27 και εστέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Για παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλασσία πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της

0: Λοιπόν, για να αρχίσουμε σιγά σιγά τώρα. Καταρχάς καλημέρα και να καλωσορίσω όσους μπαίνουν τώρα στην ακρόαση αυτές τις μέρες του Αυγούστου. Γνωρίζω ότι το εγερτήριο παρατείνεται κατάτι, οπότε ανά ημίωρο θα μπαίνουν και καινούργοι. Θα τους καλημερίζουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν φίλοι μου, και αν έχετε επιστρέψει και από τις διακοπές σας, να ευχηθώ καλή δύναμη. Λοιπόν, θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να πιάνουμε τα θέματα που σας προαναγγείλαμε. Είπαμε ότι μετά τις 8.30 θα μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, για τα... Μάλλον, να σου το πάω αλλιώς. Με τον κύριο Ιφαντή, τον καθηγητή, είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σήμερα με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε στη γειτονιά μας. Τόσο για τη συμφωνία της Τουρκίας με Σαουδάραβες και Πακιστανούς. Θα θέταμε και πράγματα που θα τα βρίσκαμε μπροστά μας και το φθινόπωρο. Και ξαφνικά, χθες, και με αυτό θα αρχίσω, μαθαίνουμε ότι η Τουρκία ανακοίνωσε θαλάσσια πάρκα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τώρα, τι είναι αυτή η κίνηση της Τουρκίας, πώς την ερμηνεύετε εσείς, αν δημιουργεί, πώς να το πω, δηλαδή, αν μας δημιουργεί σε νομικό επίπεδο κάποια θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας και πού αποσκοπεί?
1: Κοιτάξτε, είναι η αντίδραση της Τουρκίας θα έλεγε κανείς, σε όλες τις ελληνικές κινήσεις του προηγούμενου διαστήματος, δηλαδή των προηγούμενων, ας το πούμε, περίπου 2 χρόνων. Δηλαδή ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα που ανακοινώθηκαν, νομίζω ότι είναι περί αυτού πρόκειται, και δεν θα είναι προφανώς η μόνη κίνηση. Θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες αυτού του είδους, δηλαδή κινήσεις, θα το λέγαμε, πολιτικού χαρακτήρα, όχι στρατηγικού χαρακτήρα. Δηλαδή η Τουρκία απαντάει σε αυτό που κάνουμε εμείς, χωρίς να κλιμακώνει, χωρίς να στρατιωτικοποιεί την αντίδραση, την απάντησή, ναι, της. Βεβαίως υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτού που έχει κάνει η Ελλάδα και αυτού που κάνει η Τουρκία, και αυτό το είναι ξεκάθαρο και από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά δεν χρειαζόταν. Το ξέρουμε όλοι ότι ενώ η Ελλάδα κινήθηκε πολύ προσεκτικά εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, δεν προσπάθησε δηλαδή να κάνει κάτι σε μη οριοθετημένες περιοχές, αντίθετα η Τουρκία υπερβαίνει, αν θέλετε, τα εσκαμμένα του διεθνούς δικαίου και στην ουσία κάνει κάτι, ναι, το οποίο είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Ναι. Και είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη γιατί έχει μέσα της αυτή η τουρκική κίνηση το σπέρμα μιας κρίσης, μιας έντασης στην αρχή και ενδεχομένως, ναι, και κρίσης.
0: Στο τεχνικό κομμάτι, κύριε καθηγητά, πριν προχωρήσουμε, ναι, κιόλας, κύριε Ιφαντή, στο πώς μπορεί αυτό να τεθεί στο τραπέζι και της διαπραγμάτευσης και πού αποσκοπεί η Τουρκία, έχουμε μπροστά μας και ένα νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Σε τεχνικό όμως επίπεδο, είναι η γνωστή θέση της Τουρκίας ότι τα νησιά σας, μας λένε Τούρκοι, δεν έχουν καμία επίρρεια. Στα 6 μίλια και τέλος. Αυτό είναι.
1: Έτσι, έτσι,

0: Ότι αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Και αυτό το κάνει και στο Καστελόριζο, με τα δύο θαλάσσια πάρκα το κάνει στο Καστελόριζο και το κάνει και στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Και στο Βόρειο Αιγαίο, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα αν η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα, έμενε, οριοθετούσε θαλάσσια πάρκα μέσα στον, εντός των τουρκικών, ναι, χωρικών υδάτων. Αλλά δεν κάνει αυτό.
1: Μα η Τουρκία θεωρεί το μισό Αιγαίο δικό της. Δηλαδή πιάνει στεριά με στεριά και κόβει το Αιγαίο στη μέση. Τα νησιά δεν τα λαμβάνει υπόψη της.
0: Θεωρητικά βεβαίως αυτό το οποίο η πάγια θέση της Τουρκίας, την οποία μόλις αναφέρατε, έχει να, είναι η θέση της εν όψη μιας οριοθέτησης, η οποία δεν γίνεται, δηλαδή δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με την Τουρκία ακριβώς για αυτό τον λόγο. Γιατί η Τουρκία δεν θέλει να κινηθεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, δεν θέλει να πάμε στη Χάγη, είναι η γνωστή ελληνοτουρκική διελκυνστίνδα.
1: Ξέρετε τι, ο προβληματισμός ποιος είναι, κύριε καθηγήτα, ότι με βάση το διεθνές δίκαιο και ό,τι απορρέει από αυτό, εμείς λέμε ότι είμαστε οι νόμιμοι και η Τουρκία είναι η ανυπόστατη. Δεν ξέρω στη διεθνή κοινότητα πώς επιχειρεί η Άγκυρα να προβάλλει τις αξιώσεις και αν όσοι παρακολουθούν τα δρόμενα, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς και οι Τούρκοι, είναι και το τι βγαίνει προς τα έξω. Βλέπουμε μια Τουρκία να φορτώνει πολύ την ατζέντα, να βάζει συνεχώς θέματα, κάτι το οποίο δυσκολεύει, τέλος πάντων φέρνει σε μια πιο αμυντική θέση την ελληνική διπλωματία. Νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, θαλάσσια πάρκα, βάζει θέματα, νησιά, αποστρατιωτικοποίηση, νησίδες, βραχονησίδες, κυριότητα νησιών. Βάζει πολλά πράγματα που αυτό στη διεθνή κοινότητα, ξέρετε, δημιουργεί και εντυπώσεις.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι και το ξέρουμε αυτό, ότι η διεθνής κοινότητα δύσκολα θα κινητοποιηθεί, δύσκολα δηλαδή θα μπει ανάμεσά μας. Είναι η γνωστή τακτική, την οποία τη ζούμε δεκαετίες τώρα, ότι ξέρετε, βρείτε τα επιτέλους με την άλλη πλευρά, βρείτε τα ειρηνικά χωρίς να καθίσει, ναι, όχι όλες οι χώρες, αλλά οι περισσότερες χώρες και μάλιστα φίλοι, εταίροι, σύμμαχοι, έτσι είναι αυτής της λογικής, ναι, δεν θέλουν να αναμειχθούν και όταν το κάνουν σχεδόν αναγκαστικά, έτσι, επειδή η ελληνική, ναι, διπλωματία κινητοποιείται και αναγκάζει και την Επιτροπή, την Κομισιόν στην Ευρώπη, αλλά και άλλες και άλλα φόρα να πάρουν θέση. Αλλά έχει το απόλυτο δίκιο, δεν θέλουν να πάρουν θέση, όπως για να είμαστε τώρα απολύτως ειλικρινείς, και εμείς αν ήμασταν στην άλλη πλευρά της Ευρώπης, πιθανότατα δεν, ναι, θα θέλαμε,
1: ναι, να... Ναι, ναι. Λοιπόν, και πιθανότατα δεν θα θέλαμε να χάσουμε κάποιον με τον οποίο κάνουμε και δουλειές.
0: Βεβαίως. Όλα.
1: Ειδικά η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας.
0: Είναι τα ευρωπαϊκά, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά, τα συμφέροντα τρίτων, έτσι, δεν, ναι, όλα αυτά τα βλέπουν σαν μια ενόχληση. Ναι. Και είναι πάντοτε δύσκολο να εξηγείς το ότι εδώ υπάρχει μια χώρα η οποία έτσι επιμένει να κινείται εκτός διεθνούς δικαίου, και αυτό δυσκολεύει, κάνει σχεδόν αδύνατη την εξέβρεση μιας λύσης. Εδώ και 50 χρόνια τώρα είμαστε αναγκασμένοι σε αυτή την, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση, ακριβώς λόγω του τουρκικού μαξιμαλισμού και του τουρκικού αναθεωρητισμού. Γιατί αν η Τουρκία δεχόταν το δίκαιο της θάλασσας, θα είχαμε πάει ήδη στη Χάγη και θα είχαν τελειώσει, ναι, ναι, τα ζητήματα. Απλουστεύω λίγο τη συζήτηση.
1: Απολύτως κατανοητό. Επειδή είμαστε στην ουσία και σε μια προεκλογική, είμαστε σε χρονιά εκλογών. Αυτό είναι ένας παράγοντας που μπορεί να λαμβάνεται υπόψη στην Άγκυρα για το πώς και τι θα κάνει τους επόμενους μήνες. Βλέπετε να ανεβάζει την ένταση, δηλαδή βλέπουμε στο Αιγαίο ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουμε μέχρι και εμπλοκές, πώς τα λένε, αερομαχίες, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά. Βλέπετε να υπάρχει μια κλιμάκωση στους επόμενους μήνες?
0: Τα σημάδια αυτό λένε. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια αυξημένη δραστηριότητα, όχι μεγάλη βεβαίως, ακόμα δεν είμαστε,
1: ναι,
0: και
1: ελπίζω
0: ότι δεν θα φτάσουμε σε επίπεδα με τα οποία είχαμε συνηθίσει να ζούμε, δηλαδή καθημερινά δεκάδες παραβιάσεις, καθημερινά όμως, καθημερινή βάση. Είμαστε μακριά από αυτό ακόμα, αλλά όπως είπα, η Τουρκία φαίνεται ότι έχει αποφασίσει πώς θα απαντήσει στις ελληνικές κινήσεις. Ίσως αυτό είναι το πρώτο. Με βάση αυτό τώρα μπορεί να φανταστεί κανείς τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα περιλαμβάνει ένα τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος η εικόνα του θα είναι αυτή την οποία βλέπουμε τώρα. Αυτό που ελπίζει κανείς, αλλά δεν είναι μάλλον μάτι, είναι φρούδα η ελπίδα, είναι ότι ναι, θα υπήρχε ο τουρκικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, αλλά υπό την αίρεση, όπως με την υποσημείωση, όπως και ο δικός μας, ότι εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι δυνητικά όρια μέχρι τη στιγμή της οριοθέτησης. Αλλά αυτό που λέω τώρα, εμείς το σεβαστήκαμε στην πράξη, μη οριοθετώντας, μην φτιάχνοντας θαλάσσια πάρκα, όσο πιο απλά γίνεται, χωροθετώντας καλύτερα θαλάσσια πάρκα χωρίς εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, γιατί σεβόμαστε τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία δεν το κάνει αυτό και είναι μια συνταγή, επαναλαμβάνω, για ένταση και ενδεχομένως για κρίση, γιατί η ελληνική πλευρά είναι αναγκασμένη, πέρα από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ήταν πολύ αναλυτική, να αντιδράσει.
1: Ναι. Πάντως, χωρίς καμία διάθεση, πώς να πω, δηλαδή έχουμε μια Τουρκία που προβάλλει μαξιμαλισμό και αναθεωρητισμό, αλλά από την άλλη βλέπουμε και από την δική μας πλευρά, γιατί δεν θέλω, ξέρετε, να πάμε σε μια λογική πως είναι μια Ελλαδίτσα στην άκρη και ένας τουρκικός γίγαντας που κάθε φορά προσπαθούμε να πω σαν δύο μποξέρ που ένας είναι στα σημεία και ο άλλος τον ξυλογόπη. Από την άλλη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κινήσεις από την Ελλάδα με τον θαλάσσιο χωροταξικό, με τα θαλάσσια πάρκα, την αύξηση των χωρικών υδάτων, έστω και όχι ανατολικά, την εμβάθυνση στρατηγικών σχέσεων με Γαλλία και Ισραήλ, με Κύπρο, τώρα την τελευταία εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση. Δηλαδή αρχίζουμε να φορτώνουμε και εμείς πράγματα.
0: Ναι.
1: Σας βλέπω έχετε, όχι πολύ.
0: Όχι, έχετε δίκιο. Γιατί το είπα ότι είναι αντίδραση σε αυτά που κάνουμε.
1: Ακριβώς για αυτή, με αυτή σας τη λέξη, όσο μιλούσατε, αυτή τη λέξη έπιασα και με αφορμή αυτή έθεσα το θέμα. Γιατί είπατε αντίδραση. Για να υπάρξει αντίδραση έχει προηγηθεί δράση.
0: Βεβαίως. Ενδεχομένως. Αλλά αυτό είναι ένα, δεν μπορούμε πια.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να μην υπήρχε αυτή η τουρκική πρωτοβουλία, αν και εμείς είχαμε παραμείνει αδρανείς. Έτσι, αλλά και πάλι δεν είναι ποιος ξεκίνησε, έτσι σαν τα μικρά παιδιά, ποιος ξεκίνησε, ποιος έριξε την πρώτη πέτρα, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: το θέμα είναι ποιος έχει...
0: Όχι, όλα ξεκίνησαν με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό είναι. Δηλαδή από εκεί και πέρα έκανε αυτό που έκανε η Τουρκία, το οποίο είναι, δεν χρειάζεται, το έχουμε πει τόσες φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ανάγκασε την Ελλάδα να δει πώς θα βγει ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή πώς θα ακυρώσει αυτές τις τουρκικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι, και το έκανε και όχι μόνο στη θεωρία και στην πράξη. Δηλαδή η συμφωνία με την Αίγυπτο, έστω και για ένα κομμάτι, ας πούμε, για την οριοθέτηση, ήταν αποσκοπούσε εκεί. Σας προβληματίζει αυτό τώρα το τρίγωνο, δεν ξέρω, γεωγραφικά δεν είναι τρίγωνο, αλλά τέλος πάντων, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν?
0: Με προβληματίζει, κοιτάξτε, όχι ως προς τα ελληνοτουρκικά. Εντάξει, η Τουρκία θεωρητικά στην Άγκυρα μπορεί να πιστεύουν ότι αυτό τους δίνει μια παραπάνω.
1: Ναι.
0: Μία παραπάνω, πώς να το πω τώρα, ενισχύεται γενικά η θέση
1: της
0: Τουρκίας.
1: Ισχύς και κύρος, ας πούμε, ναι.
0: Στην περιφερειακή βεβαίως διαπραγμάτευση γενικά.
1: Με τις ευλογίες Τραμπ, κύριε Ιφάντη.
0: Εντάξει.
1: Και ο Τραμπ και λέει χαιρετίζω τη συμφωνία.
0: Ναι, ναι, θα μου επιτρέψετε να εδώ λίγο, δεν το συνηθίζω, αλλά να είμαι λίγο αυτοαναφορικός. Στις 8 του μηνός έγραψα κάτι και είπα ακριβώς ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα το χαιρετήσει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αλλά επί της ουσίας αυτό που έγινε είναι η αρχή, κατά την άποψή μου, αν κάτι δεν αλλάξει, είναι η αρχή του τέλους της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιοχή. Γιατί όλες αυτές οι χώρες και οι τρεις αυτές χώρες απολάμβαναν την αμερικανική εγγύηση ως προς την ασφάλειά τους. Και για να προχωρήσουν σε μια περιφερειακή συσπήρωση αυτού του είδους, σημαίνει ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άσχετα αν επί της ουσίας δύσκολα θα αποκτήσει αξιοπιστία αυτό το σύμφωνο.
1: Και εφαρμογή τώρα.
0: Ναι. Είναι μια αμυντική συμφωνία, θα έλεγε κυρίως κανείς αποτροπής. Δηλαδή προσπαθεί εκ των προτέρων να αποτρέψει κάτι. Τι να αποτρέψει? Να αποτρέψει παραδείγματος χάρη μια επιθετική.
2: Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελη Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Και ότι αντιστέκεται σε τέτοιου είδους.
0: Κοιτάξτε, τι θα ήταν για την Ελλάδα πλήγμα πολύ μεγάλο?
1: Ναι.
0: Να πάρει η Αίγυπτος την υπογραφή της πίσω από τη μερική οριοθέτηση.
1: Ναι.
0: Αυτό θα ήταν.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία φαντάζομαι ότι πέρα από όλα τα άλλα θα ήθελε, φαντάζομαι, να εξαργυρώσει μια τέτοια σύσφιξη των σχέσεων με την Αίγυπτο, κάνοντας την Αίγυπτο να επαναχωρήσει και να πει ότι, ξέρω εγώ, δεν ισχύει εκείνη η οριοθέτηση, ελάτε να οριοθετήσουμε και οι τρεις χώρες μαζί.
1: Ναι.
0: Ή να πάρει την υπογραφή της πίσω από την οριοθέτηση με την Κύπρο. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στις χειρότερες στιγμές, έτσι, του διεθνού συστήματος δεκαετίες πριν, τουλάχιστον δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ. Οπότε δυσκολεύει τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις στο βαθμό που αυτές οι σχέσεις κινούνται στο πεδίο της ασφάλειας, της περιφερειακής ασφάλειας, στο πεδίο που υπάρχει μια σχετική επένδυση σε κοινές αεροναυτικές ασκήσεις με την Αίγυπτο, αλλά νομίζω ότι η Αίγυπτος ως μια πολύ μεγάλη χώρα και ως μια χώρα έχουσα μια εικόνα για τον εαυτό της ότι είναι η πιο σημαντική σουνιτική αραβική χώρα στην ευρύτερη περιοχή, ακόμα και αν ενταχθεί σε αυτό το, σε αυτό το σχήμα, θα διατηρήσει την αυτονομία της σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει η πολιτική της Αιγύπτου απέναντι στη Λιβύη, παραδείγματος
1: χάρη. Ναι. Καταλαβαίνω το. Κύριε καθηγητά, θα κλείσουμε, αλλά πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ, επειδή μας ακούει και ο κόσμος, ακροατές μας εδώ που διατυπώνει, γιατί ξέρετε, εμείς κάνουμε μια συζήτηση, επειδή εμείς δημοσιογραφικά τα συναντάμε κάθε μέρα. Εσείς τα διδάσκετε, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να διατυπώνει ερωτήματα, μου λέει ο φίλος ο Γιώργος, και πρέπει να το καταθέσει το ερώτημά του. Καλή σου μέρα, παρεπιπτόντως, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Τι σημαίνει θαλάσσιο πάρκο που μας λέτε? Οπότε ένα ταχύριθμο έτσι σε γενικές γραμμές. Τι σημαίνει θαλάσσιο πάρκο, αυτό που ανακοίνωσαν οι Τούρκοι?
0: Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί κάτι ανάλογο με τις περιοχές Natura στη Στεριά. Δηλαδή, μια περιοχή στην οποία, παραδείγματος χάρη, τίθενται περιορισμοί στην αλληλεία, τίθενται περιορισμοί σε εμπορικές δραστηριότητες.
1: Όχι όμως κυριαρχία.
0: Εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, βεβαίως κυριαρχία. Ναι. Όπως και τα δικά μας θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και αλλού, είναι εντός των ελληνικών χωρικών
1: υδάτων. Αλλά εδώ δεν είναι εντός χωρικών υδάτων.
0: Εδώ ένα κομμάτι είναι, ένα μικρό κομμάτι στο Βόρειο Αιγαίο είναι εκτός, και ένα μεγάλο κομμάτι στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, είναι σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός, βεβαίως, γι' αυτό είναι.
1: Όπου εκεί η Τουρκία το ορίζει και λέει, εδώ πρέπει να μην ψαρεύετε τσιπούρες, εδώ πρέπει να μην έχετε δίχτυα τέτοια, ή εδώ μπορεί να βάλετε ανεμογεννήτριες, θαλάσσια πάρκα, πώς θα λένε, ανεμογεννήτριες.
0: Ακριβώς.
1: Δραστηριότητες. Μπορεί να ορίσει δραστηριότητες.
0: Ακριβώς τέτοιο. Μπορεί να πει ότι, ξέρω εγώ, ένα ακραίο φαινόμενο, ένα ακραίο δεν πρόκειται να γίνει, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εδώ είναι ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα, απαγορεύονται τα κρουαζιερόπλια.
1: Βέβαια, αυτό μπορεί να γεννήσει κρίσεις, γιατί ένα ελληνικό αλλιευτικό που θα πάει στην περιοχή την οποία ο Τούρκος λέει ότι εγώ δεν το επιτρέπω, αυτό δημιουργεί πρόβλημα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, να ξέρουμε δηλαδή τις επιπτώσεις. Όχι κυριαρχία, αλλά ο έλεγχος που υποτίθεται ότι θέλει να ασκήσει.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Φαντής, με τον πιο απλό τρόπο, νομίζω, ο κύριος Φαντής τα έθεσε τα πράγματα. Και σε ευχαριστώ και για το ερώτημα, Γιώργο, γιατί μερικές φορές, ξέρεις κι εμείς, επειδή τα συναντάμε μέρα παραμέρα, δεν σημαίνει αυτό ότι όλοι γνωρίζουμε όλα. Και στον άλλο, ο Γιώργο, πολύ καλημέρα, που μου μιλάς για τα τουρκικά βιβλία και για το νομική ισχύ των ενεργειών της Τουρκίας, εφόσον δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, και ο Αριστομένης. Να έχετε καλή εβδομάδα, φίλοι μου, διαφημίσεις.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λέει ο Παναγιώτης για τη Σαλαμίνα, από το πρωί ρίχνουν νερό ελικόπτερα στα σελήνια. Μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει? Εγώ δεν έχω εικόνα για αναζωπήρος, δεν ξέρω αν συμβαίνει. Πάντως είναι μια συνήθις πρακτική των πυροσβεστών, συνεχίζουν να καταβρέχουν την περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίζουν αυτές τις μικρές εστίες που μπορεί να υπάρξουν. Γιατί αυτές, ξέρεις, μπορεί να σιγοκαίνε για 24 και περισσότερες ώρες μετά. Οπότε υποθέτω ότι είναι αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλη ειδοποίηση. Αν έχεις άλλη εικόνα, θα πάρουμε και εμείς την πυροσβεστική. Υποθέτω όμως ότι είναι αυτό, να σβήσουν τα τελευταία. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, επαναλαμβάνω, μιλάμε για την απώλεια, για το θάνατο, για τον Στέφανο Μάνο βασικά, μετά την δυσάρεστη είδηση του Σαββάτου για το θάνατο του πρώην υπουργού.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκλού 196.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι.
8: Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
13: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο
14: πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
15: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
16: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
15: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
16: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99, στο Αργοστόλι.
15: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
17: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
18: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
17: Electroteam Μαρκέτος.
18: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
18: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
17: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
18: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
17: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
18: και κινητό 6977 42 10 78.
17: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
17: Κινηθείτε.
18: Προς το συμφέρον σας.
17: Προς το συμφέρον σας.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι μετά από επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως τη δημοσιότητα στο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν είχαν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα της Ουκρανίας με πυράβλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, κοντά στη Μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί τοπικές αρχές. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά για να κυρωθούν οι φετινές ασκήσεις. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευλείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε το μεταξύ το Υπουργείο Άμυνας της Σεούλ. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε φυσικό πάρκο στο Βέλγιο δεν προχωρεί πλέον προς τα σύνορα με τη Γερμανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τις προσπάθειες των πυροσβεστών βοηθούν η ελαφριά βροχή, η μείωση της έντασης των ανέμων και η υψηλή υγρασία. Η πυρκαγιά, η οποία έχει κάψει περίπου 30.000 στρέμματα, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
21: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρει, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη, Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
4: Φίλοι μου, ακροατές και συνάδελφοι που αρχίζω και βλέπω αρκετούς εδώ στα γραφεία τους, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό, πρωινό Δευτέρας, 17 Αυγούστου, καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας, καλώς ήρθατε στην εργασία σας. Νομίζω ότι περιμένατε πώς και πώς την ημέρα και την ώρα που θα γίνει αυτό. Οπότε όπου και αν βρίσκεστε, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου πηγαίνοντας στο γραφείο, στην εργασία σας, είτε από το γραφείο σας, εύχομαι ολόψυχα καλό κουράγιο, καλή δύναμη στην επιστροφή στα καθήκοντα. Για εσάς τώρα που φύγατε, είπαμε ότι το ισοζύγιο από εδώ και πέρα τα Σαββατοκύριακα θα είναι αρνητικό. Θα είναι περισσότεροι θα έρχονται, λιγότεροι θα φεύγουν. Αλλά εξακολουθεί να φεύγει κόσμος, εκείνος που επιλέγει από το δεύτερο και μισό και μετά του Αυγούστου, το επιλέγει για τις διακοπές του και νομίζω ότι είναι μια πολύ εύστοχη επιλογή. Εγώ την έκανα επί σειρά ετών, μετά άλλα πράγματα και όχι επιθυμία καθόρισαν τον χρόνο διακοπών, αλλά όποτε μπορώ πραγματικά νομίζω ότι είναι μια ιδανική απολαυστική περίοδος για διακοπές και μάλιστα την τοποθετείς και κοντά στο όσο το δυνατόν κοντά στο χειμώνα τέλος πάντων, οπότε έρχεσαι με μεγαλύτερες δυνάμεις για το υπόλοιπο. Παρότι πιστεύω, τώρα παρέθεση στην παρέθεση, παρότι πιστεύω ότι όσες ημέρες και αν καθίσεις ξεκουραστείς το καλοκαίρι, εκείνο το οποίο μπορεί να σου λιγάκι να σου δίνει τη δύναμη να συνεχίζεις μέσα στη σεζόν είναι κάνα διήμερο, κάνα τριήμερο, είναι αυτές οι αποδράσεις που αλλάζεις προσλαμβάνουσες όσο μπορεί ο καθένας και όπου μπορεί. Αντιλαμβάνομαι τώρα θα σκέφτεστε ότι εδώ πέρα δεν έχουμε να βγάλουμε το μήνα και εμείς μας λες να πηγαίνουμε τριήμερα. Κατανοητό, φίλε μου, κατανοητό. Δεν χρειάζεται, δεν είναι, ξέρετε, δεν χρειάζεται να τρέλες αυτό που σας λέω. Μπορεί και πιο μαζεμένο να το κάνεις, πιο οικονομικά. Αλλά τέλος πάντων, τι ήθελα να πω, ότι αυτές οι μικρές αποδράσεις στη διάρκεια του χρόνου είναι εκείνες που μπορούν λιγάκι να σε κάνουν να τη βγάλεις, να βγάλουμε το χειμώνα που λέμε, να βγάλουμε το χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση, καλώς ήρθατε. Εσείς που επιστρέψατε, καλά να περάσετε εσείς που φύγατε. Εμείς εδώ όπως ακούτε με το American Bar θα σας συνοδεύσουμε είτε στην εργασία είτε στην παραλία. Μόνο εξαπλώστρες, αν βγάλουμε εξαπλώστρες απ' έξω και ομπρέλες, είμαστε κανονικό εδώ πέρα. Δηλαδή έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και μετράει αποστάσεις. Δεν έχουμε και τους συντελεστές. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει στα ραδιόφωνά σας. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Στο Sky Radio, στην ιστοσελίδα, πάνω δεξιά έχει ένα ταμπελάκι που γράφει «Πες την απόψή σου». Και εδώ ανταλλάσσουμε γνώμες, απόψεις, καλημέρες.

Καλημέρα φίλε μου Κυριάκο, γιατί είμαστε φοβικοί, αναφέρεστε στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Ιφαντή, τον καθηγητή, με αφορμή την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία. Γιατί λες είμαστε φοβικοί, που είναι το πρόβλημα, δημιουργηθεί μια κρίση? Νομίζω ότι δεν είμαστε φοβικοί πλέον και έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Άλλο, πρόσεξε, άλλο το αντιμετωπίζω φοβικά και άλλο το αντιμετωπίζω με βάση μια στρατηγική που έχω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό που εσύ μπορεί να βλέπεις ότι είναι φοβικό, μπορεί ο άλλος να προετοιμάζει τις κινήσεις του μεθοδικά και οργανωμένα, ούτως ώστε να αποκτήσει και περισσότερα ερίσματα και στο διεθνή παράγοντα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις έρισμα στο διεθνή παράγοντα και να μην φαίνεσαι εσύ ο υπαίτιος μιας κρίσης. Που είχα μείνει στη Μελίνα Σαμαραδέλη που οργανώνει όλη την εκπομπή, την επιμελείται, και ο Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι υπεύθυνη για αυτό. Για τη μουσική που ακούτε, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και όπως πολύ εύστοχα λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Παπακαλούσης, ποιος είναι υπεύθυνος για τα ποτά? Γιατί έτσι όπως το έχουμε κάνει μπαρ εδώ, πρέπει να ορίσουμε και κάποιον να φτιάχνει τα κοκτέιλ.

Με τις φωτιές, αν και είπαμε ότι τώρα θα συζητήσουμε για το Στέφανο Μάνο, με τις φωτιές από την προηγούμενη εβδομάδα έχω κρατήσει ένα δημοσίευμα της Καθημερινής. Είναι μια συνέντευξη του Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μιχάλη Αργυρού, έναν καθηγητή το οποίο το γνωρίζω, ένας από τους σοβαρούς επιστήμονες της χώρας, ο κύριος Αργυρού, που αναφέρεται στο κόστος των πυρκαγιών, στο δημοσιονομικό κόστος. Θα επικοινωνήσω με τον κύριο Αργυρού, γιατί θέτει 2-3 πράγματα πολύ ενδιαφέροντα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε θα επικοινωνήσω με τον κύριο Αργυρού, αν έχει την ευκαιρία να μας μιλήσει. Είναι μια συνέντευξή του στο Reuters, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομίζω.

λέει ο κύριος Αργυρού, οι πυρκαγιές οι φετινές δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά το ρυθμό ανάπτυξης ή τα τουριστικά έσοδα για το 26, όμως σε βάθος χρόνου η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη. Πρέπει να έχουμε υποδομές που να αντέχουν μεγαλύτερες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών. Πρέπει να έχουμε υποδομές που να ανταποκρίνονται στην αυξημένη ζήτηση σε νερό και ενέργεια από το... τουρίστες, από τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, και να αντιμετωπίζουμε, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές που γίνονται πλέον με πιο συχνό ρυθμό.

0: Και βάζει και ένα θέμα που, για να σας πω την αλήθεια, μου πέρασε στα πολύ πολύ ψηλά, αλλά θέλω να το συζητήσω με τον κύριο Αργυρού. Δεν σχεδιάζουμε, λέει, εμείς η Ελλάδα δηλαδή, στην παρούσα φάση την έκδοση ομολόγων καταστροφών. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τα ομόλογα καταστροφών. Έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί μια χρηματοδότηση μετά από φυσικές καταστροφές. Αλλά αυτό το αφήνω στη συνέχεια για να επιστρέψω, όπως σας είπα, για τον Στέφανο Μάνο. Θα γίνω λίγο αυτοαναφορικός. Θα καταλάβετε γιατί. Γιατί εγώ τον πολιτικό Μάνο, με την απόσταση που καθορίζουν οι ρόλοι μας, τον γνώρισα πολύ καλύτερα όταν αρχίσαμε να συναντιόμαστε στις τηλεοπτικές εκπομπές που κάναμε στα χρόνια της κρίσης, τα Σαββατοκυριακά. Τότε, βεβαίως, πάντοτε με την υποστήριξη του σταθμού, είχαμε κάνει τις επιλογές μας να μην ενδώσουμε στο λαϊκισμό και το παραμύθι, να μην συμμετέχουμε κι εμείς στο αφήγημα της πλατείας και στους θεάσους που πουλούσαν τότε παραμύθια για να καβαλήσουν το κύμα της οργής. Της δίκαιης οργής από ένα κόσμο που έβλεπε ότι πληρώνει το μάρμαρο το λογαριασμό για ένα πάρτι που δεν συμμετείχαμε όλοι. Τώρα, παρένθεση, αν ο κόσμος με τις επιλογές του ευθυνόταν και γενικώς ευθύνεται, άλλο κεφάλαιο. Πιστεύω ότι ευθύνεται, αλλά μη χαθούμε, επιστρέφω σε εκείνες τις εκπομπές. Τότε λοιπόν, ακριβώς επειδή το ζητούμενο δεν ήταν να λέμε ότι όλα για φταίνε, φταίνε οι ξένοι, τα μνημόνια, φταίνε τα νεφελίμ και ότι έχουμε πέσει θύματα διεθνούς συνωμοσίας, μου δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους που έλεγαν τα προφάνη. Μιλούσαν με πηξίδα τη λογική. Μιλούσαν για τις παθογένειες του συστήματος, για μια χώρα που ζούσε πάνω από τις δυνατότητές της, για τη φορολογία, τις στρεβλώσεις, την εξόντωση του ιδιωτικού τομέα προς όφελος του δημοσίου και πολλά ακόμη. Πολλά όμως που είχαν το εξής πρόβλημα. Δεν ήταν δημοφιλή. Ήταν κόντρα στο κύμα. Τότε, αν έλεγες κάτι που ήταν κόντρα στις πλατείες, κινδύνευες να σου στέλνουν στο διαδίκτυο από ψόφους μέχρι να σε πλακώσουν και στο ξύλο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν πολλοί εκείνοι που τολμούσαν να μιλήσουν με έναν λόγο τεκμηριωμένο μεν, ωστόσο ενάντια στο κύμα. Στο κύμα που κάποιοι καβάλισαν, κυβέρνησαν και τώρα θέλουν να το ξανακυβερνήσουν. Γνώρισα λοιπόν πολλούς ανθρώπους, ήταν ο Θοδωρής ο Σκυλακάκης, η Μιράντα Εξαφά, τους είχαμε φιλοξενήσει πολλές φορές στην εκπομπή μας, ήταν ο Τάσος Αβραντίνης, ήταν και ο Στέφανος Μάνος, ένας άνθρωπος ασυμβίβαστος, πνευματώδης, είχε πάντοτε στόχο, δηλαδή ο λόγος του είχε την κοινή λογική μέσα και με χιούμορ και με απόψεις που δύσκολα όμως μπορούσε να υιοθετήσει ένα πελατειακό σύστημα. Είχε σκέψη που είχε αρχή, μέση και τέλος, αλλά απόψεις που στο πελατειακό σύστημα ήταν πολύ δύσκολο να ταιριάξουν. Και πάντοτε προσπαθώντας να λύσει έννοιες και όρους που τώρα μπορεί να έχουμε μία εξοικείωση, αλλά τότε δεν ξέραμε που πάνε τα τέσσερα. Δηλαδή τότε ζούσαμε στον κόσμο μας και ήρθαμε ξαφνικά, ξημέρωσε μια μέρα που άρχισαμε να μιλάμε για τα spread, για τα CDS, τι είναι το πρωτογενές, πώς βγαίνει το πρωτογενές. Τότε δεν ήταν σαφές τι σημαίνει όλο αυτό το σκηνικό. Μέχρι τότε ζούσαμε στην Ιρβάνα του δανεισμού. Και καταλήγω, δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός γιατί μας περιμένει και ο κύριος Αβραντίνης. Καταλήγω, βρισκόμαστε λοιπόν στις αρχές των μνημονιακών χρόνων. Έρχεται ένα πρωί ο Στέφανος Μάνος στην εκπομπή που έκανα τότε. Πάντα ερχόταν αρκετά νωρίτερα και μου λέει, έχεις, μου λέει, το θυμάμαι δηλαδή, να είναι καλά, καλή τώρα. Μου λέει, έχεις ένα χαρτόνι και ένα ψαλίδι. Του λέω, ψάξω να βρω, έψαχνα εγώ στα τηλεφωνικά κέντρα από εδώ από εκεί, έκανα ψαλίδι ρε παιδιά, καθόταν εδώ σε ένα γραφείο ο Μάνος και παίρνει το χαρτόνι και άρχισε να φτιάνει κάποιους κυλίνδρους, ο ένας τεράστιος και ο άλλος μικρός, δηλαδή ήταν τετραπλάσιος ο ένας από τον άλλον, χαρτονένιοι κύλινδροι. Η συζήτηση κατεβαίνει, τους παίρνει μαζί του, του λέω, τι θα τους κάνετε, του λέω, υπουργέ μου, μου λέει, δεν ξέρω εγώ. Κατεβαίνει κάτω, γιατί σας είπα προηγουμένως για δύσκολες έννοιες. Γιατί ο Μάνος ήθελε μέσα, καταλάβαινε ότι ο κόσμος δυσκολευόταν να χωνέψει ό,τι γινόταν και ήθελε μέσα από απλές αφηγήσεις, από πρακτικούς τρόπους, ήθελε όλο αυτό να το δώσει, να το καταλάβει ο κόσμος. Οπότε κατεβαίνει κάτω με τους κυλίνδρους, ξεκινάει η συζήτηση, οι κυλίνδροι εκεί μπροστά του. Δεν αναφέρεται καθόλου αυτό και οι υπόλοιποι τους βλέπουν, αλλά δεν το ρωτάνε. Τώρα μπορεί και να ντρεπόντουσαν να του λένε τι είναι αυτά, ας πούμε, που έχεις μπροστά σου. Οπότε αρχίζει μια συζήτηση για αυτά, τα μνημόνια, τα έτσι, τα αλλιώς, περικοπές. Και έρχεται η συζήτηση στο σκέλος των δαπανών των δαπανών, των δημοσίων δαπανών και ιδιαίτερα για το μισθολογικό κομμάτι. Επαναλαμβάνω, είμαστε στις πολλές αρχές, στις αρχές του μνημονίου. Κανείς τότε δεν τολμά να αγγίξει το δημόσιο. Άλλο που στη συνέχεια αναγκάστηκαν και έκοψαν πολύ μεγάλο κομμάτι από το δημόσιο. Τότε δεν το αγγίζει κανείς. Το δημόσιο είναι το TEM. Και κάποιος από το πάνελ θέτει το θέμα των δαπανών και των μισθών σε τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Αρχές, χωρίς περικοπές στο δημόσιο. Έχει λυγίσει, αρχίζει να λυγίζει μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Και ήταν φανερό ότι ο Μάνος περίμενε, σου λέει δεν μπορεί. Κάποιος θα πατήσει την μπεμπονόφλουδα, την μπανανόφλουδα. Το περίμενε, ρίχνει κάποιο το θέμα, δεν θυμάμαι ποιο από του καλεσμένου, και τότε ήρθε η στιγμή να πιάσει του κυλίδρου, να πιάσει του πυργίσκου και μα λέει.
1: Τώρα ένα ακόμα παράδειγμα, με ρωτήσατε τι είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, οι κατασκευέ.
1: Θα τα ανεβάσω αυτά τα δύο, του δύο αυτού πυργίσκου. Λοιπόν, αυτό εδώ ο κοντό,
2: ναι,
1: είναι ο μισθό ενό εργαζόμενου στην οικοδομή ή σε ένα σούπερ μάρκετ, του Carrefour, ξέρω εγώ, ή στον Τιτάνα. Και αυτός εδώ είναι ο μισθός ενός εργαζόμενου στους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους ή στον ΟΣΕ. Αυτό είναι στον ιδιωτικό τομέα, αυτό είναι στο δημόσιο.
2: Τόση μεγάλη διαφορά.
1: Τόση και μεγαλύτερη. Τόση και μεγαλύτερη. Ο μέσος όρος για το δημόσιο θα ήταν εδώ, αλλά στις 10 είναι εκεί. Και λέω λοιπόν, κοιτάξτε τα μέτρα του κυρίου Παπακουσταντίνου. Έκοψε οριζόντια 10% από εδώ και 10% από εκεί. Και βέβαια αυτός εδώ είναι έτοιμος να εκραγεί. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Επειδή δεν εννοεί να κόψει αυτού τους μισθούς ή να κάνει οτιδήποτε. Είπαμε τον ΟΣΕ τον παίρνει από εδώ και τον βάζει στην άλλη τσέπη. Παίρνει φόρους από αυτόν. Φόρους εισοδήματος, φόρους στη βενζίνα, φόρους στο ΦΠΑ. Γιατί? Για να μπορεί να πληρώνει αυτούς εδώ. Και αυτόν εδώ που είναι και οι επιχειρήσεις μέσα ιδιωτικές, στο τέλος θα τον εξαφανίσει, θα τον σκοτώσει τελείως. Οπότε βέβαια άμα τον σκοτώσει αυτόν θα πεθάνει και αυτός. Αυτό είναι η κοντόφθη. Είναι λοιπόν πράγματι σε πολλά σημεία λάθος η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση. Εγώ δεν νομίζω δε ότι αυτό είναι θέμα του μνημονίου. Είναι
2: θέμα εφαρμογής, λέτε.
1: Ερμήνευσε το μνημόνιο η κυβέρνηση. Το ερμήνευσε έτσι ώστε να μην έρθει σε σύγκρουση με τα συνδικάτα.
2: Εγώ θα ήθελα.
1: Έχετε δει πώς συμπεριφέρεται ο κύριος Φωτόπουλος στις ΔΕΗ στην κυβέρνηση? Το θυμόσαστε αυτή τη σκηνή όπου είναι σαν μαθητούδι υπουργός και της λέει: έχει υπόψη σου. Τα έχετε θυμόσαστε αυτά?
0: Ένα από τα ονόματα που μνημόνευσα από τους ανθρώπους που με τιμούσαν με την παρουσία τους και ελπίζω να έχουμε διατηρήσει, έστω και αν δεν τα λέμε πια αρκετά συχνά, αλλά εγώ τους εκτιμώ βαθύτατα, από τους ανθρώπους λοιπόν που μνημόνευσα προηγουμένως, που με τιμούσαν με την παρουσία τους και έλεγαν τα πράγματα με το όνομά τους, καταθέτοντας τις απόψεις τους, συμφωνείς δεν συμφωνείς, είναι ο κύριος Τάσος Αβραντίνης. Τι κάνετε κύριε Αβραντίνη, καλή σας ημέρα. Ζητώ συγγνώμη για την αναμονή, αλλά το όφυλα αυτό που έκανα.
3: Καλημέρα σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Τον άιμιστο. Ο κύριος Αβραντίνης τώρα είναι και επικεφαλής του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Ενός, τα λέω σωστά, κύριε Αβραντίνη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ενός Ινστιτούτου που τι έχει σκοπό? Σκοπό έχει, για όποιον ενδιαφέρεται να μπει και στην ιστοσελίδα, να μάθει λιγάκι τα της οικονομίας. Με τις απόψεις βεβαίως που κατατίθενται εκεί από ανθρώπους εγνωμισμένης αξίας και επιστημονοσύνης, και τέλος πάντων να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Είπα εγώ για τον Στέφανο Μάνο από την προσωπική εμπειρία που είχα και μέσα από τις εκπομπές, αλλά νομίζω ότι καλύτερα είναι να δώσω το λόγο σε εσάς. Να πω στους ακροατές μας ότι η συζήτησή μας χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Με τον κύριο Αβραντίνη βεβαίως θα μιλήσουμε για τον Στέφανο Μάνο, αλλά στο δεύτερο κομμάτι θα συζητήσουμε για τα της οικονομίας. Οπότε, κύριε Αβραντίνη, έχετε το λόγο.
3: Με τον κίνδυνο να μην είμαι πολύ αντικειμενικός, γιατί με τον Στέφανο Μάνο συνεργαστήκαμε κοντά 30 χρόνια. Και οπωσδήποτε υπάρχει μια συναισθηματική σχέση μαζί του. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν, όπως τα είπατε σωστά βεβαίως τα προηγούμενα, αλλά το κύριο ήταν ότι ήταν ένας ασυνήθιστα ανεξάρτητος άνθρωπος στην πολιτική. Είχε πολύ ισχυρές πεπιθήσεις, αλλά δεν αισθανόταν ότι έπρεπε τις πεπιθήσεις του να τις προσαρμόσει κάθε φορά σε αυτό που ήταν δημοφιλές ή πολιτικά βολικό για τον ίδιο ή για τις κινήσεις. Είχε πει μια φράση που είναι σημαντική, μπορεί να στηρίζεται και στο site το προσωπικό του, ότι οι απόψεις που ήταν συνήθως πρόωρες και όταν εξτομίζονταν ήταν μειοψηφικές. Και έτσι είναι. Αυτός ήταν. Δεν φοβόταν να είναι στη μειοψηφία. Πίστευε ότι είχε δίκιο. Και αν πίστευε ότι εξυπηρετεί το καλό και το σωστό. Περισσότερο φοβόταν μήπως γίνει πλειοψηφία και να πάψει να λέει αυτό που πίστευε. Δηλαδή αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
3: Να δει ποια είναι τα στοιχεία. Είχε μαλλιάσει δώσει τα στοιχεία για κάθε θέμα το οποίο απασχολούσε την επικαιρότητα και να προτείνει, αφού είχε μελετήσει πολύ προσεκτικά τα στοιχεία, αυτό που θεωρούσε σωστό.
0: Ναι, τώρα με αυτό το χαρακτήρα της απόψης και την πολιτική στάση ήταν φανερό ότι δεν θα ήταν και πολύ, δεν ακολούσε και πολύ με το...
3: Δεν μπήκε στην πολιτική για να δημιουργήσει κάτι. Ήταν δημιουργημένος. Τον κάλεσε ο Καραμαλής επειδή ήταν ακριβώς αυτός που ήταν να γίνει υπουργός. Ο Μάνος μπήκε στην πολιτική για να προσφέρει. Δεν ακολουθούσε το ρεύμα. Προτιμούσε να προσπαθούσε να αλλάξει την κατεύθυνση του ρεύματος. Και νομίζω ότι αυτό είναι που τον έκανε και τόσο ξεχωριστό.
0: Ναι.
3: Και ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε ότι εξηγεί γιατί η πολιτική του επιρροή υπήρξε τελικά, και φαίνεται και από τις αντιδράσεις μετά το θάνατο του, πολύ μεγαλύτερη από την εκλογική του δύναμη.
0: Έχετε δίκιο, βλέπω και εγώ πληθώρα σχολείων στο διαδίκτυο.
3: Και διακομματικά σχολεία.
0: Και διακομματικά. Α, τώρα που είπατε διακομματικά, θα αναφερθώ στην ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου, που πραγματικά μου έκανε εντύπωση ο Γερουλάνος. Έπρεπε, λέει, να ακονίζει συνεχώς τα επιχειρήματά σου για να τα απεξέλθεις στο ιδεολογικό σκέλος κάθε αντιπαράθεσης μαζί του. Σε μια εποχή που δεσπόζουν τα μικρά εγώ και οι πολιτικές ανεμοδούρες, ο Στέφανος ήταν γίγαντας συνέπειας στα πιστεύω του. Συμφωνούσες, διαφωνούσες, ήξερες ακριβώς ποιον έχεις απέναντί σου και τον σεβόσουν. Είναι μια πολύ μια ανάρτηση που στέκεται με μεγάλο σεβασμό απέναντί του, επαναλαμβάνω, από τον Παύλο Γερουλάνο, είναι στο Twitter. Από πολιτικούς αντιπάλους, λοιπόν, για να επανέλθω.
3: Ναι, μα ο Μάνος δεν είχε ανάγκη από ανθρώπους που συμφωνούσαν μαζί του.
0: Μπορούσες
3: να διαφωνείς αυτό που ήθελε να έχεις επιχειρήματα.
0: Νομίζω.
3: Είχε συνήθεια πιο... ένα σχολείο για όλους όσους συζητούσαν μαζί του. Όταν του έλεγες αυτό δεν γίνεται και τα λοιπά, τότε γιατί δεν γίνεται. Δεν ήταν τον ικανοποιούσε ποτέ, ας πούμε, να του πει έτσι. Έτσι γίνονται τα πράγματα στη χώρα. Αυτό δεν ήταν απάντηση. Ήταν ακριβώς ο λόγος για να προσπαθήσει να τα αλλάξει.
0: Ρώτησα προχθές το Σάββατο, λίγο μετά όταν έγινε γνωστή, αλλά... Συγγνώμη, πρέπει να πάμε τώρα. Ωραία. Κυρία Βραντίνη, θέλω μία χάρη. 2-3 λεπτά
3: πάρα, καλώ,
0: την ανοχή σας. 2-3 λεπτά να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις δηλαδή τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητάμε με τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Διακοπή τώρα, επανερχόμαστε.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
7: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
8: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
9: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
10: Κόσμος 96,5.
8: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
9: Στόχος μας η ποιότητα.
8: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
8: Σιδηρικά,
9: υδραυλικά.
8: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
8: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
12: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
11: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
11: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
12: Τι ερώτηση.
11: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
12: Αυτό ξαναπες.
11: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Τάσο Αυραντίνη και τον ευχαριστώ πολύ που είχε την υπομονή. Συζητάμε για τον Στέφανο Μάνο. Στη συνέχεια με τον κύριο Αυραντίνη θα βάλουμε και θέματα επικαιρότητας, κυρίως σε ό,τι αφορά τα της οικονομίας. Είστε μαζί μας, κύριε Αυραντίνη?
16: Ναι, βέβαια. Ωραία.
0: Ρώτησα τον υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, προχθές, όταν έγινε γνωστό το είδηση του θανάτου. Μιλήσαμε εδώ στο ραδιόφωνο με τον κύριο Σκυλακάκη και του λέω, εντάξει, του λέω, ξέρετε, οι πιτσιρικάδες σήμερα δεν μπαίνουν στη διαδικασία να διαβάζουν, δηλαδή ό,τι μαθαίνουν οι περισσότεροι είναι Instagram, TikTok κτλ. Πώς, δηλαδή, τι θα πεις σε έναν 18, σε έναν 20χρονο, δηλαδή να του πεις τι είναι ο Μάνος, θα σε κοιτάζει με ανοιχτό το στόμα, οπότε τι λες αυτό τον άνθρωπο? Και άρχισε να μου λέει ο Σκυλακάκης ότι θα έλεγα σε αυτό το παιδί των 18 ετών να πάει μια βόλτα από την Πλάκα, μετά να πάρει το μετρό, μετά να περάσει από το αεροδρόμιο. Μου λέει όλα αυτά και μια σειρά ακόμη πραγμάτων έχουν το αποτύπωμα του Στέφανου Μάνου.
16: Έτσι
0: ναι. Είναι η συνεισφορά του σε πράγματα τα οποία βλέπουμε τώρα στην πλήρη ανάπτυξή του, έχουν μπει στην καθημερινότητα, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Γράφετε εσείς το άρθρο σας και δεν θέλω τώρα να το προβοκάρω, αλλά ίσως να έχω και μία ένσταση σε ό,τι αφορά τον τίτλο.

0: Ενώ στην ουσία έπαψε να είναι υπουργός πάρα πολλά χρόνια, στην ουσία από τη δεκαετία του 90. Και δεν είχε κανένα αξίωμα. Μολόν ότι δεν είχε αξίωμα, δεν αποσύρθηκε ποτέ από την πολιτική.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπήρξε επιδραστικός μέχρι σχεδόν το τέλος της ζωής του. Συνέχεια έγραφε άρθρα, mm-hmm. πρότεινε, ενοχλούσε το πολιτικό σύστημα. Ας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η επιμονή του για την αύξηση της διάρκειας των διαβατηρίων από 5 σε 10 χρόνια. Μου πείτε, μα τι είναι τόσο σημαντικό? Ανέδειξε δημόσια ένα παραλογισμό και τελικά αυτό άλλαξε. Κάτι που δεν πρόλαβε να αλλάξει. Μέχρι το τέλος της ζωής του επέμενε ότι πρέπει να δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα των σχολείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όχι για να διαπομπεύονται σχολεία ή εκπαιδευτικοί, αλλά για ένα πολύ απλό λόγο. Για να μπορείς να βελτιώσεις κάτι, πρέπει να το μετρήσεις. Δυστυχώς και εδώ μια μικρή γραφειοκρατία του Υπουργείου Παιδείας εξακολουθεί να αντιστέκεται πεισματικά και το εμπόδισε. Mm-hmm. Ο Μάνος έλεγε: μέτρα, σύγκρινε, δημοσιοποίησε, αξιολόγησε και μετά προσπάθησε να το βελτιώσει. Επίσης να πω ένα τελευταίο για Μάνο, γιατί ο Μάνος δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός των ιδιωτικοποιήσεων του ελάχιστου κράτους και τα λοιπά, που είναι σωστό αυτό, έτσι, mm-hmm. αλλά αυτό είναι μια μερική παρουσίαση του Μάνου.
1: Μια παρουσίαση που έχει και τη σκοπιμότητα. Θέλω, όπως αυτό που είπατε και σε πολλές ακόμη θέσεις του, εγώ το έβλεπα δηλαδή και σε συζητήσεις που γίνονταν στο δημόσιο. Στόχευαν στην αποδόμησή του. Στόχευαν στο να πούνε «Α, ο γραφικός Μάνος». Στόχευαν στο να
0: πούνε. Ο Μάνος ήταν φιλελεύθερος και πολιτικά και οικονομικά. Ήταν υπερασπιστής πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος. Εκτός από υπερασπιστής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού. Και έκανε μια διάκριση που λίγοι κάνουν. Άλλο ιδιωτική πρωτοβουλία και άλλο ιδιωτικά συμφέροντα. Ο Μάνος ήταν υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δεν ήταν εκπρόσωπος των συμφερόντων. Όταν τα ιδιωτικά συμφέροντα συγκρούονταν με το δημόσιο συμφέρον, ήταν ο σκληρότερος αντίπαλός του. Και το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πλάκα. Η μεγάλη του αντίθεση με την εκτός σχεδίου δόμηση. Ο ίδιος άνθρωπος που ήθελε λιγότερο κράτος στην οικονομία έβαλε τους αυστηρότερους κανόνες για να προστατεύσει την πλάκα ή τους παραδοσιακούς οικισμούς. Εγώ σήμερα με βρίσκεται στο άστρο Αρκαδία. Mm-hmm. Από το 1978 χάρη στο Μάνο είναι παραδοσιακός οικισμός και κατάφερε να σώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ομορφιάς. Ο Μάνος είχε μια τεράστια ευαισθησία για το περιβάλλον και για το δημόσιο χώρο. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι αντίφαση. Αν θυμάμαι το 24 έγραφε στην Καθημερινή μία εναντίον της τότε σχεδίου νόμου για τη διευκόλυνση της εκτός σχεδίου δόμησης. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος βαθιά υπέρ της ιδιοκτησίας έλεγε ουσιαστικά ότι η ιδιοκτησία δεν σου δίνει το δικαίωμα να καταστρέφεις αυτό που ανήκει και στις επόμενες γενιές.
1: Ναι.
0: Έτσι, ελευθερία είναι αυτό που αποφασίζεις εσύ για τον εαυτό σου. Κανόνες εκεί όπου οι πράξεις που επηρεάζουν ότι ανήκει σε όλους.
1: Ναι, ναι. Και έτσι κλείνοντας, να το ελαφρύνω λιγάκι και με ένα εξαιρετικό και πολύ λεπτό και εξεζητημένο χιούμορ. Δηλαδή, εγώ το αντιμετώπιζα στη συζήτηση.
0: Το χιούμορ είναι η προϋποθέτει ευφυΐα. Ο Μάνος
1: εξαιρετικά ευφυής. Άλλη μόνο. Εξαιρετικά ευφυής, το οποίο το αντιμετώπιζα εγώ. Γιατί μερικές φορές, όπως και στην ομίγυρη, έπαιρνε και λίγα δευτερόλεπτα να το καταλάβεις. Δηλαδή, σου έλεγε κάτι, τον έβλεπες και έτσι σοβαρό και βάρη, και μετά από λίγα. Λοιπόν, κύριε Βραντίνη, θέλω λιγάκι να έρθουμε στα δικά σας του Ινστιτούτου. Επαναλαμβάνω, το ΙΔΟΜ είναι το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Εγώ θα προέτρεπα στους ακροατές να μπουν μέσα, να ρίξουν μια ματιά. Θα βρουν απόψεις με τις οποίες συμφωνούν, διαφωνούν. Αλλά τέλος πάντων είναι απόψεις από εξαιρετικούς επιστήμονες. Είναι ο καθηγητής Μπίτρος, τον έχω γνωρίσει, τον είχα φιλοξενήσει. Είναι η Μιράντα Ξαφά, είναι εσείς, για διάφορα θέματα, τις συντάξεις, τη φορολογία. Επαναλαμβάνω, θέματα τα οποία κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Δεν είναι εδώ τώρα το θέμα να μαζευόμαστε όλοι, να συμφωνούμε γύρω από ένα τραπέζι. Αλλά τέλος πάντων είναι, αποτελεί το Ινστιτούτο σας, με τις έρευνες και τις μελέτες που βγάζει κτλ., αποτελεί σημείο προβληματισμού, αν μη τι άλλο. Εκκίνηση να αρχίσεις να το ψάχνεις λιγάκι. Και θέλω να έρθουμε στα της οικονομίας. Είμαστε σε μια περίοδο που αρχίζουν πάλι να ακούγονται τρέλες. Τόσο για τους φόρους, το κομμάτι των φόρων, αλλά και για τις συντάξεις. Πάντοτε εδώ πέρα υπάρχει ένα κενό, το από πού θα βρεθούν ακριβώς τα χρήματα. Το κενό έρχονται να το καλύψουν.

0: καλύψουν απόψεις του στυλ ότι θα φορολογήσουμε με ένα συντελεστή 500% τους 1000 πιο πλούσιους της Ελλάδας. Αρχίζουν να ακούγονται τέτοια πράγματα. Εσείς τις τελευταίες σας αρθρογραφίες καταπιάνεστε με το θέμα των φόρων. Είναι ένα θέμα που το κατέχετε, μπορώ να πω. Δηλαδή, συστηματικά αρθρογραφείτε για το θέμα της φορολογίας εδώ στην Ελλάδα. Και τελευταίο άρθρο σας βρήκα για τα μερίσματα. Πολύ μπήκε και αυτό στη συζήτηση.
1: Είχα μιλήσει και με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Πορτοσάλτη, για αυτό το θέμα. Αλλά περισσότερο από αυτό να κάνουμε το εξής, να πούμε τα εξής. Να δούμε πάλι τα στοιχεία. Για μένα είναι επιτακτική ανάγκη ο περιορισμός του κράτους. Η Ελλάδα σήμερα έχει δημόσιες δαπάνες που αγγίζουν το 50% του ΑΕΠ, είναι κάτι λιγότερο, 48,3%. Το 2025 δαπανίσαμε περίπου 120 δις ευρώ η γενική κυβέρνηση.
0: Εξακολουθεί, λέτε, να έχει.
1: 6 δις παραπάνω από το 2024. Ναι, εξακολουθεί, ασφαλώς. Είναι πάρα πολύ ψηλές οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και προσέξτε, το 2019 ήταν μικρότερο κατά το ποσοστό των δαπανών. Σε ένα ΑΕΠ που ήταν σημαντικά μικρότερο από το σημερινό, 180 δις περίπου το 2019, 260 περίπου σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σχεδόν το μισό ετήσιο προϊόν της χώρας είναι δημόσιες δαπάνες. Για να είμαι ακριβής και δίκαιος με την κυβέρνηση, οι δημόσιες δαπάνες δεν αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, αντιθέτως μετά από αυτό το εξωφρενικό 60% του 2020 λόγω του COVID, έχουν πέσει. Αλλά και το 48,8% εξακολουθεί να σημαίνει ένα κράτος με πολύ μεγάλη παρέμβαση στην οικονομία. Το δεύτερο στοιχείο. Το χρέος της χώρας αγγίζει τα, δεν θυμάμαι τώρα σε απόλυτο νούμερο, 363 δις το 25 για να, περίπου εκεί είναι. Σαφώς έχει αποκλιμακωθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ. Έτσι, έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά, αλλά δεν αρκεί να μειώνεται ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ επειδή μεγαλώνει ο παρανομαστής στο ΑΕΠ. Μια χώρα με χρέος 363 δις πρέπει όταν έχει πλεονάσματα και ανάπτυξη να επιδιώκει και ουσιαστική μείωση του ονομαστικού της χρέους.
0: Συχνά πυκνά ανακοινώνεται μια προσπάθεια της Ελλάδας που αποπληρώνει ένα κομμάτι του χρέους νωρίτερα. Γίνεται μια τέτοια
1: προσπάθεια. Το κάνει. Εγώ θα ήθελα να το κάνει μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θα πρέπει να δούμε τις δημόσιες δαπάνες. Όχι οριζόντια και όχι ανόητα. Αλλά πρέπει να τις δούμε. Μικρότερο κράτος προφανώς δεν σημαίνει λιγότερη αστυνομία, λιγότερη άμυνα, χειρότερα σχολεία. Σημαίνει όμως να σταματήσει το κράτος να κάνει πράγματα που μπορούν να κάνουν καλύτερα οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, ώστε να μπορεί να έχει πόρους για εκείνα που πραγματικά πρέπει να κάνει. Εγώ θα έβαζα ένα συγκεκριμένο στόχο, σταδιακή μείωση των πρωτογενών δαπανών και συνολικά του κρατικού αποτυπώματος ως ποσοστού του ΑΕΠ, χωρίς να υποβαθμιστούν οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες. Και αυτό απαιτεί κάτι περισσότερο από περικοπές, κύριε Μάλη. Θέλει αξιολόγηση κάθε δημόσιας δαπάνης. Όχι δηλαδή πόσα χρήματα δώσαμε στην παιδεία. Αυτό είναι κάτι που δεν μου λέει και τίποτα. Τι αποτέλεσμα αγοράσαμε με αυτά τα χρήματα. Όχι πόσους προσέλαβε στην υγεία, αλλά μειώθηκαν οι χρόνια αναμονής. Όχι πόσα προγράμματα χρηματοδότησε, αλλά ποια πέτυχαν και ποια δεν πέτυχαν και πρέπει να καταργηθούν.
0: Αποκόσκινο όλα.
1: Έτσι. Βέβαια.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε αξιολόγηση, είτε σε επίπεδο
1: δεν είναι,
0: δαπανών...
1: Δεν είναι αριθμητική άσκηση ο περιορισμός. Ανακατανομή πόρων από το περιττό, θα έλεγα, στο αναγκαίο.
0: Ναι.
1: Κάθε ευρώ που δαπανά το κράτος πρέπει πρώτα να το πάρει από κάπου. Από φόρους σήμερα. Από δανεισμό που αύριο σημαίνει φόρους ή από άλλους πόρους της οικονομίας. Άρα το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν μια δημόσια δαπάνη μας κάνει κάποιο καλό. Σχεδόν κάθε δαπάνη κάποιο καλό κάνει. Το ερώτημα είναι αν το όφελός της είναι μεγαλύτερο από το όφελος που θα παρήγαγε ο ίδιος πόρος, η φόρη δηλαδή που πήρε από την τσέπη κάποιου ανθρώπου μιας επιχείρησης, αν παρέμενε στην τσέπη του ανθρώπου και της επιχείρησης.
0: Ναι.
1: Να σας πω πέντε αριθμούς κρατήστε.
0: Ναι.
1: 120 δισεκατομμύρια δημόσιες δαπάνες στο 25, 48,3% του ΕΠ, 363 δις το δημόσιο χρέος, έτσι, 146 του ΑΕΠ, ακόμα υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αρκετές προσλήψεις, προγραμματισμένες προσλήψεις για τακτικό προσωπικό του 26, χωρίς να ξέρουμε αν αυτές είναι οι προσλήψεις που χρειάζεται το δημόσιο. Η νοοτροπία πρέπει να απαλλαγούμε είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα κράτος που προσπαθεί να κάνει τα πάντα. Χρειάζεται να έχουμε ένα κράτος που κάνει λιγότερα, αλλά αυτά που αναλαμβάνει να κάνει, να τα κάνει καλά. Έτσι. Αυτό είναι για μένα το άγχος, αν θέλετε, για την επόμενη μέρα. Διότι ξέρετε, όσο αναπτύσσεται η οικονομία, και αναπτύσσεται πράγματι, μπορούμε να είμαστε άνετοι σχετικά. Αν για οποιοδήποτε λόγο από την παγκόσμια δημιουργηθεί μια παγκόσμια κρίση ή μια μικρή ύφεση παγκοσμίως, αυτό θα επηρεάσει ενδεχομένως και το ελληνικό ΑΕΠ. Δεν θέλω να είμαι άδικος. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε σαφώς καλύτερη κατάσταση από εκείνη στην οποία βρισκόταν πριν από μερικά χρόνια. Έχει η δημοσιονομική αξιοπιστία μας έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό. Η οικονομία αναπτύσσεται με θετικούς ρυθμούς. Το δημόσιο χρέος, όπως είπατε, μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η ανεργία έχει υποχωρήσει και έχουν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και στη φορολογία, ιδίως στην τελευταία μεταρρυθμίση Πιερακάκη, η περσινή. Και βέβαια στην ψηφιακή λειτουργία του κράτους. Αυτά δεν μπορεί να μην τα αναγνωρίσεις. Μια σοβαρή κριτική δεν μπορεί να είναι ποτέ.
0: Ναι, ισοπεδωτική. Ναι.
1: Ισοπεδωτική είναι. Ιδιαίτερα η ψηφιακή μετάβαση που έγινε από το 2019 και μετά είναι ίσως το πιο χειροπιαστό παράδειγμα μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών, όπως και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αλλά το GovGR άλλαξε πραγματικά την καθημερινή σχέση που έχουμε με το δημόσιο. Και απέδειξε και το εξής, ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να αλλάξει γρήγορα όταν έχει καθαρούς στόχους. Έτσι, και καλή ομάδα βέβαια για να μπορεί να τους υλοποιεί. Ακριβώς όμως επειδή έχουμε πλέον κατακτήσει ένα επίπεδο δημοσιονομικής και οικονομικής σταθερότητας, νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή να περάσουμε σε μια δεύτερη, δυσκολότερη γενιά μεταρρυθμίσεων. Και η συζήτηση τώρα πρέπει να αφορά τα πέντε μεγάλα ζητήματα. Το μέγεθος του κράτους, το δημόσιο χρέος, το συνταξιοδοτικό, τη φορολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι τα κρίσιμα θέματα για τη χώρα.
0: Ναι. Παρεπιπτόντως, στο συνταξιοδοτικό υπάρχει μια εξαιρετική προσέγγιση από την Μιράντα Ξαφά και τον Γιώργο Μπίτρο.
1: Έχουμε κάνει ολόκληρη μελέτη με επικεφαλή τη Μιράντα Ξαφά και τον καθηγητή Γιώργο Μπίτρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε συνεργασία με την Ένωση.
0: Το γνωρίζω και όχι μόνο περιγραφή του προβλήματος, αλλά και προτάσεις. Στο θέμα αξιολόγηση, εγώ κόλλησα λιγάκι. Στο κεφάλαιο αξιολόγηση, τόσο σε ό,τι αφορά τις ικανότητες ενός τομέα στο δημόσιο, αλλά και στο αν μια δαπάνη πρέπει να γίνει όχι. Ξέρετε, κυρία Βραντίνη, το αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει μόνη της. Δηλαδή, όταν ξεκινείς να κάνεις αξιολόγηση, πρέπει να υπάρχουν και επιπτώσεις, πρέπει να υπάρχουν και συνέπειες. Και νομίζω ότι κάπου εκεί κολλάει το πράγμα. Δεν μπορείς να κάνεις μια αξιολόγηση χωρίς μετά να εφαρμόσεις και τα αποτελέσματα.
1: Προφανώς. Όταν μιλάμε για αξιολόγηση, πρέπει να δούμε τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα.
0: Εκεί το πράγμα όμως κολλάει. Δηλαδή υπάρχει καθεστώς μονιμότητας που αυτό δεν έρεται. Παρότι έχουν μπει κάποιες προϋποθέσεις, έχει βάλει η κυβέρνηση κάποιες προϋποθέσεις, υπάρχουν τομείς στους οποίους κανείς δεν θέλει, δεν έχει τη βούληση να αγγίξει, γιατί όλα αυτά έχουν και το πολιτικό κόστος. Οπότε μία αξιολόγηση χωρίς το μετά, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, αν θέλουμε να μιλήσουμε για αξιολόγηση στο δημόσιο, προφανώς δεν εννοούμε να συμπληρώσουμε μια φόρμα ο προϊστάμενος.
0: Αυτό δεν
1: και
0: γίνεται.
1: Όλοι να παίρνουν περίπου άριθμο.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Αυτό είναι γραφειοκρατία της αξιολόγησης, όχι αξιολόγηση. Η αξιολόγηση πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχει τα εξής. Να κλιμακώνεται στα εξής. Πρώτον, να έχουμε αξιολόγηση της ίδιας της υπηρεσίας. Πρέπει να αξιολογήσουμε τον υπάλληλο. Πρέπει να ρωτήσουμε η υπηρεσία στην οποία εργάζεται ο υπάλληλος χρειάζεται. Ποιος είναι ο σκοπός της. Ποιο είναι το αποτέλεσμα που παράγει. Δεν έχει νόημα να έχω άριστο υπάλληλο τον κύριο Μάλη και τον κύριο Αβραντίνη που εκτελούν μια θαυμάσια το κάνουν αυτό, μια διαδικασία η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεύτερον, η αξιολόγηση της απόδοσης του υπαλλήλου, όχι με τα κριτήρια αυτά, τα γενικόλογα που είναι αστεία. Έτσι, με συγκεκριμένους και εκ των προτέρων γνωστούς στόχους. ενδεικτικά τώρα λέω, γιατί, αλλά αυτά που κάνουμε και στον ιδιωτικό. Χρόνο τη διευπεραίωση του έργου σου, ποιότητα τη υπηρεσία σου, επίτευξη των στόχων, συνεργασία, παράπονα πολιτών.
2: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
3: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορφνίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο. Και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Ποιες φορολογικές υπηρεσίες επιτυχάνε τους στόχους τους? Ξαναγυρίζω. Μέτρηση, σύγκριση, δημοσιοποίηση και βελτίωση. Και εδώ έχουμε και ισχυρούς συμμάχους πια. Η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει πλέον να μετράμε απείρως καλύτερα τη λειτουργία του δημοσίου. Όχι για να παρακολουθήσουμε τους υπαλλήλους, αλλά για να ξέρουμε που υπάρχουν καθυστερήσεις, που σορεύονται υποθέσεις, ποιες διαδικασίες δεν λειτουργούν, ποιες μπορούν να αυτοματοποιηθούν ή να καταργηθούν. Έτσι. Όταν λοιπόν λέω αξιολόγηση στο δημόσιο, εγώ δεν εννοώ να συμπληρώνουμε φόρμες και στο τέλος να είμαστε όλοι άριστοι. Εννοώ τρία πράγματα. Αξιολογούμε αν χρειάζεται η ίδια υπηρεσία. Μετά. Μετράμε την αποδοσή της με συγκεκριμένους τρόπους και τέλος αξιολογούμε τους ανθρώπους. Αυτό είναι.
0: Κύριε Βραντίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα σκοπό να μπω σε κάποια επινέωση, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί θέλω να μείνουμε στη μεγάλη εικόνα, έτσι όπως την περιγράψατε. Θα μας δοθεί ευκαιρία να μπούμε στα επιμέρους. Σας ευχαριστώ θερμά σήμερα για την
1: συνομιλία. Με μεγάλη μου χαρά. Εμείς να ξέρετε ότι κάνουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα. Το είδαμε, έχει προχωρήσει στο θέμα του οικονομικού εγγραμματισμού των πολιτών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ίσως η κρισιμότερη παράμετρο που πρέπει να δει μια εκπαιδευτική πολιτική.
0: Το έχω υπόψη, γιατί κάνετε διάφορες δράσεις και μέσα από την ιστοσελίδα, στην οποία μέσα από έρευνες, από μελέτες, από διάφορες πρωτοβουλίες στο ειδόμ, προσπαθείτε λιγάκι να να βάλετε κάποια πράγματα στο δημόσιο διάλογο που δύσκολα μπαίνουν. Δύσκολα μπαίνουν. Δεν είναι, ξέρετε, όλα αυτά που είπατε κι εσείς, δεν είναι τόσο και σε προεκλογική περίοδο κιόλας. Δεν ακούγονται τόσο εύκολα, αλλά τέλος πάντων το κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βραντίνη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ο κύριος Τάσος Σαβραντίνης. Το ΙΔΟΜ είναι το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Έτσι είναι, μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Διάφορες μελέτες, οικονομικές μελέτες από εξαιρετικούς οικονομολόγους, που επαναλαμβάνω δεν αποτελεί ένα σημείο, πώς να το πω, δηλαδή συμφωνίας, αποτελεί σημείο προβληματισμού, ο καθένας με τον τρόπο του. Μου έστειλε μήνυμα και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί σε αυτούς που μνημόνευσα ότι με τιμούσαν με την παρουσία τους τότε στην εκπομπή και διατύπωναν αντιδημοφιλείς πλην όμως απόψεις κοινής λογικής, ήταν και ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης. Τον είχα καλέσει το Σάββατο, μίλησα με τον κύριο Αϊβαλιώτη. Μου έστειλε μήνυμα για την κηδεία του Στέφανου Μάνου. Είναι την Πέμπτη στις 11 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Κεφαλάρι. Μεταμόρφωση Σωτήρος Κεφαλάρι, την Πέμπτη στις 11. Η κηδεία του Στέφανου Μάνου. Λοιπόν, για τώρα μπαίνουμε λιγάκι προς το τέλος.

Και βέβαια όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να μάθει τις ιδέες του, τις απόψεις του και όχι μόνο έτσι, πώς να το πω, στενά από το κομμάτι το πολιτικό, της πολιτικής τοποθέτησης, αλλά της ανατομίας της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής, είναι το «Τομή στην Αδράνεια». Είναι το βιβλίο που έγραψε ο Άρης Πορτοσάλτε. Είναι μία σειρά συζητήσεων, συνεντεύξεων με τον Στέφανο Μάνο από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, «Τομή στην Αδράνεια». Το βιβλίο του Άρη Πορτοσάλτε, βεβαίως, που κυκλοφορεί, είναι συζητήσεις που έχουν κάνει οι δυο τους,

Στείλω τα φιλιά μου στον Πάνο Βόγλη, τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον αγαπημένο συνάδελφό μου από το αθλητικό ρεπορτάζ. Τον βλέπετε και εδώ στο Sky. Γεια σου Πάνο μου, καλή συνέχεια φίλε μου. Ελπίζω να είσαι διακοπές, αν όχι, καλή δύναμη και σε σένα, καλό κουράγιο. Τον είδα προχθές εδώ, δεν ξέρω αν έχει φύγει. Για να ακούει τέτοια ώρα ραδιόφωνο, μάλλον δουλεύει, Παναγιώτη. Πέρασε και αυτό το πρωινό. Θα έρθει ο Νίκος Ανδρίτσος σε λιγάκι, μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα, καλή δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας. Όλα να πάνε καλά.

0: Κρεοπολείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του τοποθέτησε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ διευκρίνησε πάντως ότι είναι πολύ αργά να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε στο μεταξύ το Υπουργείο Άμυνας της Σεούλ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Αλμεπί Κοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52 και 27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, η Arsenal αντιμετώπισε τη Manchester City στον τελικό του Community Shield. Ο Χρήστος Τζόλης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με 2 ασίστ, ενώ η Arsenal κατέκτησε το τρόπαιο με σκορ 3-0. Στα μεταγραφικά, ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund. Επίσης, προχωράει η μεταγραφή του Kevin Arriaga στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Στον Ολυμπιακό, κλειδωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με πιθανή ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Τέλος, η μεταγραφή του Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι πλέον οριστική, σύμφωνα με τον τύπο του Βελιγραδίου.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
13: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου. Να είστε καλά, πολλές καλημέρες. Χρόνια πολλά για τις ημέρες και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες του 15 Αυγούστου. Να είστε καλά, δεν τα είπαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε είναι ευκαιρία για μένα σήμερα να ευχηθώ για όσους γιορτάζατε και επίσης να ευχηθώ και για τη σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε και σήμερα ονομαστικές εορτές. Λευκοθέα γιορτάζει, ο Μύρονας γιορτάζει, ο Στράτος γιορτάζει επίσης. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Αν έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή, αν έχετε γενέθλια επίσης, πολλές ευχές. Στα δεδομένα της ημέρας να σας πω πάρα πολύ απλά ότι ο ήλιος ανέτειλε 6 και 42 πρώτα λεπτά. Μικραίνουν σιγά σιγά οι ημέρες. Θα δύσει στις 8 και 16. Έχω απέναντί μου, σας λέω τώρα συνολικά τα δεδομένα, εκτός από την ημέρα. Τα άλλα δεδομένα περιλαμβάνουν ότι έχω απέναντί μου τον Παναγιώτη Παπαγαλούση, που ρυθμίζει το τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170 έως και 4. Είναι και η Ρούλα Βρετάκου και η Αργυρό Γεμελιάρη που απαντούν στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky. Επίσης, διαδικτυακά, skyradio.gr είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου. Γράφετε το δικό σας μήνυμα, είμαι εδώ για να τα βλέπω όλα, όπως επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν τα ξεχνάμε και αυτά, στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε για από εκεί. Πρωινό Δευτέρας λοιπόν, 17 Αυγούστου, και είναι η ώρα της επιστροφής για ορισμένους, η ώρα της αναχώρησης για άλλους, και για άλλους υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι το ξεκίνησαν πριν τον 15 Αυγούστου, το συνεχίζουν και αυτή την εβδομάδα και όσο τους παίρνει τον καθένα, οπότε έχουμε διαφορετικούς χρονισμούς και διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε αυτές τις ημέρες, μεταξύ διακοπών, εργασίας, αναψυχής, υποχρεώσεων και ό,τι άλλο μπαίνει στην εξίσωση για τον καθένα ξεχωριστά. Πάντως, στην επικαιρότητα κρατάμε αυτό το πρωινό δύο θέματα. Από τη μία, όσα συνέβησαν χθες στη Σαλαμίνα με την καταστροφική πυρκαγιά στα Περιστέρια και στα Σελήνια. Στα Περιστέρια μάλιστα θρηνούμε και την απώλεια δύο ανθρώπων οι οποίοι δεν τα κατάφεραν, απομακρυνόμενοι από το σπίτι τους, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες. Δυστυχώς έχουμε δύο ανθρώπινες απώλειες. Η Γεωργία Μαυροδίδη, συναδελφός μου, βρίσκεται εκεί, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε μαζί της. Το άλλο μεγάλο θέμα στην επικαιρότητα είναι αυτό που αποκάλυψε εδώ στην τηλεόραση του Sky χθες βράδυ ο Μανώλης Κωστίδης και αφορά τα δύο προεδρικά διατάγματα που υπεγράφησαν ανήμερα του 15 Αυγούστου, το Σάββατο, από τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν και δημοσιεύτηκαν χθες στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης. Δύο διατάγματα τα οποία αφορούν ισάριθμα θαλάσσια πάρκα σε δύο πολύ ευαίσθητες περιοχές για την Ελλάδα. Η μία περιοχή αφορά το Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, και νοτιότερα μιλάμε για την περιοχή του Καστελορίζου, όπου εκεί πλέον μια μεγάλη περιοχή δεσμεύεται βάσει των συγκεκριμένων προεδρικών διαταγμάτων του Ερντογάν. Ήταν άμεση και τεκμηριωμένη η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος. Παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία δεν δημιουργούν τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνουν μεταξύ άλλων από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα σε λίγο. Για την ώρα να πάμε να συνδεθούμε με τη Σαλαμίνα. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφός μου η Γεωργία Μαυρουδή, η οποία παρακολουθεί και τις εργασίες που γίνονται την επόμενη μέρα αυτής της καταστροφής που υπέστη το νησί. Θυμίζω ότι και στις 12 το μεσημέρι θα συγκληθεί η σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς από τον αρμόδιο υφυπουργό πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος θα είναι στη Σαλαμίνα. Πάμε όμως στη Γεωργία Μαυρουδή να μας πει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Καλημέρα, Νικό. Δύσκολη, δυστυχώς, η επόμενη μέρα. Βλέπουμε εδώ εικόνες καταστροφής σε μια περιοχή που ήταν καταπράσινη, εικόνες από καρδιωτικές. Δυστυχώς εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή Περιστέρια, εδώ που χθες βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αρκετά δύσκολης πυρκαγιάς, μιας φωτιάς που εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, άφησε πίσω της 2 νεκρούς, γύρω στους 10 τραυματίες, σημαντικές καταστροφές σε σπίτια, οχήματα, περιουσίες και δασικές εκτάσεις. Πριν στην τηλεόραση συνδεθήκαμε, σας δείξαμε κάποια σπίτια που κάηκαν. Είδαμε το σπίτι του Πολωνού Γκαουντί, όπως τον λέγανε εδώ οι ντόπιοι. Ένα σπίτι που το είχε φτιάξει με πολύ μεγάλη αγάπη, καταπράσινο, με πολύ πραγματικά πολύ φροντίδα, να τυλίγεται στις φλόγες. Πλέον έχουν μείνει κάποιοι τοίχοι, κάποια αποκαίδια. Τώρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαστε ακριβώς κάτω από το σπίτι του νεκρού ζευγαριού που βρήκαν έναν τραγικό θάνατο, δυστυχώς.
0: Και το οποίο δεν κάηκε, έτσι, το σπίτι. Δηλαδή, το άφησαν οι άνθρωποι όπως προκειμένου να σωθούν, βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν. Ωστόσο, δεν κάηκε, Γεωργία.
1: Ναι, Νίκο, πέρασε η φωτιά ακριβώς από πάνω, όπως μας λένε οι πυροσβέστες. Οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, θεωρώντας πως η φωτιά θα κατακάψει και το σπίτι τους, έφυγαν από τις σκάλες που βλέπω τώρα μπροστά μου και κατευθύνθηκαν προς ένα ρέμα. Εδώ είχε και ένα φράχτη. Θεώρησαν ότι με το ρέμα, αν περάσουν από εκεί, θα σωθούν. Δυστυχώς δεν εγκατέστη. Εφικτό, βρήκαν έναν τραγικό θάνατο. Οι εικόνες, οι σημερινές, είναι εικόνες δύσκολες. Συντρίμμια από καΐδια, βλέπουμε κάποια καμπυλάκια. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα από την άποψη ότι δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Παρόλα αυτά, είναι μια περιοχή που πραγματικά σε ορισμένα σημεία είναι όλα μαύρα. Είναι καμένα, όπως είπα, βλέπουμε καμένες βασικές εκτάσεις. Είχαμε στην ουσία δύο μέτωπα. Στα Περιστέρια που βρισκόμαστε εμείς, στην οδό Ανδρομάχης είμαστε τώρα, και στα Σελήνια ήταν και άλλη φωτιά, στην Κακή Δίγλα. Είπαμε, η φωτιά κινήθηκε γρήγορα σε κατοικημένες περιοχές. Είχαμε μπαράζ 112 με τους
0: Είναι αυτό το μείγμα, Γεωργία, όπου έχεις δάσος από τη μία, τα σπίτια ακριβώς δίπλα, οπότε είναι δάσος με αστικό περιβάλλον. Είναι ό,τι χειρότερο ως σενάριο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, και επίσης με πάρα πολύ κόσμο, έτσι, διανύουμε αυτή την περίοδο. Στενή δρόμη, γενικά πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση χθες στη Σαλαμίνα.
1: Το θετικό, όσο θετικό μπορεί να είναι, στην όλη υπόθεση είναι ότι από κάτω υπήρχε θάλασσα, η φωτιά έσβησε στην θάλασσα, οπότε ήταν και πιο εύκολο τα πυροσβεστικά, όλα τα ελικόπτερα να πάρουν νερό για την επιχείρηση της κατάσβεσης. Παρόλα αυτά, οι εικόνες είναι πραγματικά δύσκολες. Οι άνθρωποι, μιλήσαμε με κάποιους κατοίκους εδώ, είναι τρομοκρατημένοι, είναι στεναχωρημένοι. Ακόμη και αυτοί που δεν έχουν χάσει τις περιουσίες τους, έχουν δει τις περιουσίες των γειτόνων τους να χάνονται, να τυλίγονται στις φλόγες. Έχουν δει δύο ανθρώπους που ήταν οι γειτονές τους, ήταν αγαπημένοι άνθρωποι, να χάνουν τη ζωή τους. Δυστυχώς αυτή είναι η επόμενη μέρα, Νίκο, της πυρκαγιάς.
0: Ναι. Επόμενη μέρα καταστροφής και επόμενη μέρα και κρατικής αρρωγής, γιατί είπαμε και ότι θα είναι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος, σήμερα στη Σαλαμίνα, σε ειδική σύσκεψη. Εννοείται ότι έχουν ξεκινήσει και οι αυτοψίες, έτσι ώστε να διαπιστωθούν και οι ζημιές και να ακολουθήσουν στη συνέχεια και τα προβλεπόμενα σε τέτοιες περιπτώσεις. Γεωργία Μαυρουδή, να σε ευχαριστήσω, να σε αποδεσμεύσω. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ως προς τη Σαλαμίνα. Τώρα, στο άλλο μέτωπο που εδώ βλέπουμε τα πράγματα να παίρνουν μια διαφορετική τροπή όσον αφορά τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, διότι είναι μια απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που μπορεί να οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο λόγος για τα δύο προεδρικά διατάγματα που αφορούν την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και η δεύτερη περιοχή γύρω από τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Πάμε σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτή η απόφαση του Ερντογάν που ήρθε πραγματικά ξαφνικά? Δεν περίμενε κανείς ανήμερα του 15 Αυγούστου να υπάρξει τέτοια ανακήρυξη ως προς τα εθνικά πάρκα, και αναρωτιέμαι, κύριε καθηγητά, αν είναι και προάγγελος αυτά τα διατάγματα του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Κοιτάξτε, περιμέναμε κάποια αντίδραση από την Άγκυρα, γιατί υπήρχαν διαρροές όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, μπορεί να μην είχαμε ακριβείς πληροφορίες, τουλάχιστον δηλαδή την κοινή γνώμη, αλλά εντάξει, γνωρίζαμε ότι θα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Σίγουρα είναι μια κίνηση προκλητική. Mm-hmm. Όσο και να θέλει τώρα να το υποβιβάσει η ελληνική κυβέρνηση για να μην δημιουργηθούν τώρα περαιτέρω εντάσεις, εντάξει. Δεν γίνεται τώρα κάποιος να έχει μια διαφορετική θεώρηση. Και όταν λέω το βάση, εννοώ ότι εντάξει, υπήρχε μια ανακοίνωση του ΙΠΕΞ. Δεν υπήρχε ανακοίνωση από τον πρόεδρο της κυβέρνησης, έτσι, από το προσωπικό γράφειο. Επίτηδες, ακριβώς για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Αλλά σίγουρα προβληματίζει την ελληνική πλευρά. Γιατί αυτά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, κοιτάξτε, δεν είναι μια αυτοά υπόθεση. Έτσι, θα έχουν κάποιες συνέπειες. Και σε πολιτικό και σε πρακτικό επίπεδο. Επομένως, mm-hmm. πολύ σωστά η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργού Εξωτερικών ήταν αρκετά αυστηρή, αλλά από εκεί πέρα θα δοκιμαστούν οι αντοχές των ήρεμων νερών το επόμενο ναι. διάστημα. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει καμιά ναι. ηρεμία από εδώ και πέρα. Θα δοκιμαστούν και δικές μας προθέσεις επί του πεδίου. Mm-hmm. Γιατί, επαναλαμβάνω, η ανακήρυξη αυτό το θαλάσσιο πάρκο θα έχει κάποιες αυτές συνέπειες. Ειδικά όπως, στην περιοχή του Καστελόριζου.
0: Ναι, όπως για παράδειγμα το θέμα των αλλιέων, των ψαράδων, ότι βάσει αυτών των θαλάσσιων πάρκων οι Τούρκοι θέλουν δικαιοδοσία, οπότε και έλεγχο, για παράδειγμα, ποιος ψαρεύει στη συγκεκριμένη περιοχή. Ή το ζήτημα της ναυσιπλοείας, κύριε Καραγιάννη.
2: Ναι, σίγουρα η αιχμή του δόρατος αυτή τη στιγμή από την τουρκική πλευρά είναι το θέμα των αλλιευμάτων. Ναι. Δηλαδή, σε αυτό φαίνεται ότι έχουν επενδύσει εδώ και ένα σημαντικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι καθόλου τυχαία ότι τα τουρκικά αλλιευτικά φτάνουν μέχρι το κεντρικό Αιγαίο. Αυτές δεν είναι αυθόρες κινήσεις. Εντάξει, μπορεί να παρουσιάζονται ως πρωτοβουλίες κάποιων Τούρκων επιχειρηματιών. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά εντάξει, αποτελούν κομμάτι ενός σχεδίου. Mm-hmm. Ποιο είναι το σχέδιο, λοιπόν? Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα εδώ. Μεγάλη εικόνα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία πια στην Ελλάδα για τη μεγάλη εικόνα. Οι Τούρκοι θέλουν αλλαγή του status quo στο Αιγαίο. Θέλουν συγκυριαρχία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούργιο. Έχει ξεκινήσει τα δεκαετία του 70. Απλά τώρα οι κινήσεις τους είναι πιο προσεκτικές, υπό την έννοια ότι δεν βγάζουν το στόλο. Έτσι, αυτό που κάνουν τώρα είναι και τα θαλάσσια πάρκα και διάφορες άλλες τέτοιες κινήσεις να αποκτήσουν έστω έναν έμεσο έλεγχο του αρχιπελάγου ή τουλάχιστον του ανατολικού τμήματος.
0: Επιχειρώντας να δημιουργήσουν τελεσμένα, έτσι.
2: Ναι. Με έναν μη στρατιωτικό τρόπο, αλλά αν χρειαστεί, οι Τούρκοι το αποδείξαν και στην Κάσο αυτό. Δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία. Αν χρειαστεί, θα βγάλουν και το στόλο. Θα βγάλουν δηλαδή και τα πολεμικά δοσπλία. Ναι. Αλλά προς το παρόν, επειδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία προσπαθεί να εξομαλύνει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να διατηρήσει ανοιχτού διάβλου επικοινωνία με την Ουάσιγκτον για τα εξοπλιστικά. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα στρατικοποιήσουν την κρίση αυτή, η οποία θα εξελιχθεί μπροστά μας. Θα υπάρχει μια κρίση από εδώ και πέρα. Απλά δεν θα είναι απαραίτητα με τα χαρακτηριστικά που είχαν οι προηγούμενες κρίσεις. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνουν τα αλλιευτικά, εμείς να στέλνουμε το λιμενικό, αυτοί να στέλνουν το δικό λιμενικό. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη σε αυτό το θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάμε σε μια σταδικοποίηση έντασης.
0: Οπότε είναι ένα σενάριο, κύριε Καραγιάννη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, απλά έτσι όπως μου έρχεται στο μυαλό θα το πω, υβριδικού τύπου. Δηλαδή, αντί να βγάζω μπροστά κορβέτες, για παράδειγμα, βάζω μπροστά τα καΐκια. Τέλος πάντων, τα λευτικά, τα μεγάλα. Δεν είναι καΐκια, είναι μεγάλα πλοία. Ναι,
2: μα κοιτάξτε, το είδαμε και σε διάφορες άλλες, ας πούμε, φάσεις. Έτσι, και με την οπλοποίηση, αυτός είναι ο σωστός όρος, από τα αγγλικά στα ελληνικά, οπλοποίηση, weaponization των λαθρομεταναστών στον Εύρο. Εντάξει, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Mm-hmm. Αν χρειαστεί πάντως η Τουρκία, δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία, θα βγάλει το στόλο, επαναλαμβάνω, αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία, επειδή έχει πολλά να χάσει από μια στρατικοποίηση της εντάσης, εντάξει, θα προσπαθήσει να το αποφύγει, αλλά κάνει μια κίνηση κακέρα. Ναι. Κίνηση είναι δεδομένη. Εμένα δεν με προβληματίζει τόσο το πρώτο πάρκο στο Βόρειο Αιγαίο, με προβληματίζει κυρίως αυτό που είναι στο Νότιο Αιγαίο. Γιατί συνιστά μια περικύκλωση του Καστελόριζου. Εκεί υπάρχει ένα σαφές μήνυμα. Το Καστελόριζο είναι πολύ κοντά στην δικιά του αχτή και είναι πολύ μακριά από την υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή εκεί το μήνυμα θεωρώ ότι είναι πολύ χειρό και να το αγνοήσουμε.
0: Ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει και με την προβολή του Καστελόριζου σε σχέση με την ελληνική ΑΟΣ, φαντάζομαι, έτσι, που τους ενοχλεί βαθύτατα.
2: Ναι, ναι, αυτό δεν είναι άλλη μια παλιά ιστορία. Ξέρουμε ότι το Καστελόριζο έχει, παρά το μικρό του μέγεθος, έχει μια στρατηγική σημασία και για τα θέματα ανακήρυξης ΑΟΣ.
0: Ναι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν πραγματικά πιάνεται κάποιος εξαπίνης.
0: Ναι.
2: Τώρα μπορεί να το λέμε στο δημόσιο διάλογο, ήταν μια κίνηση, όπως είπατε, ανήμερα του 15 Αυγούστου, αλλά οι Τούρκοι εδώ και αρκετές εβδομάδες, με υπομήνες, αφήνανε διαρροές ότι θα αντιδράσουν. Και μπορεί να αντιδράσουν και χειρότερα. Δηλαδή, μπορεί να δούμε σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει έρθει, όπως είπατε και εσείς, στην Εσσαρουγγίζα ακόμα προς συζήτηση, αλλά μπορεί να δούμε οι πιο σκληρές κινήσεις. Η στρατηγική πάντως των ήρεμων έρων, από ό,τι φαίνεται, φτάνει στο τέλος της. Δηλαδή, έδωσε ένα χρονικό περιθώριο στη δικιά μας πλευρά να ανασυγκροτηθεί, να προχωρήσει τα εξοπλιστικά της, αλλά κανείς πραγματικά θεωρώ ότι δεν πίστευε ότι αυτό θα κρατήσει αιώνια. Έτσι, άρα πρέπει να δούμε τώρα ποια θα είναι η στρατηγική μας από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν υπάρχει μια επιστροφή στην ένταση, αν υπάρχει μια επιστροφή σε τέτοιες τουρκικές αναθλητικές κινήσεις, ποια θα είναι η στρατηγική μας από εδώ και πέρα. Mm. Δεδομένου ότι όλη η περιοχή, το νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι που μας ακούνε τώρα, έχει περάσει μια νέα φάση μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Ναι. Έτσι έχουμε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια και με τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ.
0: Αυτό θα σας έλεγα, ναι, και το θέμα της Αιγύπτου. Διάβαζα και το πολύ ενδιαφέρον σημείωμα που είχατε στην Καθημερινή της Κυριακής αναφορικά με τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και την προσπάθεια που γίνεται να προσετεριστούν οι Τούρκοι μαζί με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, να βάλουν στη συμφωνία και την Αίγυπτο. Βέβαια, το Κάιρο για την ώρα προβληματίζεται πολύ για να κάνει μια τέτοια κίνηση, δεδομένης και της συμμαχίας που υπάρχει και με την Ελλάδα, Παύλα, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με το Ισραήλ.
2: Κοιτάξτε, αυτή η κίνηση των Τούρκων μαζί με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία ήταν μια στρατηγική κίνηση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Την οποία χαιρέτησε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Και ο Τραμπ έκανε μια δήλωση.
0: Ο Τραμπ, με συγχωρείτε.
2: Καλά, πέρα από τον Ερντογάν, που είναι πολύ ενθουσιασμένος. Αλλά εντάξει, αυτή η κίνηση ερμηνεύεται ως εξής. Επειδή η θέση των Αμερικανών έχει υποχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή και θεωρούν ότι οι Αμερικανοί δεν παρέχουν πια αξιόπιστες εγγύησεις ασφαλείας έναντι των Ιρανών αλλά και έναντι των Ισραηλινών, έτσι. Γιατί και τους Ισραηλινούς τους αντιμετωπίζουν ως μια αναθετική δύναμη, οι Τούρκοι, οι Πακιστανοί και οι Σαουδαράδες. Είναι μια κίνηση απόλυτα αυτολογική, γιατί κάθε πλευρά φέρνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Έτσι, οι Τούρκοι έχουν μια πολύ δυναμική αμυντική βιομηχανία, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχουν μια σχετικά καλή σχέση με τους Αμερικανούς, από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Οι Πακιστανοί είναι πυρηνική δύναμη, η μοναδική μουσουλμανική πυρηνική δύναμη. Έχει ένα πραγματικά ισχυρό στράτευμα, το οποίο και στον τελευταίο πόλεμο Ινδία-Πακιστάν, οι Πακιστάνοι τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Και οι Σαουδάραβες βέβαια έχουν τεράστια ενεργειακά κοιτάσματα, έχουν μεγάλα οικονομικά περιθώρια να χτιρίσουν, να υποστηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα, έτσι με τα χρήματα και την ενέργειά τους. Επομένως, είναι μια απόλυτα αρθολογική κίνηση, η οποία φαίνεται ότι πια είναι εξαπίνης την Αθήνα. Δεν υπάρχει τώρα εδώ πέρα άλλος τρόπος να το θέσουμε. Έτσι, η Αθήνα δεν περίμενε μια τέτοια κίνηση. Και το ερώτημα εδώ πέρα είναι τώρα πώς θα επηρεαστεί η ελληνική ασφάλεια, τα ελληνικά συμφέροντα. Γιατί, όπως τα είπατε, ο κρίσιμος παράγοντας εδώ πέρα είναι η Αίγυπτος. Προσπαθήσαν, από ό,τι φαίνεται, οι Τούρκοι. Δεν είμαι βέβαιος για τους Πακιστανούς, οι Σαουδάραβες δεν το θέλανε, αλλά οι Τούρκοι προσπαθήσαν να προσετριστούν τους Αιγύπτιους και να τους εντάξουν αυτή τη συμμαχία. Οι Σαουδάραβες δεν θέλανε για δικούς λόγους. Φαίνεται ότι δεν πετυχαίνουν προς το παρόν, αλλά εάν η Αίγυπτος κάποια στιγμή ενταχθεί σε αυτή την συμμαχία, mm-hmm. γιατί φοβάται το Ισραήλ, φοβάται τον Νετανιάχου, εντάξει, αυτό θα είναι τώρα μια πολύ μεγάλη ήττα, διπλωματική ήττα για εμάς, γιατί έχουμε επενδύσει στον Αιγυπτιακό παράγοντα.
0: Ακριβώς, απολύτως. Όπως και στον Σαουδαραβικό, έτσι. Υπάρχει και αυτό, και αυτή η πτυχή.
2: Απλά να επιτρέψουμε λίγο κάτι να σας πω.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά.
2: Υπάρχουν αρκετές.
3: Κόσμος 96,5. πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Πρώτη προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στον εξώστη.
10: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
9: Και σχολιάζεις τους πάντες.
10: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
9: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
10: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
7: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Αδρομάχης, κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Δύο γυναίκες παραμένουν υπό νοσηλεία στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θριάσιο νοσοκομείο, καθώς φέρουν εγκάβματα. Σχεδόν 600 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Αδερλή και Κολώνες. Αυτοψία στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Ξεκίνησε παράλληλα σήμερα υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Αναλυτικά η διαδικασία στο sky.gr. Άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Κατηγορείται ότι αργά χθες το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλασσία πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο αλμεπικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και έτσι από περιέργεια μπήκα στους ψηφιακούς χάρτες να δω τα της κυκλοφορίας στους δρόμους και λέω από περιέργεια γιατί ούτως ή άλλως το βλέπεις έξω πως είναι εδώ πέρα στο Φάληρο ή κάνοντας το πρωί τη διαδρομή για να έρθω. Θα μου πεις είναι από τα ξημέρωτα που κατεβαίνουμε γιατί έχουμε 6 με 10 εκπομπή στην τηλεόραση του Sky και αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους, τι να πω, ελάχιστη. Απλά βλέπω ένα κοκκινάκι, είναι εκεί στην περιοχή της Ελευσίνας, στα διόδια εικάζω, έχει όμως κόκκινο, δείχνει στο χάρτη τέλος πάντων και από τις δύο πλευρές και στα δύο ρεύματα, μάλλον στο ρεύμα εισόδου, τώρα έκανε ένα zoom in, στο ρεύμα εισόδου δείχνει να υπάρχει κάτι παραπάνω σαν κίνηση, αλλά εντάξει τώρα μη φανταστείτε κάτι σοβαρό. Σε κάθε περίπτωση θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι ειδικά όταν οι δρόμοι είναι άδειοι και νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι πάρα πολύ απλά, μπορεί να εξελιχθούν σε πολύ δύσκολα. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ακόμα και με λιγότερα αυτοκίνητα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Κατά τα άλλα, η εικόνα του λεκανοπεδίου από αυτή την άποψη είναι άριστη, αψεγάδιαστη. Και εννοείται ότι βλέπω και λίγη συμφόρηση εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί είναι και οι τυχεροί που φεύγουν τώρα, έτσι, που φεύγουν αυτές τις ημέρες. Οπότε, να είστε καλά όπου και κατευθύνεστε, αν μας ακούτε αυτήν την ώρα, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και ξεκούραστα εκεί που θα πάτε. Εμείς τώρα πάμε να δούμε τα της πολιτικής επικαιρότητας, διότι η εβδομάδα ξεκινά. Καλή εβδομάδα είπα, θα ξαναπώ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Η εβδομάδα ξεκινά και μαζί με το ξεκίνημα της εβδομάδας έρχονται και συσκέψεις, μαθαίνουμε, που θα γίνουν στο κυβερνητικό επιτελείο, έτσι ώστε να έρθει σιγά σιγά και η τελική στάθμιση των όσων πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το άλλο που τρέχει ακόμα και τελειώνει, η προθεσμία τέλος Αυγούστου όσον αφορά τα έργα που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε μαθαίνουμε ότι θα υπάρξει και πραγματοποιούνται διαδοχικές συσκέψεις ήδη με τον κύριο Παπαθανάση, τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την πρόοδο στο Ταμείο Ανάκαμψης, και όλα αυτά βεβαίως εν ώψη και της νέας πολιτικής περίοδου, όπως καθορίζεται από το Σεπτέμβριο και μετά, όπου στο τέλος αυτής της περίοδου, κατά την άνοιξη του χρόνου, θα έχουμε και τις κάλπες, εκτός απρόοπτου βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, δεν ξέρω, θα μας πει περισσότερα. Είναι ο κύριος Γιώργος Στήλιος στην τηλεφωνική γραμμή, είναι βολευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό της Άρτας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο, για την γιορτή της Παναγίας, που είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για όλους τους Ορθόδοξους και για την χώρα μας, για την Ελλάδα, που έχει στο παρελθόν ταυτιστεί με γεγονότα και συμβάντα που έχει δεθεί με το έθνος και με την θρησκεία μας.
0: Απολύτως. Κύριε Στήλιο, ποιες

0: Είναι δικές σας πληροφορίες. Νομίζω πού θα φτάσει το πακέτο της ΔΕΘ?
1: Περιγράψατε ακριβώς την ατζέντα η οποία θα έχουμε το επόμενο διάστημα μέχρι και την ερχόμενη άνοιξη του 2027, κάπου το Μάιο, που θα γίνουν οι εκλογές που πλησιάζει και το τέλος της τετραετίας. Ποια είναι η ατζέντα? Η ατζέντα είναι υπάρχει στο δημοσιονομικό περίσσευμα της χώρας, τι έχει μαζέψει ο Κουμπαράς δηλαδή και τι θα δοθεί στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, τι θα ανακοινωθεί και από εκεί και στη συνέχεια θα υλοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Είναι το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα πολύ σημαντικό ταμείο που δημιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωτοβουλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ουσιαστικά και με βασικά έργα γίνονται στη χώρα μας σε πολλούς τομείς, από την παιδεία, την υγεία, τις υποδομές, το ψηφιακό κράτος. Και αυτό είναι το μέλλον. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής,
0: πριν πάμε στη ΔΕΘ, επειδή είπατε και για το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει η αντιπολίτευση ότι δεν εκμεταλλευθήκατε επαρκώς τις δυνατότητες και τη χρηματοδότηση που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι βάλατε έργα στην αρχή, δεν τα προλάβατε και τα έργα αυτά χάθηκαν. Τι απαντάτε ως προς αυτό?
1: Ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει μεγάλα και ουσιαστικά αποτελέσματα σε τα θέματα της καθημερινότητάς μας, δηλαδή σε ζητήματα που για τον απλό πολίτη είναι πολύ μεγάλα, του τα έχει λύσει. Μπορεί να μην είναι τα μεγάλα έργα ή πολύ μεγάλες εξαγγελίες, αλλά έχει λύσει πολλά καθημερινά προβλήματα των πολιτών και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Στην υγεία, τα χειρουργεία τα οποία έγιναν με τα χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης έλυσαν προβλήματα και χρόνο αναμονής μηνών, εξαμήνου, χρόνου, ενός ολόκληρου 12 μηνών δηλαδή, λύθηκαν με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην ελληνική περιφέρεια, οι ανακαινήσεις στα κέντρα υγείας και στα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύ ουσιαστικές, διότι γίνεται παίρνεται βασικός εξοπλισμός και έτσι οι πολίτες μπορούν να έχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Να μην πω τώρα βέβαια, να θυμίσω όμως και τα μεγάλα έργα, το flyover στη Θεσσαλονίκη, το VOAC στην Κρήτη, να θυμίσω τους ψηφιακούς πίνακες, πάνω από 20.000 ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία μας, στις τάξεις μας, στα παιδιά μας για να έχουμε καλύτερη παιδεία.
0: Ναι.
1: Άρα προσπάθησα πολύ γρήγορα να δώσω έτσι και μικρά πράγματα και πολύ μεγάλα που έχουν συμβεί με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κύριε Στήλιο, θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα ως προς την πρόληψη και την πολιτική προστασία, διότι επειδή έχουμε και αυτή την επικαιρότητα, είχαμε χθες και την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς, την τραγική αυτή εξέλιξη στη Σαλαμίνα, θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα για την πρόληψη?
1: Έχουν ήδη γίνει πάρα πολλά στην πρόληψη. Πιστεύω ότι πάντοτε βέβαια εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οι αλλαγές που έχουν συμβεί με τον εξοπλισμό και τα ελικόπτερα, τις συμβάσεις με τα αεροπλάνα, την παραγγελία των καινούργιων αεροπλάνων, την οργάνωση με τα drones και την παρακολούθηση για την πρόληψη είναι πολύ σημαντικές και πολύ μεγάλες. Βέβαια, η σύγκριση όταν μιλάμε για τις πυρκαγιές και έχουμε και απώλειες ανθρώπινης ζωής, αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο και πολύ έτσι, πώς να το εκφράσω, να κάνεις μια στατιστική, μια σύγκριση με το παρελθόν για να δούμε αν πραγματικά έχουμε βελτιωθεί, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Εκτιμώ, προσωπική μου άποψη, έχουν γίνει και ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς και από την κυβέρνηση ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου στον τρόπο οργάνωσής μας και θυμίζω την πρόληψη που έχει συμβεί και έχει μεριμνηθεί. Δεν θέλω να συγκρίνω με τα εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα που είχαμε στο παρελθόν ή με τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας που χάθηκαν στο Μάτι, στη Μάνδρα, σε φυσικές καταστροφές. Η οργάνωση του 112, έχουν γίνει βήματα μπροστά. Είναι μεγάλη η πρόκληση της κλιματικής κρίσης. Ακόμα πρέπει να βελτιωθούμε και να κάνουμε βήματα, να αλλάξουμε στον τρόπο με τον οποίο είμαστε οργανωμένοι, να γίνουν καλύτερα βήματα. Όμως έχει παραχθεί ουσιαστικό έργο.
0: Και επειδή
1: και ανθρώπινο δυναμικό, για 18.000 πλέον πυροσβέστες, οι οποίοι συγκροτούν το πυροσβεστικό σώμα της χώρας. Πριν από μερικά χρόνια ήμασταν κάτω από τις 5-6.000, ήμασταν πολύ πολύ χαμηλά, για τριπλασιασμό.
0: Και ένα θέμα που αφορά δυστυχώς όλες τις περιοχές της χώρας, και στο Κομπότι, στην Άρτα, δύο φορές τις τελευταίες ημέρες είδαμε να ξεσπά μεγάλη πυρκαγιά. Ευτυχώς όμως ήταν άμεση παρέμβαση και τελικά δεν είχαμε τα χειρότερα, όπως για παράδειγμα πέρυσι.
1: Η τεχνολογία τη θέλουμε, την ενσωματώνουμε ταχύτατα, γρήγορα. Τα drones για παράδειγμα έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Το ότι πολύ γρήγορα υπάρχει ανταπόκριση και αέρια μέσα σηκώνονται, και εκεί που δεν υπήρχε πρόσβαση με τα επίγεια και με τους πυροσβέστες, το ότι το σώμα το ίδιο των πυροσβεστών έχει εξελιχθεί, σε εμάς εδώ έχουν παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο Κομπότι, στην Άρτα, για να προλάβουμε τις αναζωπυρώσεις και φαινόμενα που τα είχαμε στο παρελθόν.
0: Σωστά.
1: Που γινόταν μια πυρκαγιά και είναι μέσα στη φύση να ξαναυπάρξει αναζωπήρωση με διάφορες αφορμές και αιτίες. Όλο αυτό δείχνει μια καλυτέρευση, μια μεγάλη βελτίωση, δείχνει πρόοδο, φέρνει καλύτερα αποτελέσματα, όσο και αν είναι δύσκολη η σύγκριση.
0: Κύριε Στέλιο,
1: κάτι έτσι μια τελευταία λέξη. Πρέπει να είναι το μυαλό μας και η σκέψη μας και οι προσευχές μας, και να τους ευχαριστούμε σε αυτούς οι οποίοι, στους ανθρώπους δηλαδή που στελεχώνουν την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα, οι οποίοι αυτές τις μέρες, τις γιορτές και των διακοπών και της Παναγίας, αυτοί είναι στο καθήκον για να,
0: καλά κάνετε και το λέτε,
1: να απολαμβάνουμε μια έτσι πιο...
0: Όπως και οι εθελοντές, έτσι, γιατί είναι και πολλοί εθελοντές που ασχολούνται επίσης με την πολιτική προστασία και επίσης όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή συναντάτε πάρα πολύ...
1: Είναι στο DNA μας να βάζουμε ένα χέρι βοήθεια, να βάζουμε μια πλάτη που λέμε των Ελλήνων. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό των συμπατριωτών μας και του έθνους μας.
0: Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή συναντάτε πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες, που μιλάτε μαζί τους κλπ, τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι που σας μιλούν να ακούσουν από εσάς, από το κόμμα σας, από την κυβέρνηση στη ΔΕΘ για την περιφερειακή ανάπτυξη? Ποιο είναι αυτό το θέμα αιχμής που απασχολεί τους πολίτες στην Άρτα, για παράδειγμα?
1: Καταλαβαίνω τους πολίτες ότι θέλουν να βελτιωθεί η κατάσταση στα οικονομικά, να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, που θυμίζω ότι είναι κάτι που έχει έρθει από το εξωτερικό, και νιώθω την αγωνία τους να κάνουμε έτσι πολλές μικρές νίκες σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή να βελτιωθεί η καθημερινότητα, η ποιότητα της ζωής. Έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη, οι πολίτες αγωνιούν γι' αυτό, και στο πίσω πέρας του μυαλού μας νομίζω ότι ένα αίτημα υπάρχει στην ελληνική περιφέρεια, είναι το δημογραφικό, η μείωση του πληθυσμού, που έχουν γίνει βήματα πολλά και στοχευμένα μέτρα έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, αλλά είναι μια μεγάλη μάχη, είναι μια μάχη, θα έλεγα, της γενιάς μας, να την δώσουμε για να αναστρέψουμε αυτό το κλίμα και αυτή την τάση που υπάρχει,
0: που φεύγει ο κόσμος από τα χωριά, και δεν είναι ότι κατευθύνεται μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και σε περιφερειακά κέντρα. Όπως για παράδειγμα θα φύγει κάποιος από ένα χωριό, από τα Τζουμέρκα, για να έρθει να ζήσει στην Άρτα, ή αντίστοιχα θα το κάνει για να πάει στα Γιάννενα.
1: Αυτή είναι η τάση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και μας δημιουργεί όμως άλλα ζητήματα. Δηλαδή στην εξίσωση, τι είναι αυτό που συμφέρει περισσότερο την ελληνική πολιτεία, ή τι είναι αυτό που κοστίζει λιγότερο στην ελληνική πολιτεία? Να στηρίξω κάποιον να έχει μια επαγγελματική δραστηριότητα, να μπορεί να βιοποριστεί στην περιοχή που ζει, στο χωριό που ζει, ή να τον αφήσω να πάει στο αστικό κέντρο που έχω άλλα ζητήματα εκεί πέρα με, το, με τη στέγαση, με την εύρεση εργασίας και τι μπορεί να είναι αναπτυξιακό για να μας συγκεντρωθεί όλος ο κόσμος στα, σε αστικά κέντρα και σε περιφερειακά αστικά κέντρα. Είναι μεγάλα θέματα, μας απασχολούν. Νομίζω ότι όλους όσους είμαστε στο δημόσιο βίο αλλά και την κυβέρνηση ειδικά είναι ψηλά στην ατζέντα ο τρόπος με τον οποίο θα βρει να δώσει έτσι καλύτερες συνθήκες στους πολίτες και ένα πιο αισιόδοξο μέλλον και εκτιμώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να δώσουμε ελπίδα και αισιοδοξία στον κόσμο μας.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι θα έχει μέσα η έκθεση της Θεσσαλονίκης και τι θα έχουν και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Βλέπω και το σχετικό τίτλο στην Καθημερινή ότι τα υπερέσοδα του 2026 διευρύνουν το πακέτο της ΔΕΘ. Μάλιστα ακούγονται και μέτρα έκπληξη που θα έρθουν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Για άλλη μια χρονιά θα έχουμε έκπληξη προς το καλύτερο, προς το θετικό από αυτά που θα εξαγγελθούν και τα οποία θα τα δούμε να υλοποιούνται το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο εξάμηνο, οκτάμηνο μέχρι τις εκλογές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Στήλιο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό Άρτας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό από καλό καιρό σε όλους.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας σήμερα σε σχέση με τη Σαλαμίνα. Για αυτές τις δύο φωτιές υπάρχουν διαφορετικά σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, να ήταν η έναρξη από κάποιο ακαθάριστο οικόπεδο, στη μία περίπτωση στα Περιστέρια και στην άλλη περίπτωση ένα όχημα το οποίο υπέστη βλάβη, ανέφλεγη και οι φλόγες στη συνέχεια μεταδόθηκαν σε ξερόχορτα με τη γνωστή κατάληξη. Πλην όμως και από την πυροσβεστική και το άκουγα εδώ, το έβλεπα στη μετάδοση, τη ζωντανή μετάδοση που είχε ο Sky χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3 όταν ξέσπασε η φωτιά, έβλεπα ακόμα και τους πυροσβέστες να δηλώνουν έκπληκτοι από την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε αυτό το μέτωπο. Αμέσως μετά την εκδήλωσή του και μέσα σε 4 λεπτά είχε πάρει ήδη πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και είναι μαζί μας ο κατάλληλος άνθρωπος, αντιλαμβάνεστε, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και το πώς αυτά τα φαινόμενα εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε φέτος. Κύριε Γιάνναρε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Κύριος Γιάνναρος μας ακούει.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. Είστε πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών και Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Θα ήθελα την εκτίμησή σας για τη χθεσινή φωτιά, διότι έβλεπα τέλος πάντων τους ηθήνοντες να μιλούν όλοι για μια ραγδαιότητα που σπάνια συναντάς.
2: Κοιτάξτε κύριε Ανδρέα, η ραγδαιότητα με την οποία εξαπλώθηκε χθες η φωτιά, ειδικά στην περιοχή στην οποία εξαπλώθηκε, νομίζω ότι δεν αποτελεί κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Το λέω αυτό διότι είμαστε στα μέσα του Αυγούστου. Η βλάστηση ούτως ή άλλως με τις σχεδόν κανονικές θερμοκρασίες που κύλησε όλο το προηγούμενο καλοκαίρι είναι σε μια πάρα πολύ έφλεκτη κατάσταση και επομένως μπορεί ακόμη και με πολύ μέτριους ανέμους, τάξη των 3-4 μποφόρων, να κινείται γρήγορα και να αναπτύσσει μεγάλα θερμικά φορτία. Ιδιαίτερα εκεί πέρα που βρίσκει αυθονία υλικού να κάψει. Και δυστυχώς εκδηλώθηκε σε μια περιοχή όπου το υλικό αυτό ήταν διαθέσιμο. Επιπροσθέτωσε μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ζώνη διεπαφής οικισμού δάσους. Οπότε αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο τη δυσκολία και για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, αλλά μπορεί να προσφέρει και επιπρόσθετα υλικά να καούνε, τεχνητά δηλαδή υλικά. Και καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας και η καθεμία ότι γίνεται πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάστασης και επομένως φωτιά μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να λάβει διαστάσεις που να την καθιστούν δύσκολα ελέγξιμη.
0: Ναι, και επιπρόσθετα στο βαθμό δυσκολίας είναι ότι ήταν 16 Αυγούστου, οπότε χθες, οπότε έχεις πάρα πολλούς επισκέπτες στο νησί της Σαλαμίνας. Είναι επίσης η πρόσβαση, γιατί μας έλεγαν για τους στενούς δρόμους που υπάρχουν, κόσμος πολλής και ούτω καθεξής, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που καλούνται να επιχειρήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και γι' αυτό έχει μεγάλη δυσκολία.
2: Πολύ σωστά και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να πάμε να δούμε όλες αυτές τις κοινότητες από κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή να μιλήσουμε με τους απλούς πολίτες οι οποίοι μένουν σε αυτές τις περιοχές, να τις χαρτογραφήσουμε, δεν είναι ήδη χαρτογραφημένες, να πάμε να επισκεφτούμε αυτές τις κοινότητες και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία και τη θωράκησή μας από κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Σε όλη αυτή τη διαδικασία χρειαζόμαστε τον απλό πολίτη. Εάν ο απλός πολίτης δεν μάθει, δεν κατανοήσει τον κίνδυνο της φωτιάς για να αποφύγει να ξεκινήσει ο ίδιος μια πυρκαγιά, εάν δεν εκπαιδευτεί από την ημέρα μηδέν στο τι κάνω όταν υπάρχει μια πυρκαγιά, ώστε να μην εμποδίζει και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δράσουν, δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να θωρακιστούμε στο βαθμό που θα μας επιτρέπει να λέμε ότι είμαστε πραγματικά ασφαλείς. Το από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή να ξεκινάμε με ένα νόμο ο οποίος θα εφαρμόζεται προς τα κάτω, μπορεί να δουλέψει μέχρι ένα βαθμό.
0: Σωστά.
2: Μια τέτοια περίοδο κρίσης, όπου και για τη μια περιοχή που έχουμε δάσος, τον οικισμό, κρίσιμες υποδομές, χρειάζεται και τον απλό πολίτη. Γι' αυτό λέω να ξαναπάμε λίγο από την κοινότητα και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε πλέον προς τα επάνω.
0: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί είναι και μια συζήτηση που τώρα κακά τα ψέματα επαναλαμβάνεται από χρόνο σε χρόνο, με τις ίδιες διαπιστώσεις, με τις ίδιες παθογένειες. Να τις διαπιστώνουμε ξανά και ξανά. Με τα ξερόχορτα, με τον σκουπιδότοπο που μπορεί να έχει εδώ και εκεί, με τα δίκτυα που είναι απαρχαιωμένα σε κάποιες περιπτώσεις που διέρχονται μέσα από δασικές ζώνες και ούτω καθεξής. Με όλα όσα διαπιστώνουμε, αλλά από εκεί και πέρα έχετε δίκιο σε αυτό. Για την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.
2: Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι έχουμε κουράσει όλοι μας τον κόσμο, και στο όλοι μας βάζω και την ερευνητική ακαδημαϊκή κοινότητα, τους επιστήμονες, όπως θέλετε πείτε τους, έχουμε κουράσει να κάνουμε διαπιστώσεις. Όλο αυτό το οποίο συζητάμε είναι παθογένειες πολλών δεκαετίων. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Επομένως, είτε θα πούμε ότι θα βάλουμε μια τελεία στη συζήτηση και στη διαπιστώσεις ότι ναι, έχουμε πρόβλημα εκεί. Ναι, μπορεί να φταίει και το δίκτυο του ΔΔΕ. Ναι, μπορεί να φταίνει και οι πιστές. Ναι, και δεν υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμό. Ή θα βάλουμε μια τελεία στη συζήτηση και θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε όσα ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Ή θα επαναλαμβάνουμε δυστυχώς αυτή την κουβέντα κάθε καλοκαίρι. Ναι. Αυτή είναι οι δύο δρόμοι οι οποίοι έχουμε.
0: Σωστά.
2: Και είναι στο δικό μας χέρι να πάρουμε την απόφαση την οποία πρέπει να πάρουμε.
0: Και να επιλέξουμε το σωστό δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου το είπατε πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Γιάνναρη, την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αριστομένη, έχεις δίκιο, μου το γράφει ο ακροατής μας, ότι να πούμε και μία κουβέντα για τον Μανόλο. Μανόλο, πλέον συνεννοούμαστε όταν μιλάμε για Μανόλο. Είναι ο Μανουήλ Καραλής, με αυτή τη φανταστική επίδοση 6 μέτρα στο άλμα επί κοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο, αλλά ήταν μία κόντρα γιγάντων, έτσι, με τον Μόντο Ντουμπλάντιτς, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Εμμανουήλ Καραλής. Χρυσός στις καρδιές μας, είναι σίγουρο. Ο Εμμανουήλ Καραλής μας έδωσε αυτή τη μεγάλη χαρά. Από την άλλη, εντάξει, είχε απέναντί του και έναν αντίπαλο, έτσι, με υπεργαλαξιακή εμβέλεια. Το λέει πολύ ωραία ο Αριστομένης, το γράφει. Τον ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμά του, όπως και όλους τους υπολείπους που μου στέλνετε εδώ.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα, καλή σας εβδομάδα, χρόνια σας πολλά.
1: Χρόνια πολλά, καλημέρα, καλά να είμαστε.
0: Καλά να είμαστε όλοι.
2: Κόσμος Μάγκαζιν, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Όπως πάντα και σήμερα δηλαδή θα ξεκινήσουμε όπως κάνουμε με το σαν σήμερα. Μετά θα πάμε στα υπόλοιπα γιατί έχουμε και δυσάρεστα. Λοιπόν, να πάμε στο 1807, όπου το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Hudson. Το 1833, με βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία των τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Το 1918 ιδρύεται η εταιρεία της Θούλης, ένα αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. Το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν την μεγάλη τους επιτυχία Angie. Και το 2004, σαν σήμερα, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Το 1938, σαν σήμερα, γεννιέται ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο γνωστός Έλληνας πολιτικός που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 3 χρόνια, παρακαλώ. Το 1943, σαν σήμερα, και γίνεται δηλαδή 83 ετών, γεννιέται και ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Σαν σήμερα το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε, ένας γερμανός αρχιτέκτονας που έκανε σπουδαία καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. Αυτά στο σαν σήμερα και πάμε στο σήμερα να δούμε τη θερμοκρασία. Λοιπόν, εμένα μου φαίνεται ότι έχει δροσιά. Δεν αισθάνομαι, δηλαδή δεν αισθάνθηκα ούτε το πρωί τόσο πολύ ζέστη ερχόμενη εδώ. Εντάξει, ίσως να φταίει και το γεγονός ότι έχει αρκετή υγρασία. Να πούμε ότι η θερμοκρασία στα θερμόμετρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση όμως θα είναι κάπως παραπάνω. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, θα φτάσουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Έχω να σας πω ότι σχεδόν παρόμοια θα είναι όλη η εβδομάδα. Αυτό που βλέπω και έχει δηλαδή μια μεγάλη απόκληση, αν κάτσει κάποιος και το δει, είναι ότι ειδικά την Τετάρτη τα θερμόμετρα δεν θα ξεπερνάνε τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση όμως θα είναι σχεδόν 5 με 6 βαθμούς υψηλότερη.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Οχ.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 29,9 με την αίσθηση στους 33. Ο κύριος Μπούρας Αριστοτέλης για σήμερα και η κυρία Στυλιανή Ελευθεράτου και ο Χαράλαμπος Φλαμπουράρης στα εφημερεύοντα φαρμακείες Αργοστόλη και Λιξούρη.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
0: Θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, αφού χθες ο βουλευτής...
1: Προχθές,
0: ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ο κύριος Παναγής Καπάτος, έχασε τη μητέρα του. Εγώ το πληροφορήθηκα την ώρα που τον είχα πάρει να του πω, δώσω τις ευχές μου για την εορτή του. Μου λέει, κύριε Αλοίζο, σήμερα έχασα και τη μητέρα μου. Λοιπόν, να δούμε όμως ποια ήταν η μητέρα του, γιατί υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο από την συνάδελφο την Εύα την Αλιβιζάτου, η οποία κάνει μια αναφορά ποια ήταν η Κέτη Καπάτου. Μια γυναίκα της Κεφαλονιάς, του Αργοστολίου, της Προσφοράς, της ηθικής και της αξιοπρέπειας. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που περνούν από τη ζωή ενός τόπου χωρίς να κάνουν πολύ θόρυβο. Δεν στέκονται μπροστά στα φώτα, δεν διεκδικούν πρωτοσέλιδα, δεν χρειάζονται τίτλους τιμής για να αποδείξουν την αξία τους. Και υπάρχουν και εκείνοι που με τη στάση ζωή τους, με την παρουσία τους και με τα όσα προσφέρουν στην κοινωνία, αφήνουν πίσω τους κάτι πολύ πιο σημαντικό από μια πρόσκαιρη δημοσιότητα, μια μνήμη, μια εικόνα που αντέχει στον χρόνο. Μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου υπήρξε η Κέτη Καπάτου, μια γυναίκα βαθιά δεμένη με την Κεφαλονιά, την κοινωνία του Αργοστολίου και τους ανθρώπους της. Σήμερα, όταν το όνομά της αναφέρεται συχνά ως μητέρα του βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παλαγή Καπάτου, αξίζει να θυμηθούμε κάτι και να έχουμε υπόψη μας το εξής. Η Κέτη Καπάτου δεν υπήρξε μόνο μητέρα. Υπήρξε μια προσωπικότητα με τη δική της πορεία, τη δική της κοινωνική παρουσία και τη δική της φωνή. Μια γυναίκα με παρουσία στα κοινά. Την εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα δρόμενα, στα δημόσια πράγματα, σε δραστηριότητες με κεντρικό άξονα την αγάπη στο νησί, η Κέτη Καπάτου συμμετείχε ενεργά στη ζωή του Αργοστολίου. Διετέλεσε άξια δημοτική σύμβουλος Αργοστολίου, μεταξύ άλλων και επιδημαρχίας του Μιχάλη Βαγγελάτου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τον ίδιο τον Παναγή Καπάτο, ο οποίος, αποχαιρετώντας τον πρώην δήμαρχο το 2020, έγραψε χαρακτηριστικά ότι η μητέρα του είχε την τιμή να διατελέσει δημοτική σύμβουλος επιδημαρχίας του. Η παρουσία της στην αυτοδιοίκηση δεν ήταν απλώς ένας τίτλος σε ένα βιογραφικό. Ήταν συμμετοχή σε ό,τι αφορούσε τον τόπο της. Ήταν η επιλογή μιας γυναίκας να μην παραμένει θεατής, αλλά να παίρνει θέση, να ενδιαφέρεται και να υπηρετεί την κοινωνία μέσα στην οποία ζούσε. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της παρακαταθήκης της. Η Κέτη Καπάτου είχε όμως και έναν ακόμα τρόπο να συμμετέχει στα κενά στο γραπτό λόγο. Τα άρθρα και οι δημόσιες παρεμβάσεις της στον τοπικό τύπο μαρτυρούν έναν άνθρωπο που παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την κοινωνική και πνευματική ζωή της Κεφαλονιάς και αισθανόταν την ανάγκη να καταθέτει τη δική του άποψη. Η κόρη της, Λίλα Καπάτου, αναφερόμενη στη μητέρα της, έγραψε ότι επί 88 χρόνια είχε κρατήσει μια σοφηλή σεμνότητα, την ανατροφή που είχε λάβει από τη δική της μητέρα και ότι τη μετέδωσε στα παιδιά της. Υπάρχει μια φράση που συνοδεύει τη φιλοσοφία αυτή της γυναίκας. Η αξία του ανθρώπου μετριέται όχι με την καταγωγή του, αλλά με το προσωπικό του αγώνα μέσα στη ζωή και την ταπεινή, απρόσκλητη και χωρίς σκοπιμότητα προσφορά του στην κοινωνία. Είναι μια αντίληψη που έχει αξία. Και η κυρία Κέτη Καπάτου απέδειξε πως δεν έχει σημασία το όνομα, η κοινωνική θέση, η καταγωγή, αλλά το αποτύπωμα που αφήνει ένας άνθρωπος στους άλλους. Για την Κέτη Καπάτου η Κεφαλονιά δεν φαίνεται να υπήρξε απλώς ο τόπος που γεννήθηκε και έζησε. Ήταν ο τόπος για τον οποίο ενδιαφέρθηκε, ο τόπος για τον οποίο έγραψε, ο τόπος στον οποίο συμμετείχε στα κοινά, ο τόπος των ανθρώπων που γνώρισε, αγάπησε, τίμησε και όταν το θεωρούσε απαραίτητο, υπερασπίστηκε με το λόγο της. Γι' αυτό τη θαύμαζα κρυφά από μικρή. Ο τρόπος γραφής της, παράδειγμα προς μίμηση, μόνο που δεν υπάρχει αντιγραφό της. Η Κέτη Καπάτου ήταν μητέρα και ίσως αυτός να είναι ο ρόλος που παράλληλα με κάθε δημόσια ιδιότητα έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Ο Παλαγής Καπάτος, όταν μίλησε δημόσια για ανθρώπους που συνδέονταν με τη ζωή του Αργοστολίου, αναφερόταν στη μητέρα του με σεβασμό και αγάπη. Σε μήνυμά του για τον Μιχάλη Βαγγελάτο δεν παρέλειψε να θυμηθεί τη δική της συμμετοχή στα δημοτικά πράγματα. Και μέσα από τα λόγια της κόρης της γνωρίζουμε κάτι ακόμα πιο προσωπικό, ότι και την καπά του προσπάθησε να μεταδώσει στα παιδιά της μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον άνθρωπο, να είναι τίμη και χρήσιμη στην κοινωνία. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο έργο μιας μάνας. Όχι μόνο να μεγαλώσει παιδιά, αλλά να τους δώσει αρχές, να τους μάθει να στέκονται όρθιοι, να τους μάθει ότι η κοινωνική θέση δεν έχει αξία χωρίς ήθος και ότι ο άνθρωπος κρίνεται τελικά από όσα προσφέρει. Η ιστορία των τόπων γράφεται μέσα από την τέχνη του λόγου, γράφεται και από ανθρώπους που εργάστηκαν αθόρυβα, από γυναίκες που κράτησαν οικογένειες, από ανθρώπους που συμμετείχαν στα κοινά, από εκείνους που έγραψαν μια γνώμη σε μια τοπική εφημερίδα επειδή αισθάνθηκαν ότι είχαν κάτι να πούν, από εκείνους που τίμησαν τους νεκρούς του τόπου τους και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη τους. Η Κέτη Καπάτου ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Αιωνία της η μνήμη. Έβαλε Βυζάτου. Να πούμε και εμείς να είναι ελαφρό το χώμα που θα τη σκεπάσει.
1: Ναι, τα συλληπιτήριά μας πρωτίστως.
0: Βεβαίως. Επίσης να πούμε ότι η κηδεία της θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 6 από τη Μητρόπολη.
1: Ναι.
0: Και ότι θα ξεκινήσει η πομπή από το σπίτι της.
1: Α, μάλιστα.
0: Οδικά θα φτάσει στη Μητρόπολη και συνεχεία θα γίνει η κηδεία. Αυτά.
1: Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και ένα ακόμα συλληπιτήριο μήνυμα και ναι, θα ήθελα να αναφερθούμε. Είναι το συλληπιτήριο μήνυμα του Δημάρχου.
0: Μάλιστα.
1: Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση έγινε γνωστή η είδηση της εκδημίας της Κέτης Καπάτου, μητέρα του βουλευτή Κεφαλινίας και Ιθάκης κυρίου Παναγή Καπάτου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή εκφράζονται τα ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στον βουλευτή και σε ολόκληρη την οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους μητέρας. Η απώλεια της μητέρας είναι ένα ορόσημο για τη ζωή κάθε ανθρώπου, όποτε και αν αυτό γίνει, και αλλάζει τα πάντα. Ευχόμαστε σε όλη την οικογένεια και στους οικείους την δύναμη, και στους οικείους της δύναμη, υγεία και παρηγοριά, ώστε να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη της. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα όσα είχαμε το Σαββατοκύριακο, θέλω να πω ότι έχουμε μία διακοπή υδροδότησης αλλά και κυκλοφορίας.
0: Πού?
1: Λοιπόν, σήμερα στο τμήμα της οδού Σταματίου Πιλαρινού από το ύψος της οδού Λάσης έως Δομενικίνης Ναθαναήλ και Παυσανίου, εκεί διακοπή διέλευσης των οχημάτων λόγω αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης. Η διακοπή της υδροδότησης επηρεάζει τις εργατικές κατοικίες καθώς και τμήμα μεταξύ της οδού Σουηδίας και Περιφερειακού. Οπότε εκείνο το κομμάτι
0: θα
1: έχει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το νερό, δεν θα περνάνε και αμάξια. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό, έτσι ο κόσμος πρέπει να τα γνωρίζει.
0: Πολύ καλά έκανες.
1: Αυτό, λίγη ταλαιπωρία.
0: Ναι, αλλά αφού υπάρχει βλάβη πρέπει να επιδιορθωθεί.
1: Ναι.
0: Και να πάμε στο τι έγινε.
1: Καταρχάς να πούμε ότι στις 15 του μηνός όλες οι εκκλησίες, γιατί έχουμε και πολλές εκκλησίες που τιμάνε την Παναγία, έτσι είναι τα Φιδάκια, είχαμε το Κορονάτο, είχαμε δηλαδή πάρα πολλά σημεία, υπήρχαν και άλλες εκκλησίες βέβαια σε όλη την Κεφαλονιά, αλλά αυτές είναι έτσι οι εκκλησίες που, πώς να το πω, έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες.
0: Ναι, η μεγάλη κατάνοιξη έγινε στα Ομαλά.
1: Ναι, αλλά αυτό ήταν για τον Άγιο Γεράσιμο.
0: Ναι.
1: Όχι για την Παναγία.
0: Ναι. Έχεις κάτι να πεις για την Παναγία?
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξέρουμε ποιες είναι οι εκκλησίες. Ξέρουμε ότι η Κεφαλονιά έχει πλημμύρισε από κόσμο.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Αυτό.
0: Και ότι τα πανηγύρια καλά κρατήσανε στις Παναγίες.
1: Ναι.
0: Έγιναν πανηγύρια. Τι, στα Αργίνια δεν έγινε πανηγύρι?
1: Ιερά Πανήγυρης είναι στην εκκλησία.
0: Ναι, μετά την εκκλησία είχε πανηγύρι.
1: Τέλος πάντων, ωραία.
0: τα φυτάκια τα μαζέψαν, λέει, τα άφησαν, πήγανε στον τόπο καταγωγής τους.
1: Α, κατά εντάξει.
0: Ναι, γιατί είχαμε τη διαμαρτυρία από το κόμμα των ζώων.
1: Α, που... γι' αυτό έφυγαν τα φυτάκια.
0: Όχι, τα, ναι.
1: Ναι, γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς να φύγουνε.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά το κόμμα των ζώων διαμαρτυρήθηκε έντονα για αυτή την ταλαιπωρία των φυτακίων.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε στα ομαλά.
0: Να πάμε στα ομαλά. Έγινε μεγάλη κατάνοιξη στα ομαλά κατά τη μεταφορά του Αγίου Γερασίμου και μέσα σε πλήθος πιστών. Έγινε ο κακός χαμός από κόσμο.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Νωρίτερα τελέστηκε παράκληση από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κεφαλονιάς Δημήτριο και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του σκηνώματος. Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαλσαμάτων, ο Βάλσαμος, ντυμένοι με τις παραδοσιακές φορεσιές τους, σήκουσαν το ιερό σκήνωμα και το μετέφεραν από τη μικρή στη μεγάλη εκκλησία. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, εκατοντάδες πιστοί συμμετείχαν με ευλάβεια, περιμένοντας το πέρασμα του Αγίου, όπως επιτάσσει η παράδοση. Πολλοί είχαν ξεδιπλώσει στο έδαφος.
1: Ξαπλώσει.
0: Είχαν ξαπλώσει.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, στο έδαφος, ώστε η Λάρνακα με το σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου να περάσει από πάνω τους. Η προσέλευση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με την περιοχή να κατακλείζεται από πιστούς που θέλησαν να βρεθούν κοντά στο προστάτη Άγιο της Κεφαλονιάς και να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεταφορά του σκηνώματος.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο η μεταφορά, έτσι. Εντάξει, η μεταφορά ήταν το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Χθες όμως είχαμε όλα όσα γίνονται συνήθως, όσα συμβαίνουν. Με την καταρχάς και χθες ήταν εκατοντάδες οι πιστοί που βρέθηκαν στα ομαλά.
0: Δεν το συζητώ.
1: Να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση της πρωινής Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η Λιτανία του Αγίου, δηλαδή πηγαίνουν τον Άγιο από τη Μεγάλη Εκκλησία μέχρι τον Πλάτανο. Εκεί βεβαίως πλήθος πιστών ακολουθώντας την παράδοση, και εδώ προσκυνητές είχαν εξαπλώσει στο έδαφος προκειμένου να περάσει από πάνω του το σκήνωμα του Αγίου, εκδηλώνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τη βαθιά τους πίστη και ευλάβεια. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις παρέστη εκπρόσωπος της κυβέρνησης και αυτός ήταν, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ενώ παρούσα ήταν και η τοπική και πολιτική ηγεσία. Στον εορτασμό βεβαίως συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας. Στα κηρύγματά τους οι ιεράρχες στάθηκαν ιδιαίτερα στο παράδειγμα του Αγίου Γερασίμου, αναδεικνύοντας το σύμβολο αγάπης, ταπείνωσης και ενότητας. Επισήμαναν ότι το προσκύνημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της Κεφαλονιάς και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία, καθώς προσελκύει πιστούς όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και βεβαίως από χώρες των Βαλκανίων. Δύο πράγματα που αξίζει να γνωρίζουμε είναι ότι ο Άγιος Γεράσιμος έζησε κατά τον 16ο αιώνα, ενώ εκοιμήθη στις 15 Αυγούστου του 1579, και γι' αυτό η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Αυγούστου. Ενώ στις 20 Οκτωβρίου εορτάζεται, και αυτή είναι η επίσημη εορτή, η ανακομιδή των λειψάνων του. Το άφθαρτο σκηνωμά του φυλάσσεται στη Μονή στα Όμαλα και λιτανεύεται δύο φορές το χρόνο.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Και την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή την Παρασκευή, είχαμε διαβάσει μία είδηση η οποία ήταν πάρα πολύ θετική και έλεγε ότι η Κεφαλονιά τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφτηκαν στο αεροδρόμιο, παρουσίασε μία αύξηση κατά 10,8%. Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 πάντα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, παράλληλα και αυτές τις μέρες είδαμε πάρα πολύ κόσμο να κυκλοφορεί, να πηγαίνει στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, παντού. Και θα θέλαμε να μάθουμε τελικά ισχύει αυτό πράγματι, έχουμε τέτοια αύξηση, έχει μπει τόσος πολύς κόσμος και σε σχέση με πέρυσι. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον κύριο Γεράσιμο Τιμοθεάτο. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, Σουηδούλα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στους ακροατές. Κοιτάξτε να δείτε τα νούμερα που ανακοίνωσε το αεροδρόμιο, δεν αφιζητούνται. Είναι αυτά. Όντως υπήρχε μία αύξηση στις αφίξεις. Έτσι μιλάμε για νούμερα, πώς το λένε, ρεκόρ κάθε φορά που ανακοινώνουμε μία αύξηση, και πραγματικά ήταν και μία εντυπωσιακή διψήφια αύξηση, την οποία νομίζω ότι δεν την περιμέναμε. Στις προβλέψεις τουλάχιστον που είχαμε κάνει, περιμέναμε να έχουμε κάτι παραπάνω, αλλά όχι τόσο μεγάλο νούμερο. Το εντυπωσιακό είναι ότι η συγκεκριμένη αύξηση ήρθε παρότι έχουν βγει μεγάλες αγορές, παραδείγματος χάρη όπως ήταν πέρυσι του Ισραήλ, που έχει δώσει πολύ μικρότερα νούμερα σε σχέση με πέρυσι, και βλέπουμε ότι είναι και καινούργιες αγορές, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, Ουγγαρία, Ρουμανία.
1: Ναι, είδαμε ότι αυτές ειδικά ήταν πολύ ανεβασμένες.
2: Ναι, υπήρχε σχετική συνεννόηση και για προσθήκη των συγκεκριμένων δρομολογίων, αλλά και για την επόμενη χρονιά υπάρχουν κουβέντες, ειδικότερα με τη Wizz Air, ώστε να ενισχυθεί και άλλο το πρόγραμμα της συγκεκριμένης εταιρείας και από χώρες και πόλεις προορισμούς, τους οποίους δεν έχουμε μέχρι τώρα στο χαρτοφυλάκιό μας. Να βάλω μόνο ένα αστεράκι στην εφορία του κλίματος που έχουμε, mm-hmm. Και να πούμε ότι για να έχουμε ακόμα καλύτερη εικόνα πρέπει να κοιτάμε και τις διανυκτερεύσεις. Δηλαδή,
0: αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ.
2: Ναι, μπορεί, Δημήτρη, όλοι αυτοί που ήρθαν να έχουν μείνει λιγότερο χρονικό διάστημα. Ναι. Η αίσθηση είναι ότι έχουμε μία μικρή μείωση στις διανυκτερεύσεις που κάθονται οι επισκέπτες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρνητικό, γιατί συνοδεύεται από μία αύξηση των πελατών. Άρα βλέπουμε παραπάνω κόσμο και τις διανυκτερεύσεις που μπορεί να έχουμε λιγότερες έρχονται κάποιοι άλλοι.
0: Εξασφαλίζεται δηλαδή κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι, αλλά πάντα θα ήταν καλό να κοιτάμε και άλλους ποιοτικούς δείχτες και όχι μονάχα τις διανυκτερεύσεις. Πλέον δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε μεγαλύτερη ανάλυση, παρότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι και εύκολα να τα βρούμε.
1: Σωστά.
2: Και εδώ πέρα έχουμε ευθύνη εμείς επαγγελματίες και εμείς σαν ένας ξενοδόχων, παρότι έχουμε κάνει προσπάθειες κατά καιρούς. Είναι στοιχεία που οι συνάδελφοι δεν δίνουν, γιατί τις αφήξεις μας τις δίνει το αεροδρόμιο, τις δεν θέλει, πρέπει να τις βρούμε εμείς από το δικό μας κύκλωμα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Θα θέλαμε να μας πείτε, γιατί εντάξει τις αφήξεις βλέπουμε, όπως λέτε όμως υπάρχουν και οι διανυκτερεύσεις, θα θέλαμε να μας πείτε γενικά από τις άλλες πύλες εισόδου, εσείς πώς είδατε τον κόσμο, είχε περισσότερο σε σχέση με πέρυσι?
2: Συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουμε από τα λιμάνια μας. Η αίσθηση όμως και των αυτοκινήτων που υπάρχουν πάνω στο νησί και της κίνησης δηλαδή και της εξέβρεσης πάρκινγκ και τα λοιπά, ναι, νομίζω ότι είναι αυξημένη η κίνηση και από τις αλυσπύλες εισόδου. Αυτό φυσικά θα το δούμε με το τέλος της τουριστικής σεζόν και τα στοιχεία που θα έχουμε από το λιμενικό ταμείο. Φυσικά εκεί πέρα Δεν γίνεται διαχωρισμός, ήταν τόσοι από αυτή την εθνικότητα, τόσοι Έλληνες,
1: ναι,
2: τόσοι άλλοι, αλλά υπάρχει μια αίσθηση και ένα συγκεκριμένο ποσοστό που μπορούμε να το δούμε μεταξύ χειμώνα και καλοκαίριου.
0: Υπήρξαν κατά την αναχώρησή τους όταν φεύγανε οι πελάτες, υπήρξαν παράπονα, υπήρξαν κάποιες κάποιες αντιρρήσεις στο ότι διαφορετικά θα περίμεναν να περάσουν και διαφορετικά πέρασαν, υπήρξαν κάποια παράπονα?
2: Προσωπικά δεν έχω δεχτεί κάποια παράπονα. Φυσικά τρέχει το εργαλείο αυτό σε συνεργασία της τουριστικής επιτροπής μαζί με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, της έρευνας που είναι online, και αυτή μπορεί να μας δώσει απαντήσεις στο ερώτημά σου, Δημήτρη. Σε κάθε περίπτωση θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι η πρώτη τουριστική χρονιά που τρέχει αυτό το εργαλείο και το οποίο θα είναι διαθέσιμο και τα επόμενα χρόνια, και θα υπάρχουν συγκρίσιμα μεγέθη και θα είναι και, αν υπάρχουν και παράπονα, θα είναι και συγκεκριμένα τα παράπονα ή παρατηρήσεις που θα γίνονται. Άρα θα ξέρουμε και θα έχουμε και την ευθύνη να επεμβούμε άμεσα αν κάτι προκύπτει.
0: Ναι, και βέβαια αναφέρομαι γενικά από τη διαμονή τους. Δεν αναφέρομαι μόνο στο πώς κοιμήθηκαν ή πώς πέρασαν στο ξενοδοχείο. Θα έλεγα από όλη τους
2: την εμπειρία
0: που απέκτησαν από την παραμονή τους στο νησί. Ναι. Αυτό εγώ θα ήθελα να μάθω.
2: Ναι, ναι, αυτά, Δημήτρη, όπως είπα, θα απαντηθούν με αυτό το εργαλείο, με αυτό το ερωτηματολόγιο που είναι online.
0: Και άρα μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή τα αποτελέσματα αυτά.
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Στο τέλος της σεζόν θα το μάθουμε αυτό.
1: Πιο μετά, ίσως λίγο μετά να γίνει,
2: εντάξει, δεν έχω τα
1: κλειδιά.
2: Όχι, η επεξεργασία σουρδούλα γίνεται τη συγκεκριμένη στιγμή, ανοίγει κάποιος την πλατφόρμα. Απλά εγώ δεν τα έχω διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, δεν έχω τα κλειδιά της συγκεκριμένης εφαρμογής, αλλά νομίζω ότι μπορούμε αυτό και τώρα, μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, να δούμε μετά τα στοιχεία, γιατί το ίδιο το εργαλείο κάνει και την ανάλυση.
1: Α, την κάνει αυτόματα.
2: Την κάνει αυτόματα και την κάνει και αναπεριοχή.
1: Γι' αυτό μίλησα για επεξεργασία, γιατί νόμιζα ότι γίνεται αμέσως μετά, δηλαδή, όταν κλείσει η σεζόν.
2: Όχι, όχι, είναι ένα δυναμικό εργαλείο. Κάθε απάντηση που προστίθεται διαμορφώνει αντίστοιχα και το αποτέλεσμα. Και αυτό μπορεί να φιλτράρει, όπως έχει γίνει και στις παρουσιάσεις, είτε κατά περιοχή, είτε κατά ηλικιακή ομάδα, είτε αναθνικότητα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι Άγγλοι είναι ευχαριστημένοι, οι Ιταλοί δεν είναι ευχαριστημένοι από το ίδιο πράγμα. Ναι. Μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία. Υπάρχει ένα θέμα τώρα, βέβαια. Βλέπουμε εδώ για το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Και είδαμε ότι και εδώ υπάρχουν αντιδράσεις. Δηλαδή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά να γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί έχουν μπει κάποιοι περιορισμοί.
2: Έχουν μπει οριζόντιοι περιορισμοί, που κάποιες περιοχές οι οποίες είναι ανεπτυγμένες, όπως παραδείγματος χάρη Ρόδος, η Κος, η Κέρκυρα και τα λοιπά, μπαίνουν κάποιοι περιορισμοί. Δεν νομίζω ότι για την Κεφαλονιά, πέραν από το όριο του οικοπαίδου, αν θα είναι, νομίζω πάει τώρα στα 16 στρέμματα και υπάρχει ένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει την κατάσταση, και όχι το όριο κλινών, γιατί τόσο πολύ ξενοδοχεία του ορίου του 350 κλινών στην Κεφαλονιά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τόσο μεγάλα. Δηλαδή είμαστε κάπου στη μέση. Θα θέλαμε εμείς σαν ένας ξενοδόχων το εμβαδός δικοπέδου να παραμείνει στα επίπεδα που ήταν τώρα και όχι να αυξηθεί. Από εκεί πέρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, και εγώ που είμαι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου, νομίζουμε ότι δεν θα έπρεπε να μπουν ποσοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή όριο κλινών, παρά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, η κάθε καινούργια τουριστική μονάδα που πάει να ανεγερθεί, να δει πόσα έχει εξοικονόμηση ενέργειας, να κάνει καλύτερη διαχείριση στο νερό της, και τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία πραγματικά δίνουν ένα βιώσιμο χαρακτήρα στις καινούργιες επενδύσεις, και όχι το όριο. Γιατί, παραδείγματος χάρη, αν έχει κάποιος ένα μεγάλο οικόπεδο, μπορεί να κάνει κατάπτυξη και να έχει περισσότερη, να έχουμε αντίστροφα αποτελέσματα με αυτό που θέλει το χωροταξικό να περάσει.
1: Βέβαια, ναι. Πέραν αυτού, υπάρχει και κάτι άλλο μέσα σε όλες τις αντιδράσεις. Είναι όλα όσα είχαν υποθεί ότι θα γίνουν αναφορικά με την βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά τελικά δεν έγιναν.
2: Ναι, πάλι παραμένει ένα τοπίο γκρίζο. Δεν βλέπεις την κυβέρνηση να κάνει με ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω. Θέλω να το ακουμπήσω το θέμα, αλλά δεν το ακουμπάω. Είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση και πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά επιβάρηση

0: λειτουργίες οι οποίες σιγά σιγά μπαίνουν
1: και όλα αυτά. Τα οποία τα ξενοδοχεία τα έχουν εδώ και χρόνια.
0: Εννοείται, εννοείται ότι υπάρχουν εδώ και χρόνια και καλώς υπάρχουν. Και καλώς υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι εμείς έχουμε τελειώσει από τις ερωτήσεις μας.
1: Μέχρι πότε έχετε κρατήσει, δηλαδή ο Σεπτέμβριος θα είναι καλός?
0: Ο Σεπτέμβριος το πρώτο δεκαπριθήμερο πάει πάρα πολύ καλά. Ήδη έρχονται και κάποιες κρατήσεις για τον Οκτώβριο από συγκεκριμένη τουριστική εταιρεία. Νομίζουμε και θέλουμε να πετύχει αυτή η μικρή επιμήγηση που δείχνει κάποιος ξένος tour operator. Και νομίζω ότι αν αυτό πετύχει, του χρόνου θα δούμε ακόμα περισσότερα περισσότερα δρομολόγια τον Οκτώβρη, κάτι που είναι και στόχος και είναι και φιχτό να κάνουμε, γιατί και ο καιρός είναι αρκετά καλός και καταλήμματα υπάρχουν και πρέπει να το προσπαθήσουμε για να το πετύχουμε αυτό το
2: πείραμα. Άρα υπάρχει αισιόδοξο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αισιόδοξο μήνυμα, αυτά είναι να το θέλουμε και εμείς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δείξουμε και εμείς σαν τόπος ότι θέλουμε να λειτουργήσουμε και τον Οκτώβριο. Το νησί μας παραμένει ανοιχτό, ίσως με κάποιες μικρές περικοπές είτε στη λειτουργία, είτε στο μενού, είτε στο προσωπικό. Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει για την επιχείρησή του, ώστε να παραμείνει ανοιχτή και ένα διάστημα το οποίο τα προηγούμενα χρόνια κλείνει, και σιγά σιγά πάνω εκεί να χτίσουμε και να διεκδικήσουμε παραπάνω επισκέπτες, κάτι που βλέπουμε το πετυχαίνουν άλλοι προορισμοί.
2: Πιστεύετε έτσι ότι φέτος θα είναι καλύτερα τα πράγματα από πλευράς χρόνου λειτουργίας καταστημάτων, ξενοδοχείων, καταλυμάτων γενικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε εάν έρθουν οι άνθρωποι αυτοί Οκτώβριο, Νοέμβριο?
1: Αλλά τον Οκτώβριο ανοιχτά είναι, τον Νοέμβριο δεν ανοιχτά, αυτό, από εκεί και πέρα τι γίνεται?
0: Εντάξει, να κάνουμε σε βήματα μικρά αλλά σίγουρα, δηλαδή ας πετύχουμε πρώτα να πάρουμε κάποιες μέρες τον Οκτώβριο και μετά να το δούμε και για πιο μετά. Οι πτήσεις από το συγκεκριμένο tour operator σταματάνε μετά τις 20 του Οκτωβρίου. Δεν είναι νούμερα τα οποία θα κάνουν την τεράστια διαφορά, έτσι μην ναι, να λέμε την αλήθεια, αλλά αν δεν φτιάξουμε αυτά τα νούμερα, δεν θα μπορέσουμε να απαιτήσουμε να γίνει κάτι παραπάνω την επόμενη χρονιά.
1: Σωστά.
2: Ναι. Από εμάς εξαρτάται λοιπόν.
0: Από εμάς σίγουρα εξαρτάται. Από εμάς εξαρτάται. Ο tour operator έχει κάνει την κίνηση που πρέπει. Δρομολόγια low cost από την Αγγλία εκείνη την περίοδο θα υπάρχουν. Άρα όλα αυτά τα νούμερα θρηστικά μπορούν να μας δώσουν με υπομονή τα επόμενα χρόνια το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αν το θέλουμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Εμείς τελειώσαμε. Αν θέλετε κάτι να πείτε εσείς, το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σας.
0: Όχι, καλή δύναμη σε όλους για τη συνέχεια. Ήδη έχουμε φτάσει στην κορύφωση και ελπίζουμε και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων μας να είναι το ίδιο καλά όσο είναι και οι αφήξεις στο αεροδρόμιο, θα το πούμε έτσι.
2: Όχι όλο αυτή. Σας το ευχόμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Τιμοθέατη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος είχαμε ένα τηλεφώνημα.
1: Ναι.
2: Από τον πολύ καλό μας φίλο, τον Νικόλα, από την περιοχή της Σάμης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο οποίος εύχεται τα συλληπιτήριά του στον βουλευτή μας τον κύριο Καπάτο για την απώλεια της μητέρας του, και εκτός των άλλων που ψημερίζεται τη θλίψη του, κάνει και μια προτροπή να μην ξεχάσει να ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας του στο δημόσιο βίο.
1: Ναι.
2: Αυτό μας αξιοδότησε να πούμε, το μεταφέρουμε. Ευχαριστούμε τον Νικόλα που πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι, τον ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις.
1: Ναι, μπορούμε να πάμε νομίζω.
2: Πάμε.
3: κόσμος

0: 96,5.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671-052-251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε και πάμε στα πρωτοσέλιδά μας. Να πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες. Άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Τουρκική πρόκληση με θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Αποκόπτουν το Καστελόριζο και μπαίνουν σφήνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Και χρονικό διάστημα 12 μενών για τη ΔΥΠΑ. Είναι ο πρώην ΟΑΕΔ. Ανοίγουν αύριο οι αιτήσεις το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα για άνεργους πτυχιούχους. Η εφημερίδα Τα Νέα. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα περικυκλώνουν το Καστελόριζο. Έμπρακτη αμφισβήτηση από την Άγκυρα του στάτους κβο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σφήνα σε Λίμνο και Σαμοθράκη. Υπουργείο Εξωτερικών παράνομες ενέργειες που υπονομεύουν σοβαρά τις διμερείς σχέσεις. Επίσης η ανακαίνιση δεν είναι πάντα νόμιμη. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Η εφημερίδα Απογευματινή. Το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου. Από τον Ιούνιο 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη. Η ταυτόχρονη έναρξη δύο πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία του νησιού γεννά υποψίες για έμπρισμο. Τραγωδία στη Σαλαμίνα. Ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή του στις φλόγες. Εδώ η ιστορία είναι ακόμα πιο τραγική. Αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν από το σπίτι τους για να σωθούν, για να μην τους κάψει η φωτιά μέσα στο σπίτι. Το σπίτι τους δεν έπαθε τίποτα.
0: Α, εγώ νόμιζα ότι
1: όχι, πράγει. Όχι, το σπίτι τους δεν έπαθε απολύτως τίποτα.
0: Ήτανε δύο ηλικιωμένοι οι οποίοι στην προσπάθειά τους να φύγουνε.
1: Να φύγουνε γιατί φοβήθηκαν ότι το σπίτι τους θα πάρει φωτιά. Προσπάθησαν να φύγουνε, δυστυχώς κάηκαν. Περικυκλώθηκαν δηλαδή από φλόγες, έτσι, και
0: γύρω μετά, λέει τους, ναι, δεν υπήρχε διέξοδο.
1: Και το σπίτι τους δεν έπαθε απολύτως τίποτα.
0: Παιχνίδια που κάνει η μοίρα, ε.
1: Λοιπόν, επίσης 10 άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο με εγκάβματα, κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. 539 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάζες εκεί στη Σαλαμίνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει σκέψη μας σε όσους δίνουν μάχη με τις φωτιές. Εκεί βρίσκεται η σκέψη. Βόμβες κυρώσεων από Τραμπ κατά του Ιράν. Τέλος πάντων, και φοροαπαλλαγή ενοικίου για 36 μήνες. Είναι μια κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να ανοίξουν τα ακίνητά τους στην μακροχρόνια μίσθωση. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πύρνος εφιάλτης στην Σαλαμίνα. Μέσα σε μόλις 7 λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις η πυρκαγιά. Δύο σωροί εντοπίστηκαν στα Περιστέρια, περιοχή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σχεδόν ταυτόχρονη εκδήλωση του δεύτερου μετόπου στην περιοχή Σελίνια. Ερευνάται το ενδεχόμενο δόλου. Κάηκαν σπίτια. 6 φορές ήχησε το 112. Εκενώσεις διαθαλάσσεις από την παραλία Σατερλή. Στη μάχη με τις φλόγες και τα Μποφόρ 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, 58 οχήματα, 10 αεροπλάνα και 8 ελικόπτερα. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας οι εγκαυματίες. Επίσης, μείωση του ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις. Τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για κύριες και επικουρικές. Από τη Σαντορίνη στην Αυστραλία, τα υπτάμενα φορέματα έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμια μόδα. Έχουν μεγάλες ουρές.
0: Υπτάμενα.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μεγάλες ουρές έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και είναι κάπως, τέλος πάντων, περίεργα. Μοιάζουν και με τη σημαία και τα λοιπά. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας. Απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν την δυστοπική εικόνα, βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη. Παρανάλωμα του πυρός, η Σαλαμίνα, πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη. Και πάλι νεκροί από τις φωτιές. Και Χαλκιδική φιλοτεχνούν μαγική εικόνα στα αποκαΐδια της. Και βεβαίως χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χρυσός ο Χρήστου στην Κολύμβηση, χάλκινος ο Σίσκος και στον Στίβο Ασημένιος ο Καραλής. Η εφημερίδα Δημοκρατία Γερμανική, τα φόπλακα στα χρέη της Siemens, με μια απόφαση πρόκληση, η δικαιοσύνη της Γερμανίας ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αμαρτωλή εταιρεία από τις υποχρεώσεις της. Ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας. Πρώτες οι ελληνικές κυβερνήσεις διέγραψαν τα χρέη της με τον επέσχυντο εξοδικαστικό συμβιβασμό, από τον οποίο το ελληνικό δημόσιο δεν εισέπραξε ούτε ένα ευρώ σε μετρητά, ενώ η ελληνική δικαιοσύνη επάλεξε τους πρωταγωνιστές των μαύρων ταμείων από τις ποινικές τους ευθύνες. Η εφημερίδα Εστία, ξαφνικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για Τραμπ και Μάνο, του Στέφανο Μάνο. Επίθεση του βουλευτού Δημήτρη Κερίδη κατά των υπουργών Γεωργιάδη και Πλεύρη για το μεταναστευτικό. Τους αποκαλεί τραμπιστές εσωτερικού και το ανέκδοτο βολές Μητσοτάκη κατά του εκλειπώντος Μάνου για τη συνεργασία του με το Πασόκ. Σωστές μεν από τον λάθος άνθρωπο δε. Ο Πρωθυπουργός δεν ξέχασε ότι ο αποβιώσας του ασκούσε σκληρή κριτική. Η εφημερίδα Political, το σκοτεινό σχέδιο των Τούρκων, λοκάρουν τις υποδομές της Ελλάδας. Χαρτογραφούν λιμάνια, νησιά, ενεργειακά δίκτυα και υποθαλάσσια καλώδια. Απειλούν με ασύμμετρη επίθεση εφόσον θυγούν τα συμφέροντά τους στο Αιγαίο. Επίσης, αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, πνευματικός οδηγός 5 σημείων, ανάχωμα στον κοινωνικό διχασμό, και Στέφανος Μάνος, η ζωή και η πολιτική διαδρομή ενός αντισυμβατικού μεταρρυθμιστή. Η εφημερίδα Μανιφέστο, έπος ρεμούλας. Η Σοφία Βούλτεψη γράφει για το Πασόκ και τα κοινοτικά κονδύλια. Επί των ημερών του, η διάχυση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όργιο διασπάθησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα Μανιφέστο, έρχονται δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη. Μαύρα και άραχλα, λέει τα ταμεία επί Τσίπρα. Άραχνα μήπως, δεν ξέρω. Άραχλα. Υπήρχαν μηχανολογημένα τιμολόγια, υπερτιμήσεις, ανοιχτές επιταγές προς το Ινστιτούτο Πουλαντζά, κενό ρευστότητας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το έλλειμμα του 24 προβλεπόταν να ανέλθει σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα Εσπρέσο, στην Πάρο με τον Μπισμπίκη Ιβανδί, οι προορισμοί των celebrities για τον 15 Αύγουστο, VIP travel για το Πάσχα του καλοκαιριού. Σε ποια νησιά πέτυχε η Εσπρέσο ηθοποιούς και TV stars, από τη Χριστίδου έως τη Σούπερ Κατερίνα. Ναι.
0: Καμιά στεναχώρια.
1: Η εφημερίδα Star, ακροτηριασμός σοκ για την Ασημίνα. Σοβαρά κρυοπαγήματα στα χέρια απειλούν την πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στα Ιμαλάια. Η Ασημίνα Ιγκλέζου κινδυνεύει να χάσει τα άνω άκρα της μετά την κατάκτηση της κορυφής. Οι προσευχές στη Μεγαλόχαρη της Τίνου και το τάμα για να μην χάσει το χέρι της. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα. Πασίγνωστος επιχειρηματίας πλάκωσε στο ξύλο τη σύντροφό του. Μπουνιές σε φιλοχρήματη Καλονή, έτρεχε με αίματα στο αστυνομικό τμήμα για να σωθεί. αυτά.
0: Έχει και άλλο θέμα αυτό?
1: Όχι. Αυτά είναι τα Μάλιστα. θέματα που έχουν οι εφημερίδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Χθες έκανα ένα ρεπορτάζ και που έχει σχέση με αυτά που ρωτάγαμε και τον κύριο Τιμοθεάτου, στο ότι για τους επιχειρηματίες και ιδιαίτερα της εστίασης, αλλά το χτεσινό ρεπορτάζ στο Λιξούρι δεν έχει να κάνει μόνο με τους επιχειρηματίες της εστίασης, έχει να κάνει και με τους επιχειρηματίες γενικά που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε αντίθεση λοιπόν με το Αργοστόλι, που όποιον επιχειρηματία και να ρωτήσεις, βέβαια δεν μπορώ, τολμώ να ρωτήσω στους ταξιτζίδες, γιατί για τους ταξιτζίδες είναι η χρυσή εποχή. Όλοι οι υπόλοιποι στο Αργοστόλι γκρινιάζουν σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις τους. Λέει, ναι, πολλοί κόσμος, αλλά δεν τρώνε πολύ, δεν κάνουν πολύ. Εγώ τους λέω, μήπως θέτε κι εσείς. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έχουν δίκιο. Ο ένας λοιπόν από το Αργοστόλι λέει για τον άλλον του Αργοστολίου, δεν υπάρχει καμία σύμπλευση σε ό,τι αφορά το πώς λειτουργεί η εστίαση. Υπάρχει μια σύμπλευση. Υπάρχει μια επιχειρηματίας εστίασης στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, που όχι επειδή είναι πελάτησά μας, αλλά όσες φορές και να έχω ρωτήσει τη Ρένα στο Αρχοντικό, ξέρεις τι μου λέει? Δόξα τω Θεώ, ποτέ δεν ήμουν καλύτερα, ποτέ δεν πήγαινα καλύτερα, δόξα τω Θεώ και τον Άγιο. Η Ρένα. Οι υπόλοιποι μου κλαίνε. Στο Λιξούρι που έκανα το ρεπορτάζ, στην εστίαση, στους ταξιτζίδες.
1: Είχαμε και διαφορετικά
0: επαγγέλματα. Δεν βρέθηκε ένας που να γκρινιάξει.
1: Τουλάχιστον σε αυτούς που...
0: Σε αυτούς που ρώτησα.
1: Ναι.
0: Δεν βρέθηκε ένας να γκρινιάξει. Λέει ότι είναι η καλύτερη σεζόν που είχαν οι επαγγελματίες στο Λιξούρι. Και επίσης είδα και κάτι άλλο. Διαφορετικές τιμές σε σχέση με το Αργοστόλι. Μήπως αυτό παίζει ρόλο έτσι ώστε να είναι τόσο ευχαριστημένοι όσους ρώτησα στο Λιξούρι?
1: Φαντάζομαι ότι θα παίζει
0: ρόλο. Ερώτημα θέτω. Γιατί οι τιμές είναι πολύ διαφορετικές. Στο Λιξούρι δεν βρήκα σαλάτα 15 ευρώ χωριάτικη. Στο Αργοστόλι στα περισσότερα αυτό υπάρχει. Λοιπόν, μετά μη μου γκρινιάζετε. Τελεία και παύλα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, ωραία. Να συνεχίσουμε τότε. Τι άλλο έχω να πω?
0: Ένα ευχαριστώ στο φίλο μου τον Αλέξη από το Λιξούρι. Θυμήθηκε και μου στείλε τη Μαυροδάφνη.
1: Όχι, δεν είναι Μαυροδάφνη. Μαυροδάφνη. Όχι, εγώ νομίζω ότι δεν είναι Μαυροδάφνη.
0: Δεν είναι κόκκινο.
1: Κόκκινο είναι.
0: Μαυροδάφνη είναι. Ξέρει ο Αλέξης τι μ' αρέσει. Αλέξη, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια στο μαγαζί σου. Σκίζει ο Αλέξης στο μαγαζί του.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
0: Να συνεχίσουμε.
1: Είπαμε για όλα όσα είχαμε βέβαια στον Άγιο, αλλά δεν είπαμε και για κάτι που συμβαίνει στο Αργοστόλι κάθε χρόνο.
0: Για πες.
1: Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Γερασίμου στο Αργοστόλι, ολοκληρώνοντας δηλαδή τις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις. Θέλω να πω ότι γίνεται και στο Αργοστόλι, έτσι, για όσους ενδεχομένως δεν έχουν την δυνατότητα, ναι, να επισκεφθούν τον Άγιο. Λοιπόν, στον Εσπερινό και την λιτάνευση χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Συσανίους και Σιατής της Αθανάσεως, παρουσία των Μητροπολιτών Κύτρους και Κατερίνης Γεωργίου, Μαντινίας και Κινουρίας Επιφανίου και Επισκόπου Αμορίου Νικηφόρου και του Μητροπολίτη Κεφαλινίας Βεβαίως Δημητρίου. Η πομπή με τη μουσική συνοδεία της Φιλαρμονικής Σχολής του Δήμου Αργοστολίου υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Περλικίδη διέσχισε την παραλιακή ζώνη και κατέληξε στην πλατεία Βαλιάνου. Εκεί πλήθος ιερέων και πιστών συμμετείχε στην πομπή μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης και συγκίνησης.
0: Για το κορονά το είπαμε.
1: Όχι.
0: Να πούμε στο Λιξούρι. Πολλοί πιστοί τίμησαν την Παναγία.
1: Ναι.
0: Η μεγάλη γιορτή του 15 Αύγουστου. Με λαμπρότητα εορτάστηκε εκεί στις Θεοτόκους στην Ιερά Μονή Κορονάτου. Το πρωί τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τα αρτοκλασίας από τον Κωνσταντίνο Τζουβέκα, παρουσία πλήθους πιστών, οι οποίοι προσήλθαν στην Ιερά Μονή για να τιμήσουν την Παναγία και να προσκυνήσουν με βλάβια. Τη θρησκευτική πανήγυρη τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Ιωνίσων κύριος Ιωάννης Τρεπεκλής.
1: Είναι ακόμα κύριε εδώ Τρεπεκλή, κύριος Τρεπεκλής.
0: Κύριε Τρεπεκλή μου, να μην σας βλέπουμε μόνο στις γιορτές. Να σας βλέπουμε και συχνότερα εδώ. Εντάξει, έρχεστε εδώ να τιμήσετε τους Αγίους μας, αλλά μήπως πρέπει να έρχεστε και λίγο πιο συχνά. Ερώτημα θέτω. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής, η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού Ελένη Παπαναστασάτου, ο Δήμαρχος Λιξουρίου Γιώργος Κατσιβέλης, η Αντιδήμαρχη Γάλεμ Ντιουάνη και ο κύριος Δημήτρης Μαρκέτος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ευάγγελος Θεοφυλάτος, καθώς και ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΙΝ, ο κύριος Νεκτάριος Αραβαντινός.
1: Μάλιστα.
0: Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, οι μοναχές της Ιεράς Μονής προσέφεραν στους παρευρισκόμενους καφέ και δέσματα, συνεχίζοντας την παράδοση της ζεστής και φιλόξενης υποδοχής των προσκυνητών. Ακολούθησε όπως κάθε χρόνο το καθιερωμένο τραπέζι στην τραπεζαρία της Μονής, σε ένα κλίμα χαράς, φιλοξενίας και αδελφοσύνης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εορταστικής ημέρας. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Ιερά Μονή Κορονάτου είναι ένας σημαντικός τόπος πίστης και παράδοσης για την περιοχή του Λιξουρίου και ολόκληρη την Κεφαλονιά. Υποδέχτηκε και φέτος εκατοντάδες πιστούς που τίμησαν την Παναγία και συμμετείχαν στην πανηγυρική εορτή. Και βέβαια ο Δήμος Λιξουρίου εύχεται σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, με υγεία, ειρήνη και κάθε καλό.
1: Είναι πολύ ωραία η Μονή του Κορονάτου.
0: Δεν ήξερα ότι είναι γυναικεία.
1: Ναι, γυναικείο είναι και είναι πραγματικά έτσι από τις πιο ωραίες που έχουμε νομίζω στην Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, ναι. Είναι και το σημείο τέτοιο δηλαδή. Είναι πολύ όμορφα.
0: Εδώ βλέπω όμως ότι με ανάμεικτα συναισθήματα έγινε και η γιορτή του 15 Αύγουστου στα Πουλάτα.
1: Ναι, εκεί ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα γιατί δεν έγινε στην εκκλησία που έπρεπε να γίνει.
0: Για πες.
1: Να το διαβάσουμε.
0: Ο ιερός ναός του Αγίου Παντελεήμονα γέμισε από πιστούς οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν μια από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας και να προσευχηθούν. Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο εφημέριος των Πουλάτων πατέρας Σπυρίδων Φλαμιάτος, ενώ ξεχωριστή ήταν η συμβολή των ψαλτριών, οι οποίες απέδωσαν με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνοιξη τα εγκόμια της Παναγίας. Α, αυτό είναι...
1: Γυναίκες, ωραίο.
0: Γυναίκες, πω, πω. Πολύ ωραίο. Η σημερινή μέρα όμως, αυτή η μέρα, είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για το χωριό, καθώς για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες ο εορτασμός του 15 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα και όχι στο τριακό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γεγονός που προκάλεσε, όπως ήταν φυσιολογικό, ανάμεικτα συναισθήματα στο εκκλησίασμα. Δυστυχώς η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ναός δεν επιτρέπει πλέον την πραγματοποίηση οποιασδήποτε θρησκευτικής τελετής με ασφάλεια. Mm. Τα σοβαρά προβλήματα στατικότητας, η εκτεταμένη διάβρωση του εξωτερικού του περιβλήματος, τα προβλήματα στη στέγη και γενικότερα η εικόνα που παρουσιάζει, η οποία επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη άμεσης παρέμβασης. Το ζήτημα μάλιστα απασχόλησε και την πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ερανικού λογαριασμού με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την αποκατάσταση του ναού. Mm. Καλά ήθελα να ξέρω, δεν υπάρχουν άλλες αρχές που να βοηθήσουν? Πρέπει ο κόσμος να βοηθήσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Και καλό είναι να βοηθάει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Αλλά προκειμένου...
1: Δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις ακριβώς τι γίνεται.
0: Ούτε εγώ, ερώτημα θέτω.
1: Ή τι ήθιστε να συμβαίνει, έτσι, δεν το γνωρίζω.
0: Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά λέει με την πρωτοβουλία και τη δυνατότητα συνεισφοράς όσων επιθυμούν να βοηθήσουν θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο η ευθύνη δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφορά αποκλειστικά τους κατοίκους του χωριού.
1: Ορίστε.
0: Θα πρέπει όλοι οι τοπικοί φορείς, οι επιχειρηματίες, οι ετεροδημότες, οι απόδημοι, αλλά και όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα και το επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αποκατάστασης του ναού πριν να είναι αργά. Α, σκέψε, εκεί φτάσει.
1: Θα πέσει δηλαδή.
0: Πολύ βαριά. Και αυτό καθώς στο εσωτερικό του φυλάσσονται ανεκτήμητα κοιμήλια της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με σημαντικότερο το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο της προσεισμικής εκκλησίας της Παναγιάς της Αμυγδαλιώτισσας, που διασώθηκε από τη λέλαπα των καταστροφικών σεισμών του 1953.
1: Ορίστε.
0: Ενδεχόμενη κατάρρευση του κτηρίου δεν θα σημαίνει μόνο το τέλος ενός ναού, αλλά και την καταστροφή ενός σημαντικού τμήματος της εκκλησιαστικής κληρονομιάς, όχι μόνο των Βουλάτων, αλλά και ολόκληρης της Κεφαλονιάς. Τραγικό.
1: Είναι πολλές εκκλησίες, μου φαίνεται, οι οποίες βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση. Έχω την αίσθηση, δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετές.
0: Κάποιες εκκλησίες που ήταν στο Λιξούρι σε άθλια κατάσταση αποκαταστάθηκαν. Δεν μπόρεσα να πάω να δω από εκεί. Ξεχάστηκα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Μία εκκλησία που πραγματικά πρέπει να φτιαχτεί, γιατί πρέπει, εν πάση περιπτώσει, είναι ο Κεχριώνας. Ο Κεχριώνας έχει μείνει ακριβώς έτσι όπως ήταν από τους σεισμούς και λίγο χειρότερα. Γιατί με το πέρασμα του χρόνου και εφόσον δεν έγινε τίποτα, υπέστη επιπλέον φθορές.
0: Ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το θέμα, για την αποκατάσταση των ζημιών στους ναούς? Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Μητρόπουλη.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Δεν ξέρω.
0: Βασικά, ότι πρέπει να είναι η Μητρόπολης. Από εκεί και πέρα,
1: ανάλογα βέβαια και με το πώς είναι χαρακτηρισμένη η εκκλησία.
0: Κάντε μου πιο λιανά.
1: Θέλω
0: αυτό
1: να πω, δηλαδή υπάρχουν ίσως κάποιες εκκλησίες που λόγω της παλαιότητάς τους μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί και ως χώροι
0: μνημεία.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι εκεί
0: είναι
1: σίγουρα είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Οι δήμαρχοι δεν πρέπει να ενδιαφερθούν για αυτά τα ΠΕΠ, να κάνουν κάποιες ενέργειες? Δεν ξέρουμε αν έχουν κάνει, βέβαια. Δεν ξέρουμε.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Να πάμε μέχρι τη Σάμη.
1: Πριν πάμε μέχρι τη Σάμη. Όχι, πάμε στη Σάμη, να το πω μετά αυτό, να το βάλω μαζί με τις εκδηλώσεις, διότι
0: ναι.
1: Σήμερα υπήρχαν κάποιες εκδηλώσεις στο Λιξούρι, οι οποίες δεν θα γίνουν.
0: Ωραία. Πάμε
1: καλύτερα στη Σάμη.
0: Θα πάω στη Σάμη και θα ρωτήσω αυτούς που αγαπούν το θέατρο. Το αγαπούν? Αν το αγαπούν, το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Σάμης τους περιμένει. Γίνονται εγγραφές για την περίοδο 26-27. Το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Σάμης ξεκινά τη νέα θεατρική περίοδο 26-27 και προσκαλεί παιδιά, νέους και ενήλικες που αγαπούν το θέατρο, την έκφραση και τη δημιουργία να γίνουν μέρος της ομάδος. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό, την κίνηση και τη συνεργασία, το θέατρο γίνεται ένας χώρος έκφρασης και επικοινωνίας, φαντασίας και κοινής δημιουργίας. Για τη νέα περίοδο προβλέπεται να λειτουργήσουν ανάλογα με τον αριθμό και το ενδιαφέρον των εγγραφών 3 τμήματα. Το παιδικό τμήμα, το τμήμα των νέων, δηλαδή το παιδικό τμήμα είναι από την τετάρτη τάξη του Δημοτικού, το τμήμα των νέων και το τμήμα των ενηλίκων. Λοιπόν, οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας των τμήματων θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών με βάση τη συμμετοχή και τη διαθεσιμότητα των μελών. Για την εγγραφή είναι απαραίτητη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στο θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Σάμης. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου και γίνονται και ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά αλλά και προσωπικά. Λοιπόν, παρακαλούν εδώ να σημειώσουν στις αιτήσεις ενδεικτικά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες μπορούν να παρακολουθούν ώστε να ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό των τμήματων. Υπάρχει και μια πρόσκληση από τη Δημοτική Κίνηση των Πολιτών «Ο Φάρος».
1: Ναι.
0: Πραγματοποιείται ανοιχτή συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του αργοστολίου. «Ο Φάρος», Δημοτική Κίνηση Πολιτών, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους εκπροσώπους του τύπου και τους δημότες σε συνέντευξη συζήτηση για την πόλη του Αργοστολίου. Εισηγητής και κεντρικός συνομιλητής θα είναι ο καθηγητής Ηλίας Μπεριάτος, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στο παρόν της πόλης, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και στις προοπτικές για το μέλλον της. Παράλληλα θα αναζητηθούν προτάσεις και τρόποι για τη βελτίωση της πόλης με επίκεντρο τον άνθρωπο και ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον, τη δόμηση, τον πολιτισμό και τη δημοκρατία. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την 5η 20 Αυγούστου στις 11 το πρωί στον Τακάπο. Λοιπόν, η παρουσία, λέει, και η συμμετοχή σας θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, επισημαίνεται στην πρόσκληση της ομάδος επικοινωνίας της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών «Ο Φάρος».
1: Συγγνώμη, ημέρα εργάσιμη και 11 η ώρα το πρωί.
0: Έτσι το βλέπουν, έτσι το κάνουν. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε. 11 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή. Από εκεί και πέρα, έτσι έκρινα.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Να σας πάω στην... Γιατί πλέον καταλαβαίνετε ότι τώρα που κοντεύουμε σιγά σιγά να τελειώσει το καλοκαίρι, μπαίνουν τα κεφάλια μέσα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και τα σχολεία. Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων, Πέτρος Αγγελόπουλος, έχει βγάλει ένα μήνυμα προς τους νεοδιοριζόμενους και τις νεοδιοριζόμενες εκπαιδευτικούς. και λέει: αγαπητές και αγαπητοί, σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στην εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωνίων Νήσων και σας ευχόμαστε μια δημιουργική και γόνιμη νέα αρχή στην επαγγελματική σας διαδρομή. Η ένταξή σας στο εκπαιδευτικό δυναμικό της περιφέρειας μας αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τα σχολεία και τις εκπαιδευτικές μας δομές. Παράλληλα, σηματοδοτεί την ανάληψη μιας ευθύνης για να υπηρετήσετε ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο, δημοκρατικό, συμπεριληπτικό και ανοιχτό στην κοινωνία, όπου προσφέρει σε κάθε παιδί σας ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξης και προόδου. Εντάσσεστε σε μια εκπαιδευτική κοινότητα που ξεχωριστή ιστορία, με ξεχωριστή ιστορία, πολιτισμό και παιδαγωγική παράδοση. Από την Κέρκυρα και τους Παξούς έως τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Ζάκυνθο, κάθε νησί και κάθε σχολική μονάδα διαθέτει τη δική της φυσιογνωμία, τις δικές της ανάγκες και τις δικές της δυνατότητες. Η νησιωτικότητα, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και η πολυμορφία του τόπου μας δημιουργούν προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν ένα μοναδικό πεδίο παιδαγωγικής δημιουργίας, συνεργασίας και καινοτομίας. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων διορίζονται φέτος 345 νέοι και νέες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, 345 άτομα. Πιο συγκεκριμένα, υποδεχόμαστε 247 νέα μέλη στη γενική αγωγή, 79 στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, 4 στα μουσικά σχολεία, καθώς και 15 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, εκ των οποίων 9 στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και 3 για τη στελέχωση των κεδασί. Κάθε νέος διορισμός είναι μια νέα αρχή γεμάτη προσδοκίες, δυνατότητες αλλά και προκλήσεις. Ο εκπαιδευτικός δεν μεταδίδει μόνο γνώσεις, εμπνέει, καθοδηγεί, ενθαρρύνει, καλλιεργεί αξίες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια να ανακαλύψει τις δυνατότητές του, να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να διαμορφώσει την αυτοπεποίθησή του το μέλλον του. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με όλες τις εκπαιδευτικές δομές της περιφέρειας, θα βρίσκεται δίπλα σας, υποστηρίζοντας το έργο σας και επιδιώκοντας σας σταθερά ένα κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και δημιουργικής συνέργειας. Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή αρχή, δύναμη και επιτυχία στο σημαντικό έργο που αναλαμβάνετε. Επαναλαμβάνω, είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής, ο κύριος Πέτρος Αγγελόπουλος. Είναι πάρα πολύ ευχάριστα τα όσα λέει, αλλά μας δημιουργείται πάντα μία απορία. Έρχονται.
0: Πού θα μείνουν.
1: Καλά είναι οι 345. Εγώ να πω κάτι από τους 345, ενδεχομένως θα πω οι 150, άντε να πω 200. Οι 200 είναι από τις ίδιες περιοχές. Δηλαδή δήλωσαν την περιοχή τους, θέλανε να είναι στην Κέρκυρα. Έχει σπίτι στην Κέρκυρα και θέλει να είναι εκεί. Λοιπόν, οπότε, μόνιμοι κάτοικοι εννοώ, έτσι, ναι. Κάποιοι από αυτούς. Ναι. Εγώ είμαι large, βάζω ότι είναι 200, ναι. Από τους 345.
0: Σοπαρέ.
1: Ας πούμε ότι είναι τόσοι.
0: Εντάξει.
1: Οι υπόλοιποι, πού θα μείνουν?
0: Ελπίζω να μην μείνουν πάλι στα αυτοκίνητα και σε αντίσκηνα.
1: Το εκπαιδευτικό έτος εντωμεταξύ για τα παιδιά ξεκινάει 11 Σεπτεμβρίου, για τους εκπαιδευτικούς ξεκινάει 1 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, οπότε πολύ σύντομα όλοι θα πρέπει να είναι στις θέσεις τους.
0: Καλώς να έρθουν. Τώρα το που θα μείνουν, δεν ξέρω.
1: Και από πότε θα μένουν? Γιατί υπάρχουν και αυτοί που σου λένε Οκτώβρη με Μάιο δικό σου.
0: Ναι. Και ενώ δεν έχουν τελειώσει οι εξετάσεις, σου λένε σήκω και φύγε.
1: Αυτό στους φοιτητές, εντάξει, και στους καθηγητές βέβαια οι ίδιοι, ναι.
0: Τι, άμα έχουν νοικιάσει σπίτια.
1: Ναι, δεν έχουν εξετάσεις, έχουν να είναι, αν θέλετε, στις εξετάσεις, ως επιτηρητές, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, υπάρχει ένα θέμα. Πού θα μείνουν? Λοιπόν, είχαμε και ένα διοικητικό πρόστιμο.
0: Καλά του κάνανε.
1: Την 5η, 13 Αυγούστου.
0: Καλά του κάνανε.
1: Ναι, από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε αλλοδαπό για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα σε περιοχή του Δήμου Αργοστολίου. επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στις 13 Αυγούστου από ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής υπηρεσίας σε αλλοδαπό για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Αργοστολίου.
0: Είναι αυτό που έγινε εδώ, Καπελέτου, πώς λέγονταν, ποια οδό ήταν. Σε αυτόν είναι.
1: Σε αυτόν είναι.
0: Ναι.
1: Τι ξερά χόρτα έκαιγε μέσα στο σπίτι του,
0: ναι.
1: Στην αυλή.
0: Ναι. Σε αυτόν είναι. 3.000 του ρίξανε. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε για διαφημίσεις και ναι. Να επιστρέψουμε με τις εκδηλώσεις μας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και τα
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε
3: προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, θα σας πάω στις εκδηλώσεις.
1: Να μας πας.
0: Γιατί έχουμε. Πάμε λοιπόν στο Αργοστόλι σήμερα. Στον αύριο χώρο του Ξενία στις 9 η ώρα έχουμε θεατρική παράσταση για παιδιά «Η μικρή Γοργόνα κάτω από τα κύματα». Κάτω από τα κύματα στον απέραντο ωκεανό, μέσα στο βυθό, ένας ολόκληρος κόσμος ζωντανεύει. Ψάρια, σουπιές, υπόκαμποι και ανάμεσά τους η όμορφη Γοργόνα με τα κόκκινα μαλλιά, η Άριελ, παίζει, γελάει, κολυμπάει ανάμεσα στα κοράλια και ονειρεύεται να βγει στη στεριά. Ένα ταξίδι στο βυθό παρέα με την Άριελ και τους φίλους της. Το Φούσκα, το ψαράκι, τον Σεμπάστιαν, το καβουράκι, τον βασιλιά Τρίτονα, τους υπόκαμπους, τους γλάρους και τον πρίγκιπα Έρικ. Όμως η κακιά μάγισσα Ούρσουλα έχει άλλα σχέδια. Εγώ την έβλεπα την Άριελ όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε 9 η ώρα έτσι να δούνε τη μικρή Γοργόνα, την Άριελ, στα Αδειλινάτα, στον προαύλιο χώρο της Λάμιας. Έχουμε σε 9 η ώρα παραδοσιακό πανηγύρι από τον εξοραϊστικό επιμορφωτικό σύλλογο Αδειλινάτων. Άφθονο φαγητό, λέει, και ντόπιο κρασί. Και ζωντανή μουσική βεβαίως και γλέντι μέχρι πρωίας. Την βραδιά θα πλαισιώσουν και τα χορευτικά συγκροτήματα του συλλόγου. Και μακριά στο βουνό εκεί ψηλά, Άγιος Νικόλαος, εκεί θα πάτε, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στις 9 η ώρα, έχει ξεκαρδιστική κωμωδία, λέει, Καραγκιόζη.

0: ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι μετά τον ευνίδιο θάνατο του τέως εργαζομένου του Δήμου Λιξουρίου Γεράσιμου Κατσιβέλη, αποφασίστηκε ομόφωνα η ακύρωση των προγραμματισμένων για σήμερα εκδηλώσεων του Δήμου στο Λιξούρι, δηλαδή της Βαρκαρόλας. Γιατί αν θυμάστε, η Βαρκαρόλα ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τη μετέφεραν για αυτή τη βδομάδα, και της Περατζάδας κατά δώρον. Η απόφαση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του εκλειπώντος και έκφραση σεβασμού, συμπαράστασης και ουσιαστική στήριξη προς την οικογένειά του που βιώνει αυτές τις δύσκολες ώρες μια ιδιαίτερα οδυνηρή απώλεια. Η σύζυγός του, Κυριακούλα, υπήρξε εργαζόμενη στο Δήμο Λιξουρίου, ενώ η κόρη του Αγγελική εργάζεται σήμερα στο Δήμο και αποτελεί μέλος της οικογένειας του Δήμου μας. Η απώλεια του Γεράσιμου είναι ως εκ τούτου βαθιά αισθητή σε ολόκληρη τη δημοτική οικογένεια. Ο Δήμος Λιξουρίου εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλους τους οικείους του εκλειπώντος. Οπότε, δύο εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, αφενός η μία που είχε να κάνει με την Περατζάδα των. Με την Περατζάδα των Κανταδώρων, που ήταν στις 9 η ώρα στην πόλη του Λιξουρίου, δεν θα γίνει. Από εκεί και πέρα, την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπαμε, είχαμε τη Βαρκαρόλα, η οποία είχε μεταφερθεί για σήμερα. Παρόλα αυτά, σήμερα υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις στο Λιξούρι.
1: Για να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, στις 6 η ώρα στο κτίριο Θουκυδίδη Βαλεντή στο Λιμεναρχείο, το Αμνίζια κλείνει 18 χρόνια στιγμών και το γιορτάζει με ένα industrial old school party στο προάβλιο του Παλαιού Δημοτικού. DJs, Αμνίζια B2B, MOSFET, Steph A, Covell, Pickup, G, Miles, Αδηλίνης, Δεστούνης, Μερτήρη, Μίσιαν. Λοιπόν, αυτά έτσι δεν ξέρω, αυτά τα βλέπω, σας τα λέω. Λοιπόν, σήμερα το Αμνίζια γίνεται 18 ετών. Επίσης, στα Μονοπολάτα, ο Σύλλογος των Απανταχού Μονοπολάδων διοργανώνει στο χώρο του, στα Μονοπολάτα, ελληνική βραδιά σε 9 η ώρα με τους Δημήτρη Αραγιάννη στην κιθάρα και στο τραγούδι, Χρήστο Δίλαλο στο ακορντεόν και στο τραγούδι και Θεόφιλο Χαρίτο επίσης μπουζούκι και τραγούδι. Μια βραδιά με πολύ κέφι, γλέντι και χορό και σας περιμένουν εκεί όλους. Λοιπόν, και στη Σάμη από χθες έχει ξεκινήσει το φορτό ψηφιακό πλανητάριο. Εχθές είναι βασικά από τις 7.30 έως τις 12 παρα 20 το βράδυ. Φανταστείτε τι ωραία που θα είναι να πάτε έτσι από τους τελευταίους κιόλας στο 12 παρα 20. Γιατί στο ψηφιακό αυτό πλανητάριο θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε και τον ουρανό μέσα από τηλεσκόπια νέας τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο θόλος, ο ψηφιακός ο θόλος. Λοιπόν, σήμερα είναι στο γυμνάσιο των Μεσοβουνίων από τις 7 έως τις 12 παρα 20. Αύριο θα βρίσκεται στο λιμάνι της Σάμης. Και στα Πουλάτα σήμερα έχουμε σε 9 η ώρα στην Κεντρική Πλατεία τη θεατρική παράσταση «Σκέρτσα και παρόλες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο το Αγκαλάκι. Εν τω μεταξύ, σκέρτσα και παρόλες έχουμε και εμείς αύριο στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Είναι μια συνδιοργάνωση ψηφορίες αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με το Δήμο Αργοστολίου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν, αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, γιατί δεν χωράει πάρα πολύ κόσμο. Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού, συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Δηλαδή, η ώρα έναρξης είναι στις 9 η ώρα, αλλά η ώρα προσέλευσης είναι στις 8.30. Συντελεστές και ηθοποιοί, κείμενα και σκηνοθεσία, Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου, μουσική Άγγελος Ανδρεάτος, κίνηση Μόνικα Κολοκοτρώνη, και έχουμε τους ηθοποιούς Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου, Κώστας Γαζέτης, Νίκος Καραστέργιος, Μόνικα Κολοκοτρώνη, Άγγελος Κυριακόπουλος, Τζένι Παπαδημάτου, Ελευθερία Ρήγου. Είναι τι θα παίξουνε που λέει σκέρτσα και παρόλες. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, η Μιμιαμβή του

0: η Ρόνδα και το μουρτόριο του Κόντε Ρετσέλου. Αυτά θα παίξουν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
1: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710 28963
2: και κινητό 6977 421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το Team των απαιτητικών.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για
6: και λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέργο Στολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε βεβαίως στα αθλητικά μας, διότι έχουμε και κάποια μετάλλια και τα οποία θέλω να τα πω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον Σίσκο. Έτσι, ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβης και δήλωσε μάλιστα ότι δεν το περίμενε. Λοιπόν, ξέρετε τι είναι πολύ ωραίο? Ότι αφιέρωσε το μετάλλιό του στους πυροσβέστες.
0: Μπράβο.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Να και ένας αθλητής. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό. Επίσης, είχαμε τον Απόστολο Χρήστου.
0: Πρώτος,
1: εν τω μεταξύ είναι από εκείνες κούρσες που την έβλεπες και λες, ρε παιδί μου, πώς τερμάτισε πρώτος? Δηλαδή, δεν πήγαινε ακριβώς το μάτι σου.
0: Κάτσε ρε, ο Χρήστου είναι φίρμα ρε, είναι...
1: Λέει για το χθεσινό αγώνα. Ήταν στα 10 του δευτερολέπτου η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά το μετάλλιο που κατέκτησε στη γαλλική πρωτεύουσα στους Ολυμπιακούς του 24, ο 29χρονος Έλληνας κολυμβητής κατάφερε να πανηγυρίσει ξανά τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο, ένα το μετάλλιο συνολικά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και να νικήσει για πρώτη φορά σε τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης το συγκεκριμένο αγώνισμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό το αγώνισμα έχει το όνομα του Ιταλού Τόμας Τσεκών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, απολύτως δικαιολογημένα το πρόσωπό του έλαμπε από χαρά, βέβαιως έτσι και κατά τη διάρκεια της απονομής. Ήτανε, τι να σας πω, δηλαδή ήτανε πραγματικά ο αγώνας που λες, ρε παιδί μου, τι έγινε. Να σας πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Ναι. Κέρδισε με 52-27.
0: Ναι.
1: Ο Ιταλός που βγήκε δεύτερος, ναι, έκανε 52-28.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν είναι χεριά, δεν είναι κλείσιμο του ματιού.
0: Τίποτα.
1: Είναι κάτι λιγότερο από όλα αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν το καταλάβαινες.
0: Τον Ιταλό σκέπτομαι τώρα.
1: Εντάξει, στην ίδια φάση θα ήταν και ο Χρήστου, αν ήταν αυτό το 52-28. Ναι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά. Έχουμε όμως και αυτό το παιδί που χαμογελάει συνέχεια. Συνέχεια χαμογελάει και είναι ο Καραλής.
0: Ακόμα και όταν τρώει το κρουασάν χαμογελάει.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχιζε τη συλλογή μεταλλίων ασημένιος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι. Έδωσε μια σπουδαία μάχη με τον Αρμάντ Ντουμπλάτης και με 6 μέτρα πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από το Σουηδό που πέτυχε και ρεκόρ αγώνων στα 6-15. Λοιπόν, τι να πω, για μία ακόμα φορά εντωμεταξύ ο Ντουμπλάτης έτρεξε στην σύντροφό του, σύζυγο πλέον νομίζω έχουν παντρευτεί, και της έδωσε και ένα φιλί. Τι ωραία ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Έτσι είναι ωραίες εικόνες όλες αυτές,
0: ναι.
1: Λοιπόν, για τον Καραλή αυτό είναι το 4ο συνολικά μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς εκτός από το ασημένιο μετάλλιο είχε επίσης 2 μετάλλια σε ευρωπαϊκά κλειστού στίβου, το ασημένιο στην Κωνσταντινούπολη το 23 και το χρυσό πέρυσι στο Apeldron της Ολλανδίας. Έχει 9 μετάλλια.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε, συγχαρητήρια και σε αυτό παιδί.
0: Μου θυμίζει ναύαρχο που έχει τα μετάλλια, ξέρεις, εδώ στο στήθος.
1: Δεν τα φοράει όλα μαζί. Ένα-ένα.
0: Και όλα μαζί, 9, φαντάζεσαι τι θα είναι. Μάλιστα. Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάντως μιας και λέγαμε λίγο νωρίτερα για την κολύμβηση, νομίζω ότι αξίζει να το πω και αυτό, την Κυριακή που μας έρχεται, 23 Αυγούστου, στις 10 το πρωί, όπως γίνεται κάθε χρόνο βέβαια, στην παραλία Αργοστολίου, στην αρχή της γέφυρας Δεβοσέτου, ο Ναυτικός Όμιλος σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας τον 5ο κολυμβητικό αγώνα θάλασσας γέφυρα Δεβοσέτου, την Κυριακή. Ο αγώνας απευθύνεται σε παιδιά, αγόρια και κορίτσια από 10 ετών και άνω και σε ενήλικες και γυναίκες και άνδρες. Απαραίτητα χρειάζεται ιατρική βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση. Βέβαια, χρειάζονται όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ναι. Μαγιό και πετσέτα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όσοι πιστοί προσέλθετε.
1: Ναι, όσοι θέλετε βεβαίως να πάρετε μέρος σε αυτόν τον αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και η ΑΕΚ Κεφαλονιά σε βγάζει ανακοινώσεις. Βγάζει ναι. Η ΑΕΚ, έτσι. Ανακοινώνει την έναρξη της προετοιμασίας της πρώτης ομάδας και της ΚΑΠΑ 16 για τη νέα αγωνιστική περίοδο, την Τετάρτη 19 Αυγούστου, μεθαύριο δηλαδή, στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Εργοστολίου. Σας καλούν όλους τους ποδοσφαιριστές δηλαδή που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα και να γίνουν μέλος της προσπάθειας να δώσουν το παρόν στην πρώτη αυτή συγκέντρωση. 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη στο γήπεδο του Εργοστολίου. Ξέρω το μεταξύ για πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Ποιο το...
1: Το πρωτάθλημα.
0: Το τοπικό ή το...
1: Το τοπικό, το τοπικό. Α, μιλάω για το τοπικό ναι. Πρωτάθλημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Έλα.
1: Βλέπω εδώ εντωμεταξύ ότι δεν ξέρω αν το θυμάστε που βρισκόντουσαν τα γραφεία της ΕΠΣΚΙ.
0: Ναι.
1: Έχουν μεταφερθεί.
0: Πού πήγανε?
1: Από 22 Ιουλίου δηλαδή υπήρχε μια ανακοίνωση ότι μεταφέρονται τα γραφεία της ΕΠΣΚΙ.
0: Πού?
1: Πήγανε στην Σταύρου Μεταξά, βλέπω 6. Να σας πω, παραπλεύρος του ΕΟΠΗ, κοντά στην κεντρική πλατεία. Κάτω δηλαδή, κάτω. Εκεί που ήταν, αν θυμάστε, που είχε μεταφερθεί, μάλλον φαντάζομαι ότι είναι εκεί, εκεί που είχε μεταφερθεί η ΔΕΗ για ένα διάστημα, είναι ακριβώς κάτω από την πλατεία πλέον. Ναι. Τα γραφεία της ΕΠΣΚΙ σε όποιον θέλει το οτιδήποτε,
0: μάλιστα,
1: έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Ναι, τελειώσαμε.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Και αύριο στις 11.
0: Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Εργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Εργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά.
2: Υδραυλικά.
3: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
1: Υπολογισμός στο επτάμηνο του έτους, καθώς το πρώτο γενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε σε πλεώνασμα 5,7 δισεκατομμυρίων έναντι στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα 4,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από υπεραστικό λεωφορείο στην Κρήτη κατά την επιβίβασή της στο όχημα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Κυριακή στην περιοχή του Ανισαρά στο Δήμο Χερσονήσου, όταν η 89χρονη έχασε την ισορροπία της την ώρα που επιβιβαζόταν στο λεωφορείο με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές, προσφέρει η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αν μάλιστα την ενέργεια αυτή πραγματοποιήσει η γυναίκα, η αμοιβή διπλασιάζεται. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία Μπιχάρ της Ανατολικής Ινδίας μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, 7 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς ποδοπατήθηκαν. Η διπλή τραγωδία συνέβη κοντά στον Ινδουιστικό Ναό του Μπιχάρ, όπου χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν για να προσευχηθούν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις μεγάλες επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028. Τώρα, στα Γαλανόλευκα ντύθηκε χθες και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο, περνώντας τα 6 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος, η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγι. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Έτσι, για να κάνουμε μια, ας το πούμε, επική επιστροφή στο μικρόφωνο μετά από ένα Σαββατοκύριακο που ήταν, τα είχε όλα τα χαρακτηριστικά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε και καλώς επιστρέψατε όσοι επιστρέψατε από τις διακοπές σας. Για κάποιους σήμερα είναι η πρώτη μέρα πίσω στην πόλη, πίσω στη δουλειά, πίσω στους γνώριμους ρυθμούς. Για κάποιους άλλους οι διακοπές συνεχίζονται και πολύ καλά κάνουν. Και μπράβο σας, γιατί είναι Αύγουστος ακόμα. Μην ακούσω τα γνωστά. Λέξεις υπάρχουν, ναι, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν λέξεις απαγορευμένες. Λογοκρισία. Δεν θέλουμε ούτε τα αποκαλόκαιρα, ούτε τα κατά καλόκαιρα, ούτε τα καλοχειμώνα, φθινόπωρα και τα σχετικά καθόλου. Ημερολογιακά, απλώς έχουμε περάσει στο δεύτερο μισό του μήνα. Τόσο απλά τα πράγματα. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι εδώ. Βέβαια το Σαββατοκύριακο δεν είχε και τόσο καλό καιρό. Για να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Οι δρόμοι είναι υπέροχα κομμάδια. Η Αθήνα κρατάει λίγο από εκείνο τον ωραίο, το διαφορετικό, τον ήσυχο ρυθμό της. Και όσο μπορούμε, ρε παιδιά, να τον κρατήσουμε, όσοι μείνουμε πίσω και μετράμε αντίστροφα για να φύγουμε κι εμείς. Η επιστροφή δεν σημαίνει ότι πρέπει μέσα σε μια μέρα να μπούμε όλοι με φόρα στη γνωστή καθημερινότητα. Άρα ποτέ δεν κατάλαβα όλους όσοι πιάνετε δουλειά Δευτέρα. Αυτή είναι η αδερφή μου. Πιάνετε δουλειά Δευτέρα. Θα έρθει Κυριακή βράδυ, μη σου πω και μεσάνυχτα. Εγώ θέλω να έρθω την Παρασκευή. Να ξυπνήσω το Σάββατο. Να βάλω την μπουγάδα μου. Να πλώσω τα ρούχα μου. Να κάνω το σπίτι. Χάρις δύο μέρες βέβαια. Αλλά είναι άλλοι οι ρυθμοί. Πάντως, όσοι είστε της μία πλευράς ή της άλλης πλευράς, μπράβο σας. Ποιος να κρίνει εδώ τώρα, είπα, τι μου κάνει εμένα, τι μου ταιριάζει εμένα. Λοιπόν, τι έχουμε ακόμα, απογεύματα, βόλτες, θάλασσες, τα έχουμε όλα. Μπορούμε να κλέψουμε, γιατί έχει αυτό ο Αύγουστος, κλέβεις. Ακόμα και όταν δουλεύεις, δεν δουλεύεις με την ίδια αίσθηση, κλέβεις. Κλέβεις ώρες, λεπτά, πας νωρίτερα, πας αργότερα, δουλεύεις με πιο αργούς ρυθμούς. Εμείς όχι, γιατί δυστυχώς η επικαιρότητα δεν πήγε καθόλου διακοπές, για να το προσγειώσω, γιατί ωραία τα λέμε. Τα γεγονότα τρέχουν, η δισογραφία είναι ήδη αυτή που το μόνο που κάνει είναι όχι μόνο να ανεβάζει ρυθμούς, δίνει πια και χρώμα, μαύρο, σκοτάδι, του θανάτου. Προφανώς κάτι πήγε λάθος. Δεν είμαστε εμείς να το κρίνουμε, αλλά προφανώς αυτή την πυρκαγιά και σε αυτή την πυρκαγιά κάτι έγινε. Στην παρούσα φάση θα αποφανθούν οι έρευνες, δεν θα σταθούμε εμείς καθόλου σε αυτό. Αλλά προφανώς κάτι δεν πήγε καλά, με όλους όσοι θα έπρεπε να. Αυτά θα βάλουμε σήμερα στο τραπέζι, χωρίς να χάνουμε όμως πάνω απ' όλα την αισιοδοξία μας. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 2, όπως κάνουμε κάθε φορά, για το καλοκαίρι. Μια μεριά από Σεπτέμβρη έχει καλώς. Θα δούμε. Καλοκαίρι είναι. Κάνουμε αντικαταστάσεις, να ξέρετε. Είναι ο Γιώργος Βραχνός στον ήχο. Είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δύο κυρίες στο τηλεφωνικό κέντρο, και η Ρούλα Βρετάκου και η Αργυρό Γεμελιάρη. Και ευχαριστώ θερμά για αυτή την υπερπαραγωγή σήμερα. 2-10-48-00-170-4. Ας με βάλει κάποιος στη θέση μου, δεν το κάνουν για μένα. Αυτές είναι οι μπάρδιες. Κορίτσια, παρόλα αυτά, εγώ θέλω λίγο να το πάω πιο προσωπικά. Να είστε καλά. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Δυνατά για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Είχαμε χθες τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Είχαμε τη φωτιά στη Χαλκιδική την Παρασκευή. Την προηγούμενη, όλο φωτιές έχουμε, όπως και τώρα έχουμε φωτιές, έχουμε πυρκαγιές. Η αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι και με τον Γενικό Γραμματέα Δασών, τον κύριο Στάδη Σταθόπουλο, για ανάρτησή του, με αφορμή είναι η ανάρτησή του στο ρόλο που έπαιξαν τα έργα του προγράμματος Αντινέρος στην επιβράδυνση της φωτιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής και στην προστασία του οικισμού. Είναι μια καλή ευκαιρία, νομίζω, να καταλάβουμε όλοι μαζί τι είναι το Αντινέρο, τι γίνεται στα δάση πριν ξεσπάσει μια φωτιά και κυρίως πόσοι και πόσο, μάλλον πόσο, μπορεί η σωστή πρόληψη να κάνει τη διαφορά όταν έρθει η δύσκολη ώρα. Και ο κ. Σταθόπουλος είναι μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενικέ. Πώς είσαστε?
1: Είμαστε καλά. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνεται με αφορμή την πυρκαγιά στη Σίβηρη να πούμε μερικά πράγματα για το πρόγραμμα Αντινέρο. Είναι, νομίζω, πάρα πολύ χρήσιμο να ακούσουμε και να πούμε μερικά πράγματα και να συζητήσουμε φυσικά.
0: Βεβαίως, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί κάποια πράγματα δεν τα ξέρουμε ή ακούμε μια λέξη Αντινέρο και δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς συζητάμε. Τι σημαίνει στην πράξη ότι σε ένα δάσος, ας πούμε, έχουν γίνει έργα Αντινέρο? Τι είναι το Αντινέρο?
1: Είναι τρεις πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, τις οποίες δυστυχώς, ενώ υπήρχαν πορίσματα τόσο της Βουλής όσο και το πόρισμα μιας υπερκομματικής επιτροπής και μάλιστα με επικεφαλής γερμανό καθηγητή και όχι Έλληνα μετά τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, παραλείπαμε επί 3 έως 6 δεκαετίες να το κάνουμε στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης και πρακτικά έχει τρεις παρεμβάσεις στα δάση. Κυρίως την απομάκρυνση της υπερβάλλουσας βιομάζας, δηλαδή χόρτα, κλαδιά, πεσμένα, οτιδήποτε επιβαρύνει το δάσος και δημιουργεί μεγάλη ποσότητα έφλεκτης ύλης. Ο δεύτερος άξονας είναι προφανώς οι αναβασώσεις, εθνικό σχέδιο αναβασώσεων, το οποίο εκτελέστηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας, και κλείνει με την τρίτη διάσταση που είναι προφανώς η δημιουργία και η κατασκευή μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων αμέσως μετά τα πρώτα αντιδιαβρωτικά που γίνονται σε περιοχές που έχουν πληγή, και είναι ένας μόνιμος τρόπος αποκατάστασης και προστασίας και θωράκισης των δασικών οικοσυστημάτων, κάτι το οποίο στο προκείμενο πρόγραμμα έχει γίνει στον Εύρο.
0: Ξέρετε, αφορμή για αυτή τη συζήτηση ήταν και ανάρτησή σας για τη φωτιά στη Σίδηρη. Βέβαια, ήταν μετά και άλλα γεγονότα της Σαλαμίνας, τα οποία σαφώς εννοείται ότι θα σταθώ σε αυτά. Όμως, να μείνουμε λίγο στη Χαλκιδίκη και στη Σίδηρη. Τα έργα γράφεται στην ανάρτησή σας που είχαν προηγηθεί συνέβαλαν καθοριστικά στην επιβράδυνση της πυρκαγιάς. Δηλαδή, τι συνέβη εκεί, τι συνάντησε η φωτιά και άλλαξε, ας πούμε, συμπεριφορά της.
1: Αποδεικνύουν καταρχικά στα ψυχρά δεδομένα η περιοχή της Χαλκιδικής. Χαλκιδική είναι από τους πιο δασοσκεπείς νομούς της χώρας, περιφερειακές ενότητες της χώρας, και δυστυχώς έχει πληγεί και στο παρελθόν και προ-20ετίας και προ-30ετίας κλπ. Η σύγκριση με την επίπτωση που είχαν οι πυρκαγιές της δεκαετίας του 2000 ή της δεκαετίας του 80 με την τωρινή κατάσταση, επληγεί περίπου η ίδια περιοχή, να τονίσουμε εδώ, και περίπου με τις ίδιες μετεωρολογικές συνθήκες. Η επίπτωση ήταν περίπου το 1% της έκτασης αυτή τη φορά, ενώ στο παρελθόν έχει πληγεί και το, δυστυχώς, και το 25% και ενδεχομένως και λίγο παραπάνω της 100 της έκτασης αυτής. Αυτό γιατί έγινε? Δεν έγινε με μαγικό τρόπο. Είναι γιατί είχαν προηγηθεί διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ή συντήρηση όπου υπήρχαν, ή απομάκρυνση, αυτό που σας είπα, της υπερβάλλουσας βιομάζας, με αποτέλεσμα να προστατευθούν. Είχε γίνει ένα πρόγραμμα περίπου 49 εκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει ότι από το 2022 που ξεκίνησε το πρόγραμμα Αντινέρο μέχρι και το 2026 είναι μια ετήσια δαπάνη που ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής και τα δάση της. Αυτό, εκτός του ότι συγκράτησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την επίπτωση που έχει φωτιά στο δάσος, είναι διαφορετικό πράγμα η φωτιά να πηγαίνει έρπουσα και διαφορετικά να γίνεται επικόρυφη, δηλαδή να καίει τον κορμό του δέντρου και να υψώνεται σε δεκάδες μέτρα καθύψος. Πράγμα που σημαίνει ότι μετακινείται πολύ πιο γρήγορα, έχει μεγαλύτερη ένταση και επηρεάζει πολύ μεγαλύτερη έκταση, και κυρίως αυτό είναι το σημαντικότερο, σε συνδυασμό φυσικά με το 112 προστάτευσε απολύτως σχεδόν τους οικισμούς Φούρκας και Σίβηρης, αν μιλάμε για την Χαλκιδική. Δεν είναι μόνο εκεί η θετική του επίδραση, το είδαμε και στη φωτιά της Δυτικής Αττικής, αλλά το είδαμε και στη Σαλαμίνα, όπου δυστυχώς είχαμε τον θάνατο του ηλικιωμένου ζευγαριού, το οποίο έχασε τη ζωή του.
0: Εγκλωβίστηκε στις φλόγες, δεν πρόλαβε να φύγει.
1: Από ασφυξία από τους καπνούς, κατά πως δείχνουν τα πρώτα πορίσματα. Ωστόσο, όλη η απομάκρυνση με ενέργειες του λιμενικού και ιδιωτών διαθαλάσσης, ο απεγκλωβισμός πάνω από περίπου 520-530 άτομα, έγινε από τους δασικούς δρόμους που είχαν διανοηγεί από το τελευταίο
0: ένα λεπτό. Μπράβο. Θέλω λοιπόν να σταθούμε εδώ για τη Σαλαμίνα. Μας είπατε πάνω κάτω, θέλω να μου πείτε τι εικόνα έχετε για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, τι ήταν αυτό που την έκανε τόσο δύσκολη και τελικά τόσο μοιραία, και αν είχαν γίνει και αν είχαν γίνει και έργα αντινέρω, θα ήθελα, ή άλλες προληπτικές παρεμβάσεις.
1: Πώς μέσα κάθε 10 λεπτά, δηλαδή 14 και 53 και 15 και 3 λεπτά, δηλαδή μέσα σε ένα δεκάλεπτο, δυστυχώς ξέσπασαν δύο ταυτόχρονα μέτωπα, η επίπτωση στο δασικό οικοσύστημα της περιοχής δεν ήταν τόσο μεγάλης έκτασης όσο η επίπτωση που είχε. Δυστυχώς ήταν περίπου 900 στρέμματα και αυτό έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η Σαλαμίνα, ότι από αυτά τα 900 στρέμματα μεγάλο μέρος είναι ιδιότυπο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή υπάρχουν πολλά ιδιωτικά δάση στο νησί. Πράγμα που σημαίνει ότι η επίπτωση σε μόλις 900 στρέμματα θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί είναι πευκόφυτη η Σαλαμίνα, όπως γνωρίζουν και οι κάτοικοι και οι
0: επισκέπτες. Αυτό το ιδιότυπο, τα ιδιωτικά, όπως είπατε, δάση, σημαίνει τι για εσάς? Μπορούσατε και μπορείτε να κάνετε προληπτικές παρεμβάσεις?
1: Σημαίνει,
0: μπορείτε να κάνετε αντιπυρικές ζώνες? Ή πρέπει να τις κάνει ο ιδιοκτήτης?
1: Πέραν από το πρωτόκολλο, όπως να το πω, έξω από την αρμοδιότητα του ακρεφνός δημοσίου δάσους, για να προστατευτούν και τέτοιου είδους δάση. Κάτι το οποίο κάνουμε και σε δημοτικά δάση και σε δάση τα οποία έχουν ένα ιδιότυπο καθεστώς. Τώρα μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, δεν έχουμε δηλαδή το χρόνο. Δεν είναι απαραίτητος όλα τα δασικά οικοσυστήματα δημόσια. Υπάρχουν και δημοτικά δάση, υπάρχουν και ιδιωτικά δάση, υπάρχουν και αμφισβητούμενα, διακατεχόμενα, διάφορες κατηγορίες τέτοιες. Πράγμα που σημαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ακόμα πιο εκτεταμένη η παρέμβαση που χρειάζεται να κάνει η δασική υπηρεσία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος Αντινερό. Ωστόσο, στη Σαλαμίνα έγιναν 4 τέτοια προγράμματα από το 2022 και ειδικά η θετική επίδραση της ύπαρξης ανοιχτών καθαρών δρόμων από που μπορούσαν τα σωστικά μέσα και η πυροσβεστική αφενός να παρέμβει για την καταστολή, αφετέρου τα σωστικά μέσα να έχουν ελεύθερο δρόμο, ώστε ο κόσμος να μπορέσει με ευκολία και χρονική ταχύτητα να φτάσει εκεί, ήταν θετική επίδραση στην ταχύτητα του απεγκλωβισμού, του πληθυσμού και των επισκεπτών του νησού, γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και προφανώς υπήρχαν και πολλοί επισκέπτες πέραν
0: των πλήθων. Μα αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα και ήταν και λίγο η τύχη. Η τύχη πια ότι φύσαγε προς τη θάλασσα, γιατί αν πήγαινε τη φωτιά προς τα πάνω, τότε δεν ξέρω αν θα μπορούσαν τόσο εύκολα να φύγει ο κόσμος, δηλαδή έχουμε νεκρούς και έχουμε και εγκαυματίες. Κάτι δεν πήγε καλά, κύριε Σταθόπουλε.
1: Δυστυχώς ναι, αλλά η κατεύθυνση της φωτιάς προφανώς επηρεάζεται κυρίως από τον άνεμο. Αλλά ένας από τους λόγους που δεν μπορούσε να προχωρήσει ήταν ότι υπήρχαν και αντιπυρικές ζώνες σε αρκετά σημεία, σε τουλάχιστον 3 σημεία των πληγισών περιοχών. Πράγμα που αποδεικνύει ότι το Αντινέρο έχει θετική επίδραση, αλλά σε καμία περίπτωση θα είμαι ο τελευταίος που θα το υποστηρίξω αυτό, όπως και κανείς λογικός άνθρωπος. Δεν είναι σε καμία περίπτωση σύστημα δασοπυρόσβεσης, ούτε μπορεί οποιαδήποτε προληπτική ενέργεια, όσο προσεκτικά σχεδιασμένη και εκτελεσμένη να είναι, να μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια χιλιοστού πού θα εκδηλωθεί φωτιά.
0: Πώς αποφασίζετε πού θα γίνουν τα έργα την Αίρο, δηλαδή υπάρχει ένας χάρτης επικινδυνότητας και ποιες περιοχές μπαίνουν πρώτες στη λίστα? Αυτές που βρίσκονται δηλαδή κοντά σε οικισμούς, που έχουν καύσιμη ύλη μπόλικη, γιατί δυστυχώς εδώ, αν είναι ιδιωτικά τώρα κάποια δάση, από ό,τι μας είπατε, την ευθύνη την έχουν και αυτοί οι οποίοι δεν είχαν απομακρύνει την καύσιμη ύλη. Μεγάλη συζήτηση, αλλά ας το αφήσουμε στην άκρη αυτό.
1: Αφενός αυτό που είπατε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το 2025 για πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια αναθεωρήθηκε ο χάρτης επικινδυνότητας. Λειτουργούσαμε τα πρώτα χρόνια του προγράμματος με έναν χάρτη του 1980, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε λάβει υπόψη του τόσο την κλιματική αλλαγή, αλλά φυσικά και δεδομένα τα οποία προέκυψαν όλες αυτές τις δεκαετίες. Είναι διαφορετική η επικινδυνότητα από χρόνο σε χρόνο, όχι από 10 και 40 και 45 χρόνια. Οπότε με βάση τα στοιχεία επικινδυνότητας που έχει μια περιοχή, αλλά και τις εισηγήσεις των κατατόπους δασικών υπηρεσιών, οι οποίες στο ξεκίνημα, στο τέλος μάλλον κάθε αντιπυρικής περίοδου, εισηγούνται τέτοιου είδους έργα για την επόμενη χρονιά, από αυτά επιλέγονται τα πιο επίγοντα και αυτά φυσικά που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Έτσι, μακάρι σε 33-34 εκατομμύρια στρέμματα δάσους που έχουμε στη χώρα, μακάρι να μπορούσε να υπήρχαν χρήματα να γίνει ταυτόχρονα παντού. Αυτό φυσικά δεν είναι εφικτό, γιατί και οι πόροι είναι αρκετοί μεν, οι περισσότεροι που έχουν ποτέ διατεθεί στη χώρα, αλλά δεν μπορούν φυσικά μέσα σε ένα ή δύο χρόνια.
0: Άρα μας λέτε
1: να καλύψουν
0: αυτή τη στιγμή
1: κενό 3 έως 6 δεκαετιών.
0: Σωστό,
1: που δεν
0: πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και είναι τελευταία ερώτηση, περιοχές υψηλού κινδύνου στις οποίες γνωρίζετε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα οι παρεμβάσεις που θα έπρεπε? Υπάρχουν σήμερα τέτοιες περιοχές?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα με τις περιοχές που προτεραιοποιήθηκαν ως προς τα σχέδια αντιπυρικής προστασίας, που είναι ο βασικός χάρτης μαζί με τις εισηγήσεις των δασικών υπηρεσιών γι' αυτό του είδους τα έργα. Προτεραιοποιήσαμε ήδη από το 2024 και έχουν ήδη εκπονηθεί και διαχειριστικές μελέτες και σχέδια αντιπυρικής προστασίας στην Αττική, στη Βιωτία, στην Κορινθία, στην Εύβοια, δηλαδή νομούς που έχουν υψηλή επικινδυνότητα, και αυτό που πολύ σωστά είπα, να το αναφέρω και αυτό, ιδιαίτερα εκτεταμένες ζώνες μίξης δάσους με οικισμό. Κακά τα ψέματα, οι οικισμοί επεκτάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, έπεσαν επάνω ή και μέσα στο δάσος σε αρκετές περιπτώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η επικινδυνότητα αυξάνεται επί πάρα πολύ ψηλό βαθμό σε τέτοιες περιπτώσεις. Σίγουρα έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο ή κάτι ανάλογο σαν γι' αυτό, και δεν είναι αυτό ούτε μια αυθαιρεσία της κυβέρνησης, ούτε μια επιλογή. Ακούγονται πολλά και παράλογα επιχειρήματα κατά του προγράμματος από διάφορες πηγές και με διάφορα κίνητρα. Να πούμε, και το είπα και στην αρχή και έτσι θέλω να κλείσω, ότι είναι διεθνές δεδομένο, είναι κάτι το οποίο η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρεις φορές κατά την περίοδο 25-26 ανέδειξε ως βέλτιστη πρακτική και καλεί και άλλες χώρες να τη μιμηθούν, και φυσικά είναι κάτι το οποίο σε δάση όπως της κεντρικής ή της βόρειας Ευρώπης γίνεται συστηματικά και επί αρκετές δεκαετίες πολλά χρόνια τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γενική.
1: Εγώ
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στάθης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών, κυρίες και κύριοι. Πάμε μαζί του, φτάσαμε μαζί του στους τίτλους των ειδήσεων. Πριν ένα δίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera.
7: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
8: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
7: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
11: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
11: και κινητό 6977-421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
10: Κινηθείτε.
11: Προς το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.

0: Επιστρέψαμε κι εμείς, επιστρέψατε κι εσείς. Αυτό που δεν έχω κάνει τόση ώρα να δω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως ούτως ή άλλως, γιατί πάντα έτσι συμμετέχετε, πάντα έχετε αυτή την ενεργό δράση. Επιστροφή στη δουλειά, Νικόλα μου. Νικόλας, ο Νικόλας Δρόσος εδώ κάπου κάτω είναι στον κάτω όροφο. Γυρίσατε, Νικόλα μου. Δεν πειράζει, καλά πέρασες. Αυτό έχει σημασία, αγόρι μου, να περνάς καλά. Ποιο άσμα βάλατε στην εισαγωγή της εκπομπής, λέει ο φίλος ο καλός ο Σγκαντζόλης υπογράφει. Θα στο βρει αμέσως τώρα ο Γιώργος μου. Ο Γιώργος Βραχνός που είναι στον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη και Ρούλα Βρετάκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο για να κάνουμε τις συστάσεις αφού ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και η Χριστίνα Βίδου. Και είπαμε θα είμαστε μαζί ως τις 2, οπότε και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Σπύρο Μάλι για το μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε. Και πάμε τώρα στη Μάνη. Ο 15 Αύγουστος εκεί σημαδεύτηκε από τις πλημμύρες και από μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση με ανθρώπους από διαφορετικές υπηρεσίες να βρίσκονται επί τόπου και να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα επίγοντα περιστατικά. Ανάμεσά τους και άνθρωποι του Κέντρου Υγείας Αραιόπολης με το διευθυντή του, το γιατρό Ανάργυρο Μαριόλη, να είναι στην πρώτη γραμμή. Έναν άνθρωπο που έχει τιμηθεί για την προσφορά του στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχει αναδειχθεί καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης, στη συνέχεια του κόσμου. Επιμένει όμως να μετρά την αξία της δουλειάς του στην καθημερινότητα και δίπλα στον ασθενή, και αυτό είναι νομίζω που τον χαρακτηρίζει. Πρώτα άνθρωπο και μετά επιστήμονα. Τα λέω τώρα που δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί ξέρω ότι δεν θα θέλει κάτι τέτοιο. Από τη σεμινότητα δεν τον ξέρω τον άνθρωπο καθόλου προσωπικά. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Γεια σας κυρία Βίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως, μην τα αναφέρετε αυτά, γιατί τα βραβεία πρέπει να είναι σε όλους τους ανθρώπους καθημερινά.

0: Δεν το έχω ξαναδεί όσα χρόνια βρίσκομαι εδώ, αλλά δεν το έχει δει και κανείς από τους μεγαλύτερους ανθρώπους που ρώτησε. Ήταν τρεις ώρες πραγματικά να βλέπεις από την κορυφή του βουνού, γιατί η Μάνη είναι ένας βράχος, πανέμορφος μεν, αλλά ένας βράχος. Από την κορυφή του βουνού να κατεβαίνουν όχι χύμη, ποτάμια. Ναι. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Κράτησε, αν κράταγε λίγο παραπάνω, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Εάν αυτό γινόταν τη νύχτα.
1: Μα αυτό είναι και στην μια και αναφερθήκατε στη χρονική στιγμή που έγινε, και στη Μάνη και στη Σαλαμίνα. Αν και τα δύο ακραία, το ένα φωτιά, ναι, το άλλο πλημμύρα, με διαφορά λίγων ωρών. Αυτό το λέω γιατί, για να συνειδητοποιήσουμε κάποιοι ότι υπάρχει πια κλιματική κρίση. Είμαστε εδώ, τη ζούμε και τη βιώνουμε. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι, μια και εσείς ζήσατε και βιώσατε τη Μάνη. Πότε καταλάβατε ότι είχατε μπροστά σας ένα έντονο και όχι ένα απλώς. Ένα απλό έντονο καιρικό φαινόμενο, αλλά μια πραγματική κατάσταση ανάγκη.
0: Γύρω στις 5 η ώρα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, επειδή έχω δει και έχω συμμετάσχει όχι μόνο στην Μάνη, σε όλη την Ελλάδα. Είχα φύγει από εδώ, είχα πάει στον Ντάνιελ. Μετά από 3 ώρες ήμουνα, 4 ήμουνα στον Ντάνιελ, στη Βόρεια Ελλάδα. Έχω πάει σε αρκετές τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Δεν είχε καταλάβει κανείς τίποτα. Από τις 5 μέχρι τις 6.30 ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Αλλά αυτό που για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό, και αξίζει να το αναφέρουμε, ήταν ο συγκλονισμός όλων των υπηρεσιών. Από το δήμαρχο να βγάζει πέτρες ο ίδιος με τα χέρια, μέχρι την περιφέρεια, την αστυνομία, η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, δηλαδή όλοι σε πλήρη ετοιμότητα. Ο καθένας εκεί που έπρεπε να είναι.
1: Και αυτό το αναφέρατε. Και αυτό
0: δεν είχαμε θύματα.
1: Μπράβο, σε αυτό θέλω να σταθώ. Αναφερθήκατε στην ανάρτησή σας, στις υπεράνθρωπες προσπάθειες, στο συντονισμό κέντρου υγείας, ΕΚΑΒ, πυροσβεστικής αστυνομίας και του Δήμου. Χρειαστήκατε να αντιμετωπίσετε πάρα πολλά περιστατικά. Ήταν δύσκολος να συντονιστεί όλος αυτός ο μηχανισμός.
0: Κάποια ήταν εύκολα, αλλά δεν το ξέρεις αν δεν πλησιάσεις τον ασθενή. Καταλάβατε. Από τη στιγμή που, από την κυρία που τη χτύπησε ο κεραυνός, μέχρι το να δεις τις πτώσεις ή τα αναπνευστικά προβλήματα, γιατί υπήρξε και διακοπή ρεύματος, αλλά και να μην μπορείς να φτάσεις στο σημείο. Φανταστείτε ότι το κομμάτι αυτό, το πανέμορφο της Μάνης από την Αερόπολη μέχρι το χωριό Ήτυλο, θύμιζε Αττική Οδό. Τα αυτοκίνητα σταματημένα, αυτά που ήταν σταματημένα ήδη στο χωριό να έχουν γίνει συγκρουόμενα μεταξύ τους, τα ποτάμια να κατεβαίνουν και να μην μπορούμε ακόμα και να περνούσε, ακόμα και πεζός δεν μπορούσε να πας.
1: Πώς το καταφέρατε να πλησιάσετε, γιατί καταλαβαίνω ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα ήταν αυτό, η πρόσβαση.
0: Ήμασταν μέσα στο νερό, βρέθηκε ένα αυτοκίνητο, ένα υπερυψωμένο της αστυνομίας, και μπράβο στα δύο παιδιά που ήταν εκεί. Τους λέω, μπορούμε να περάσουμε με μια μπολτόζα να την παίρνει το χύμαρος, να ανοίξει το κεντρικό δρόμο για να περάσουμε για μας. Βασικά εκείνη την ώρα δεν υπήρχε για να περάσει ο κόσμος, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Μόνο και τελικά τα καταφέραμε. Ναι. Και πλησιάσαμε στο χωριό και πήραμε και αυτήν την ασθενή, αλλά και άλλα μικρότερης διαχείρισης περιστατικά.
1: Ευτυχώς.
0: Όταν έχεις τηλεφώνημα από το 112 και από το ΕΚΑΒ ότι πρόκειται για κεραυνό και δεν έχεις επικοινωνία στο χωριό, δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν ξέρεις που βρίσκεται και βλέπεις και όλο αυτό μπροστά. Πρέπει να δώσεις εκείνη τη στιγμή τον καλύτερο σου εαυτό.
1: Άρα είχατε δηλαδή να αντιμετωπίσετε την ελλειπή, ήταν ελλειπής η πρόσβαση, ήταν ο χρόνος, είχατε απέναντί σας το χρόνο, γιατί έπρεπε να φτάσετε στη γυναίκα αυτή, να γίνει διακομιδή για να μπορέσει να σωθεί.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά μέσα σε μια τρίωρη κατάσταση, η οποία πραγματικά δεν νομίζω δεν την ξαναδεί κανείς. Γιατί ήταν 15 Αύγουστος, είχε από μόνη της η περιοχή, αλλά και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τουριστικός προορισμός, πάρα πολλοί κόσμος, αλλά λειτουργήσαν από τις εμπλεκόμενες φορείς, θεωρώ, ίσως όλοι ήταν στην καλύτερη τους θέση.
1: Να ρωτήσω κάτι, το καλοκαίρι όπως είπα τη Μάνη γεμίζει κόσμο. Οι ανάγκες λοιπόν αλλάζουν του κέντρου υγείας του Θερινούς Μήνους, όπως και σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς. Ναι. Είναι επαρκώς, να την ανοίξω λίγο την εικόνα αν συμφωνείτε και εσείς.
0: Ναι.
1: Είναι επαρκώς τελεχωμένο και έτοιμο, είτε για το απρόβλεπτο όπως είναι τώρα αυτό που ζήσατε, είτε για να ανταποκριθεί σε όλους αυτή την αύξηση του πληθυσμού λόγω της τουριστικής περίοδου.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα δείτε στελεχωμένη μονάδα, είτε νοσοκομειακή, είτε πρωτοβάθμιας, είτε δευτεροβάθμιας, όπως πρέπει να είναι, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Νότια Ευρώπη, επειδή ασχολούμαι μέρα νύχτα με αυτό. Το ζητούμενο είναι

0: σε εμάς που είμαστε χρόνια εργάτες σε αυτό που λέω πρωτοβάθμια φροντίδα, αν μπορούμε να συμβάλλουμε και να γίνουμε ένα κομμάτι μεγαλύτερο από εμάς, ειδικά σε μονάδες όπως βρίσκομαι εγώ, σε απομακρυσμένες. Εδώ είναι το ακροτελεύτιο της υπηρετικής Ευρώπης. Μπορείς να συμβάλλεις ώστε ο κόσμος να απολαμβάνει το ωραίο, είτε είναι στελεχωμένο είτε όχι. Το σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή, εγώ όπως βλέπετε πολιτεύομαι ελεύθερος απέναντι στη συζήτηση μαζί σας, κυρία Βίδου. Mm-hmm. Ίσως η εργατική πράξη είναι αυτή. Μπορούμε να μετονομάσουμε αυτό που κάνουμε. Έχουν δοθεί πάρα πολλά κίνητρα, πάρα πολλά κριτήρια για να επιλέξουν αυτές τις περιοχές. Είναι δύσκολο. Δεν είναι ότι είναι μια μονάδα. Εδώ είμαστε λίγοι αυτοί που μπορούμε και κρατάμε αυτή τη μονάδα.
1: Ξέρετε,
0: όρθια.
1: Γιατί το λέω. Κυρίες και κύριοι, στις 30 Ιουλίου αυτού του έτους του τρέχοντος, στα σπήλαια Δηρού, μια νεαρή γυναίκα έπεσε στα σκαλοπάτια, είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο, είχε και ένα άλλο υποθυμικό επεισόδιο. Ο κύριος Μαριόλης είναι ο ίδιος που οδήγησε το ασθενοφόρο. Έφτασε στο σημείο, εξέτασε τη γυναίκα και την οδήγησε στο κέντρο υγείας. Δεν είναι πρώτη φορά, διακρίνεστε για διάφορα πράγματα. Δεν θέλω να σταθώ, γιατί όπως είπατε και εσείς, δεν θέλετε ναι. Και εσείς ο ίδιος. Αυτό όμως δείχνει κάτι. Το φιλότιμο, τη διάθεση, την πρόθεσή σας. Δείχνει όμως και.
0: Κυρία Βίδου, όσο στελεχωμένο και να είναι μια μονάδα, την ώρα εκείνη ο οδηγός πριν ένα τέταρτο, γι' αυτό καταρχήν εγώ αυτό το κάνω 20 χρόνια να οδηγώ το ασθενοφόρο. Mm. Γιατί εκείνη την ώρα που φεύγει ο οδηγός βάρδιας και πάει στο νοσοκομείο της Τρίπολης περιστατικό από εδώ, και μετά από 10 λεπτά με παίρνετε εσείς οι ίδιοι από τα σπήλαια Δηρού για οτιδήποτε, η ανταπόκριση από το σύστημα. Να ξέρετε, είμαστε και η μοναδική χώρα που έχει δωρεάν ασθενοφόρο, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα. Mm-hmm. Θα δώσω μια τέτοια πληροφορία. Mm-hmm. Είναι μόνο για υπερεπίγουσες κλήσεις. Όλα τα άλλα είναι σαν το ταξί, πληρώνει. Εκείνη την ώρα που θα με καλέσετε εσείς, πρέπει να περιμένω τουλάχιστον μια μισή ώρα. Εγώ αυτό δεν το έκανα ποτέ. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο άνθρωπος στο σύγχρονο κόσμο, σε αυτόν τον νέο κόσμο που οραματιζόμαστε, έχει την επιλογή, κατά τη γνώμη μου, να έχει δύο επιλογές. Είτε να είναι ναυαγός ή να είναι θαλασσοκράτης. Διαλέγεις και παίρνεις.
1: Τι ωραία.
0: Και όταν δεν βάζεις την αριθμική συνιστόσα στον ασθενή, στον νόσημα, στον πολίτη, νομίζω ότι δεν είναι τίποτα να οδηγήσει. Εσύ δεν οδηγείς, εσύ ποτέ να οδηγήσει το ασθενοφόρο. Πολύ άνετο. Μπορεί και καλύτερα από μένα.
1: Πού γεννηθήκατε? Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά τώρα έτσι όπως.
0: Έχω γεννηθεί στην Αθήνα κατά λάθος.
1: Τι εννοείται?
0: Στα σκαλοπάτια του Αγλαία Κυριακού. Όχι σε μευτήριο, γιατί ήταν ο αδελφός μου, είναι το πρώτο περιστατικό που έζησε με αυτόν τον τύπο μηνγκίτιδας. Τότε νοσηλευόταν και η μάνα μου δεν ήθελε να γεννήσει. Έδινε μάχη για αυτόν. Έχω μεγαλώσει σε ένα χωριουδάκι με 10 κατοίκους.
1: Σε ποιο χωριό?
0: Κοντά στο Γερολιμένα της Μάνης. Και η ενασχόλησή μου ήταν, μέχρι να αρχίσω να μιλάω στα κανάλια και στους δημοσιογράφους, πάντα ήταν μέσα στη μοναξιά φιλοτεχνημένη. Δηλαδή είχα μάθει ένα παιχνίδι, να βλέπω τα μυρμήγκια στη γλάστρα. Αυτό. Σας τα είπα πριν, μου τα πείτε εσείς.
1: Θα με τρελάνετε.
0: Όχι, γιατί να σας τρελάνω. Εγώ θέλω να δω, να μετονομάσω εσάς που έχετε, σας παρακολουθώ στο δελτίο εγώ και στην τηλεόραση. Θέλω να δω αν μπορούμε να μετονομάσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα σε αμφιτρίτη, ερατό ή θέτιδα. Αυτό.
1: Τι ώρα.
0: Μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό. Να δούμε, δηλαδή, ξέρετε, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα υπάρχουν πολλά αγκυροβολημένα εστιοφόρα. Έχει διαμορφωθεί ένας λιμένας, άσχετα αν περπατάμε και δεν βλέπουμε τη θάλασσα. Θα πρέπει από αυτό το άγωνο μέρος που λέγεται Αθήνα να ξεπηδήσουν καινούργιες ιδέες, καινούργια πράγματα. Δεν είναι μόνο να δούμε γιατί έλειπε ο οδηγός, ήταν η νοσηλεύτρια, ο γιατρός.
1: Να μην μείνουμε στο μίζερο του πράγματος, δηλαδή να μην μείνουμε στη δυσκολία, να δούμε πρώτον τη λύση και μετά να πάμε μπροστά. Όμως για να γίνει.
0: Δεν ξέρω αν έχω άλλο χρόνο.
1: Έχετε.
0: Θα σας πω αυτό που είπα σε έναν συνάδελφό σας το πρωί σήμερα. Ότι το πιο δημοκρατικό που υπάρχει σε αυτή τη ζωή, το δημοκρατικότατο, είναι. Να ζεις για να ζήσει κάποιος άλλος. Υπάρχει κάτι πιο όμορφο από αυτό? Πρέπει να κοιτάξουμε και στα μεγάλα αστικά κέντρα, να βγούμε λίγο από την καθημερινή αυλόπορτα. Mm. Και αυτό που αντιλαμβάνεται ο πολίτης σήμερα, εντός εισαγωγικών, μέσα από αυτή την υπερπληροφόρηση, να δει από το βεραντάκι του στον ακάλυπτο τι βλέπει στον ορίζοντα. Αυτά να σκεφτούμε.
1: Στην Αθήνα που έχουμε και πιο ψηλά μπαλκόνια, γιατί δεν βλέπουμε?
0: Γιατί μπήκαμε σε μια άλλη φάση. Θεωρώ ότι εμείς εδώ στη Μάνη, βλέποντας και τώρα από το παράθυρό μου τα τεντωμένα φύλλα μιας να γυαλίζουν σε μια τριανταφυλιά, πρέπει να διαλέξει να διεκδικήσει έναν κεντρικότερο ήλιο. Πρέπει να βλέπουμε τον άνθρωπο. Εγώ βλέπω πρώτα τον άνθρωπο, γιατί καλός γιατρός δεν είμαι, όπως γνωρίζετε.
1: Ούτε καλός άνθρωπος είσαστε, όπως καταλάβαμε.
0: Ούτε καλός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να βρούμε έναν κεντρικότερο ήλιο που να φωτίζει περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή, να δούμε μια ζέστη από το φως τόσο του ήλιου, αλλά και μια θαλπορή σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Και κυρίως τους πιο ευάλωτους. Εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και εδώ η Μάνη βοηθάει. Έχει λαλούδες, όπως ξέρετε, σε όλες τις παραλίες, τις πέτρες.
1: Ναι.
0: Έχει πυργόλιθους, έχει σοκάκια. Αλλά έχει και αυτό το μονοπάτι που περπατάς στα σοκάκια και παίρνεις αυτή τη μυρωδιά. Δεν μπορείς να μην προσφέρεις υπηρεσίες υγείας.
1: Άρα εμένα τώρα...
0: Όχι στην αριθμική συνιστόση.
1: Μόλις μου δώσατε και την ανόητη ερώτηση που θα σας έκανε.
0: Ναι.
1: Σας έκανα.
0: Γιατί... απαντήσεις υπάρχουν, όπως ξέρετε. Ερωτήσεις δεν υπάρχουν.
1: Όχι, θα καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί αφού έχετε όλες αυτές τις περγαμηνές προδιαγραφές, ένας εξαιρετικός γιατρός και πάνω απ' όλα άνθρωπος, μένετε εκεί και δεν έρχεστε σε αυτή την Αθήνα με τα γκυροβόλια που είπατε? Δεν χρειάστηκε να κάνω την ερώτηση.
0: Αφού έχω τη δυνατότητα και μιλάω με τους δημοσιογράφους από την Άρωπολη, γιατί να έρθω στην Αθήνα? Χιούμορ κάνω,
1: Ναι, όχι, μια χαρά. Εννοείται, καταλαβαίνω απόλυτα. Πώς είναι σήμερα?
0: Κοιτάξτε, ο ρωματισμός μπορεί να πλεονάζει. Αλλά και ειδικά σας για τους ακροατές, θα λένε τι λέει τώρα αυτός από τη Μάνη. Να τους θυμίσω μόνο ότι η δημοκρατία, η σκέψη, η ελευθερία, η ανθεκτικότητα, η μέθεξη, η αγάπη, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά κυρίως, ουδέποτε γεωμετρήθηκαν. Στον ακροατή το αφιερώνω αυτό. Στα προσχεδιασμένα χαρτιά ή μιλιμετρέ. Όλες πάντα ψάχνουν μια πρωτοκαθεδρία στον ήλιο. Γι' αυτό και για μας ο άνθρωπος πρέπει να είναι η Ιθάκη σε όλα τα ταξίδια, την καθημερινότητα, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Μια κανονική δημοσιογραφική, πώς είναι η κατάσταση σήμερα στην περιοχή, αν έχετε εικόνα, και μετά μια πολύ ανθρώπινη?
0: Ναι.
1: Απαντήστε μου πρώτα.
0: Είναι μια χαρά, ηλιόλου στη Μάνη. Έχει αποκατασταθεί το δίκτυο, το δικό αμέσως, δηλαδή όλη τη νύχτα. Δόθηκε μεγάλη μάχη γιατί να μπορούσαν να ξεμπλοκάρουν και οι επισκέπτες. Καταλαβαίνετε, είχαν μπλοκαριστεί. Όλα αυτά φτιάχτηκαν. Είμαστε σε ένα καλό σημείο.
1: Όταν τελειώνει μια τέτοια νύχτα, όταν τελειώνει αυτή η ένταση, οι ασθενείς έχουν αντιμετωπιστεί, επιστρέφεται στο κέντρο υγείας. Τι μένει στο γιατρό, στον άνθρωπο? Προλαβαίνετε να σκεφτείτε ποτέ τι είναι αυτό που μόλις ζήσατε?
0: Θα σας πω. Αυτή είναι η καλύτερη ερώτηση, ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ γι' αυτό ζω, γι' αυτό που είπατε. Γιατί εγώ δεν ήμουν ούτε καλό παιδί, ήμουν παιδί της γαλαρίας, καθόμουν στο τελευταίο φρανείο πάντα, έκανα φασαρίες, έκανα τέτοια πράγματα στη ζωή μου. Όταν αποφάσισα ότι πρέπει να πέρασα στην ιατρική και έγινα γιατρός, ένιωσα όταν ξεκίνησα να βλέπω τον πρώτο ασθενή στο Ιπποκράτιο και στη μετέπειτα πορεία μου, ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι ασθενείς, με μεταμορφώνουν σε καλύτερο άνθρωπο. Και προσπαθώ να βρω και να βλέπω καθημερινά όσους περισσότερους μπορώ. Γιατί νομίζω ότι αυτοί με μεταμορφώνουν σε καλύτερο άνθρωπο. Γι' αυτό και αλλάζω κάθε φορά σημείο συνάντηση.
1: Ρωτάνε ο ακροατές, ας πούμε, ο Αντώνης τώρα που είναι μπροστά μου. Ποιος είναι ο κύριος που μιλάει? Μου θύμισε, λέει, τα μυρμήγκια στην αυλή, όχι στη Γλάστα, όταν ήμουν 4 ετών. Ποιος είναι ο κύριος, λέει, που μιλά? Θα πω εγώ σε λίγο. Εσείς ποιος είσαστε, κύριε Μαριόλη? Πώς θα λέγατε, τι θα λέγατε ότι είσαστε?
0: Εγώ αυτή τη στιγμή με έχετε καλέσει στο τηλέφωνο, γιατί διευθύνω ουσιαστικά, δεν το έχετε δει έτσι, αλλά εγώ το νιώθω. Νιώθετε ότι διευθύνω μια αόρατη ορχήστρα εδώ. Στη Μάνη θα σας πω ότι αυτά είναι, αυτό που νιώθω, αυτό που κάνω, αυτό που πράττω είναι όπως τα σημάδια της εφηβικής ακμής. Αυτό ίσως μαρτυρά και λίγο την αυθεντικότητά μου, γιατί εγώ επένδυσα μόνο τη ζωή μου στον άνθρωπο, στον πυρήνα της ελπίδας και στη λάβα της ανθρώπινης θέλησης. Δεν έκανα τίποτα όμως, τίποτα. Αυτό είναι ένα μικρό κεφάλαιο και ήταν πολύ μικρότερο όταν ξεκίνησα από όλα όσα εισέπραξα όλα αυτά τα χρόνια. δουλεύοντας στα εργοτάξια της πρωτοβάθμιας με το χαμόγελο και το βλέμμα των ανθρώπων. Είναι αρκετά τα χρόνια για να μπορεί κανείς να δει όλα αυτά που, σε όλα αυτά που αναφέρομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Μαριόλη. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να βρεθούμε και από κοντά.
0: Συγγνώμη που σας κούρασα.
1: Τι λέτε τώρα, δώσατε τόσο χαμόγελο.
0: Αλλά να ξέρετε μαζί και εσείς, κυρία Βίδου, χρησιμοποιώ το όνομά σας.
1: Εννοείται.
0: Ούτως σας είπα ότι πολιτεύομαι ελεύθερος. Θα είμαι παρόν στη μοιρασιά της παρτιτούρας αυτού του νέου κόσμου που θα διεκδικήσουμε. Θα είστε κι εσείς.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή να συνομιλήσω μαζί σας.
1: Γεια σας, κύριε Μαριόλη. Γεια σας, κύριε Μαριόλη. Ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, έτσι για τον Αντώνη. Να του πω, έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών, Αντώνη μου. Έχει αναδειχθεί καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης, στην αίχεια του κόσμου. Έχει τιμηθεί για την προσφορά του στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και όπως κατάλαβες, επιμένει να μετρά την αξία της δουλειάς του στην καθημερινότητα και δίπλα στον ασθενή. Υπέροχος άνθρωπος. Μόνο αυτό έχω να πω.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Μας ρωτάτε ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι, Shirley Bassey, The Living Tree, έτσι είναι ο τίτλος του. Έρχεται ο Σπύρος, ήρθε ο Σπύρος. Γεια σου, Σπύρο.
1: Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε. Σας άκουγα πριν, υπέροχος άνθρωπος, ο κύριος Μαριόλης. Υπέροχος, υπέροχος άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω αν θα απολυτευτεί, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, και δεν με νοιάζει υπό την έννοια ότι κάποιοι ακροατές και τέτοιοι. Υπέροχος, υπέροχος.
1: Δεν με νοιάζουν τα τέτοιου είδους σχόλια. Μακάρι τέτοιοι άνθρωποι να μπουν σε. Αυτούς δεν θέλει στην πολιτική.
0: Α, μπράβο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Θέλεις δηλαδή ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ένα συγκεκριμένο κουτί. Δεν θέλεις ανθρώπους που έχουν όραμα, έχουν ιδέες. Έχουν, ρε παιδί μου, κάτι να πούνε στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Μακάρι. Δεν μπλέκω με τι κόμμα.
0: Και καθόλου άνθρωπος, δηλαδή. Δεν το ξέρω. Απαντώ σε έναν ακροατή.
1: Υπέροχος άνθρωπος και όχι μόνο στα λόγια. Έχει ένα γλυκί λόγο. Πράγματι. Αλλά στα έργα. Έχει πάει κάτω και όλοι πίνουν νερό στο όνομά του. Ναι. Οπότε, γιατί όχι.
0: Οδηγεί στενοφόρο του από την αρχή. Γιατί, δηλαδή, ωραία.
1: Σου λέω, όχι, είναι τρομερή δουλειά που έχει κάνει εκεί κάτω.
0: Λοιπόν, Σπύρος Μάλης, άλλη τρομερή δουλειά. Έρχεται στις διαμετρήσεις. Θα σε ακούω.
1: Θα με ακούς. Τι να ακούς, θέματα που κι εσύ δηλαδή θα ασχοληθείς με το κεντρικό δελτίο το βράδυ. Είναι αυτά τα δυσάρεστα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, άστα τώρα. Είναι...
0: Σε ευχαριστώ, Σπύρο, που είσαι εδώ και που είσαι στη ζωή μας, έτσι.
1: Άντε, γεια. Καθήκον μου. Καθήκον μου.
0: Γεια, γεια.
2: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης

0: Αυγούστου. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3. Η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήταν. Γεια σας.
2: Καταπληκτικό.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή.
0: Κόσμος 96,5.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
9: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
8: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
9: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
8: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
9: Ακόμα μοναδικά ειδική ύπου και κυγκαλερίας.
8: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26710-252-51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Η μόνη σας επιλογή.
10: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
11: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
12: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
14: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
15: Μιλάμε για ένα νησί που έχουμε πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, δηλαδή χωρίς σπίτι, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν καθαρίζονται όλα.
16: Δεν καθαρίζονται όλα και η περιοχή χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολη και πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Βεβαίως είχαμε και τις απώλειες ανθρώπων. Μέσα στον Αύγουστο επέστρεψε η Τουρκία στις προκλήσεις, βγάζοντας αυτή τη φορά και χάρτες. Ανακοίνωσε θαλάσσια οικόπεδα, αγνοώντας πλήρως κατά την πάγια τακτική της την επίρρεια των νησιών, αγνοώντας και την νομιμότητα. Αυστηρή απάντηση από την Αθήνα.
17: Μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, Κυριακή, ξημερώματα, η Τουρκία με την υπογραφή του Ερντογάν λέει: γύρω από το Καστελόριζο όλη αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, δημιουργεί ένα δικό θαλάσσιο πάρκο.
2: Η Τουρκία νιώθει αυτή τη στιγμή μια αυτοπεποίθηση, η οποία έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχει να κάνει και με την καλή σχέση Ερντογάν-Τραμπ. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της αυτοπεποίθησης θεωρεί ότι μπορεί να ξεδιπλώσει την αναθεωρητική της ατζέντα.
16: Και έπεσε και μια βαριά καμπάνα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από την ΑΔΕΣ, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτή η εταιρεία νίκιαζε αυτοκίνητα, αλλά δεν είχε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που νίκιαζε, με έναν τρόπο που ουσιαστικά καρφώθηκε μόνη της.
18: Το οξύμορο ποιο είναι? Ότι ήταν γραμμένα στα νόμιμα βιβλία της ΑΔΕ, στο ψηφιακό παραδείγματος χάρη πελατολόγιο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτό, εφόσον είναι ψηφιακό και φαίνεται ότι υπάρχει στο ψηφιακό πελατολόγιο, είναι πολύ εύκολο στην ΑΔΕ να δει ότι αυτά δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.
16: Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Την πάτησαν. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο για το σημερινό μαγκαζίνο. Και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, μία στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στα Σελήνια. Ιδιαίτερα η πυρκαγιά στα Περιστέρια δημιούργησε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τους κατοίκους και τους παραθεριστές της περιοχής. Είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, πριν καν φτάσουν εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα και οργανωθεί μια επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων και των παραθεριστών. Το Σαββατοκύριακο το συγκεκριμένο η Σαλαμίνα έχει χιλιάδες επισκέπτες, οπότε σε αυτές τις περιοχές υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είτε μένουν είτε είχαν πάει για το Σαββατοκύριακο. Τη στιγμή που ξεκίνησε η πυρκαγιά εγκλωβίστηκαν, χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνσή τους δια θαλάσσης. Όσοι πρόλαβαν έφυγαν και από τον κεντρικό δρόμο. Δυστυχώς συμπολίτες μας δεν τα κατάφεραν, εγκλωβίστηκαν και κατέληξαν. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποστεί εγκάβματα, καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και ένα μαύρο τοπίο εκεί που ήταν δάσος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Ακούμε τι λένε κάτοικοι της περιοχής και αμέσως μετά θα πάμε στη Σαλαμίνα στο σημείο εκείνο.
19: 3 η ώρα δεν με καπνώ, κατεβήκαμε κάτω, καθίσαμε εδώ. Ευτυχώς ήρθαν τα αεροπλάνα και βοηθήσανε. Βέβαια μια πλαγιά ωραία έγινε λίγο στάκτη, αλλά ελπίζω να διορθωθεί.
20: Τότε από εδώ δεν πλησίασε η φωτιά εκεί κοντά, τώρα έχει παρακάτω άλλα σπίτια, δεν ξέρουμε τι έχει.
21: Βυθήκατε.
20: Μα δεν θα φοβάσαι παιδάκι, μάμα βλέπεις τη φωτιά, δεν τη φοβάσαι τη φωτιά. Φοβηθήκαμε. Και λέμε Παναγία μου βόηθα που λένε, τι άλλο να πούμε.
22: Γλίτωσε. Ευτυχώς μόνο το πίσω μέρος, ας πούμε, που είχα κάτι παλιά τέτοια και πήρανε φωτιά, ας πούμε, και ένα πεύκο. Δόξα τω Θεώ, γλίτωσε, βασικά επειδή ήταν καλά καθαρισμένο το οικόπεδο. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
23: Ο πατέρας μου ήταν μέσα και προσπαθούσε να σβήσει με τη μάνικα τη φωτιά. Σπάσαν τα παράθυρα από τη φωτιά, καήκανε, μπήκε μέσα η φωτιά. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά, τέλος πάντων. Έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκει τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τέλος πάντων. Το συνεφέρνει και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή είναι με εντάγματα.
16: Πολύ δύσκολες, πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Ήταν εξαιρετικά αντίξωες οι συνθήκες και για τους πυροσβέστες. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση για να απομακρυνθεί όλος αυτός ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης βρίσκεται σήμερα εκεί. Από το πρωί κάνει το ρεπορτάζ, καταγράφει με την κάμερα του Sky τις ζημιές, μιλάει με ανθρώπους. Οπότε θα μεταφερθούμε στη Σαλαμίνα, στα Περιστέρια. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες στη σκιά και του θανάτου δύο ανθρώπων από την χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά. Δύο μέτωπα ουσιαστικά διαχειρίστηκε το νησί. Εμείς βρισκόμαστε στα Περιστέρια, στο πιο δύσκολο κομμάτι, όπου έχασαν τη ζωή τους λοιπόν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, προσπαθώντας να γλιτώσει από τις φλόγες που είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους. Η ειρωνία είναι ότι το σπίτι εν τέλει υπέστη λίγες ζημιές σε σχέση με άλλα γειτονικά οικήματα. το ζευγάρι προσπάθησε μέσα από ένα ρέμα να φτάσει μέχρι την παραλία πιο γρήγορα. Υπήρχαν και κινητικά προβλήματα, εγκλωβίστηκαν αποτέλεσμα να τους προφτάσουν οι φλόγες. Τώρα, οι έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει για την έναρξη πυρκαγιάς έχει μια σημασία, γιατί είναι σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Όπως είπαμε, όσον αφορά το μέτωπο εδώ στα Περιστέρια, περίπου 400 μέτρα από το σπίτι των ηλικιωμένων εντοπίζεται το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ένα οικόπεδο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι αυτή την ώρα, παρά τις καταγγελίες και τις αναφορές που βλέπουμε για απορρίμματα, αν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Φαίνεται τουλάχιστον ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρισμού από αμέλεια, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες, γιατί λαμβάνουν καταθέσεις και από άτομα τα οποία ουσιαστικά βρίσκονταν κοντά στο σημείο αυτό της φωτιάς οι πυροσβέστες. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο κομμάτι και μιλάμε για...
0: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν έχεις φτάσει, αν έχεις προχωρήσει, γιατί είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ σου. Το ένα ενδεχόμενο, τα απορρίμματα, λες ότι μήπως κάπου εκεί υπήρχαν κάποια απορρίμματα που προκάλεσε μια ανάφλεξη κατά. Το δεύτερο, εμπρισμό. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι είχαμε δει ανθρώπους εκεί, κάποιοι έψιναν, κάποιοι έκαναν άλλες εργασίες, υπάρχουν τέτοιου είδους μαρτυρίες, ή είναι κάτι που στο γενικότερο πλαίσιο εξετάζεται και αυτό?
24: Όσον αφορά τα Περιστέρια, μιλάμε τουλάχιστον ότι είναι μέσα στο κάδρο της έρευνας, στο ενδεχόμενο εμπρισμού από αμέλεια, που είναι όλα αυτά τα οποία αναφέρεις και εσύ, χωρίς να γνωρίζουμε εμείς τι ακριβώς από όλα μπορεί να είναι. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, να το τονίσουμε, γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να μιλάμε για εμπρισμό από πρόθεση.
0: Εσύ λες στα σελήνια τώρα.
24: Στα σελήνια, ακριβώς. Το αναφέρουμε ότι, επειδή ανέφερε και ο Υπουργός για ανθρώπινο παράγοντα, ενδεχομένως ένα ανθρώπινο παράγοντα και στις δύο περιπτώσεις, τη μία να μιλάμε για αμέλεια και στην άλλη πρόθεση. Το αναφέρω αυτό, το αφήνουμε για να περιμένουμε και εμείς πληροφορίες.
0: Θα καταθέσω τώρα προσωπική μαρτυρία, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά την περιοχή. Η χρονική απόσταση, Γιώργο, το λέω και για το ρεπορτάζ, η χρονική απόσταση από τα Περιστέρια μέχρι τα Σελήνια είναι η χρονική απόσταση, ο χρόνος που εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές. Όσο κάνεις να πας από τα Περιστέρια στα Σελήνια, είναι η διαφορά, η χρονική εκδήλωση των δύο πυρκαγιών.
24: Ναι, υπάρχει αυτή και πάντα είναι ύποπτο όταν είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά και βλέπουμε να ξεπηδά ένα δεύτερο μέτωπο, μια δεύτερη εστία. Καταλαβαίνουμε ότι πάντα οι υποψίες προς τα εκεί οδηγούν. Μένει βέβαια να τρέξει και η έρευνα. Το αναφέρουμε τώρα αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά βέβαια τα απορρίμματα, να το τονίσουμε, γιατί το καταγγέλνουν και πάρα πολλοί κάτοικοι εδώ. Και είναι δεδομένο το πρόβλημα. Ανέφερε και ο Δήμαρχος ότι μιλάμε για εγγεγραμμένους 35-34. Υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει και οπτικά. Εμείς με το που μπήκαμε στα Περιστέρια, υπήρχαν φορτηγά τα οποία μάζευαν σκουπίδια από ένα επικίνδυνο σημείο στην άλλη πλευρά του οικισμού. Εκεί δεν πέρασαν οι φλόγες, αλλά καταλαβαίνετε ότι θορυβήθηκαν και οι αρμόδιες αρχές για κάποια κομμάτια όπου υπήρχαν ακαθάριστα, ότι έπρεπε να είναι άμεση αυτή τη στιγμή η επέμβαση υπό αυτές τις συνθήκες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα, ασχέτως το τι θα δείξει το πόρισμα, είναι υπαρκτό. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Τώρα, να τονίσουμε ότι η πρώτη καταγραφή, τουλάχιστον με βάση τα όσα συζητήθηκαν και σύσκεψη, κάνει λόγο για ζημιές, ενδεχομένως και ολική καταστροφή σε περισσότερες από αυτές τις 15 σπίτια και μια επιχείρηση. Θα δούμε και αύριο το πρωί που θα τρέξουν οι αυτοψίες να υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα για αυτό το κομμάτι. Και αναμένουμε λοιπόν ουσιαστικά να δρομολογηθούν και τα κομμάτια αυτά όσον αφορά τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές.
0: Που έχουν υποστεί ζημιές και όχι μόνο σπίτια, και αυτοκίνητα, Γιώργο, από ότι.
24: Και πολλά αυτοκίνητα που έχουμε δει καμένα, ναι.
0: Και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και μια δύσκολη περιοχή, μιας και βρίσκεσαι εκεί και έχεις δει, αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολη χθες ήταν η επιχείρηση για να φτάσει αυτός ο κόσμος στην παραλία και να αρχίσουν να τους παίρνουν σκάφη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη και.
24: Αυτό και επιλέχθηκε έτσι να. Δεν υπήρχε, δεν είναι.
0: Μα δεν υπήρχε άλλη. Δεν υπήρχε. Δηλαδή ήταν εγκλωβισμένοι εκεί. Θέλω να πω, τα αναφέρω όλα αυτά γιατί ήταν μια πυρκαγιά, Γιώργο, που θα μπορούσε να εξελιχθεί, βέβαια έχουμε την απώλεια δύο ανθρώπων, είναι τραγωδία είναι τώρα αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να πω ότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες που θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, πώς να το πω, πολύ χειρότερα.
24: Θα μπορούσε, ναι.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από το σημείο εκεί της Περιστέρια, όλα μέσα στο κάδρο των ερευνών, από κάποιο τυχαίο γεγονός, εμπρισμός, αμέλεια, τα πάντα είναι
16: προς εξέταση τώρα από τους πυροσβέστες ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος στην ΕΡΤ.
1: Περισσότερο από 500 άνθρωποι μετακινήθηκαν μέσω θαλάσσης με πλοία τα οποία κατέπρευσαν στην περιοχή από το λιμενικό σώμα, το πυροσβεστικό σώμα, παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να βγάλουμε τους ανθρώπους όλους από την περιοχή που υπήρχε η πυρκαγιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, μέσα στα όρια της μίξης του δασικού με τον αγροτικό ιστό.
16: Δεν είναι μόνο οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Αρκετοί ακόμη χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, καθώς έχουν υποστεί εγκάβματα. Ο κ. Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Ποδηδίνης, στο Μέγκα.
3: Το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να διακομίσει 8 εγκαυματίες στο κέντρο υγείας, εκ των οποίων οι 5 μετά την πρώτη αντιμετώπιση διακομίστηκαν στο θριάσιο με εγκαύματα. Οι 3 είναι λίγο πιο σοβαρά. Δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή κανενός, παρότι οι 3 είναι λίγο πιο σοβαρά.
16: Μας είπε ο Γιώργος ότι ήδη έχουν πιάσει δουλειά τα συνεργεία προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές που έχουν γίνει. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος είναι υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Μίλησε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο του Sky, όχι μόνο για την περίπτωση της Σαλαμίνας, αλλά και για τις προηγούμενες πυρκαγιές που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
4: Έχουμε φτάσει στα 101 σπίτια στο Πορτογερμενό, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και είναι για ανακατασκευή. Ξεκινάνε οι αυτοψίες, όπως σας είπα σήμερα, στις δύο περιοχές, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια. Δηλαδή, είναι και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτιρίων.
16: Από τις μαρτυρίες και το ρεπορτάζ έχετε αντιληφθεί ότι είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας το πού εκδηλώνεται η πυρκαγιά και αν έχουν τηρηθεί οι κανόνες και οι νόμοι, με την έννοια αν έχουν καθαρίσει οι κάτοικοι της περιοχής τα οικόπεδα από ξερά χόρτα. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ο κύριος Παναγόπουλος, ο δήμαρχος της Σαλαμίνας, μίλησε στον Αντένα και περιέγραψε μια κατάσταση που δεν είναι και τόσο ελέγξιμη στο νησί.
5: Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς το θέμα της καταγραφής, τόσο για τις περιουσίες των συμπολιτών μας, αλλά και για την έκταση τη δασική που έχει καταστραφεί. Από εκεί και πέρα για τα καθάριστα, ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό στο νησί. Ο νόμος λέει ότι οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων πρέπει να καθαρίζουν τα οικοπαίδά τους για λόγους της πυροπροστασίας. Δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι για διάφορους λόγους. Και μιλάμε για ένα νησί που έχουμε πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπαιδα, δηλαδή χωρίς σπίτι, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν καθαρίζονται όλα.
16: Δεν καθαρίζονται όλα, λέει ο δήμαρχος της Σαλαμίνας. Θα πάμε στον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Εκεί είχαμε μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στη Χαλκιδική, που έρχεται μάλιστα λίγες ημέρες μετά από την μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη. Για να μας τα μαζέψει τώρα αυτά τα δύο ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, να ξεκινήσουμε από το τρέχον. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η τελευταία πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, ανοίξει στο Δήμο Αριστοτέλη, περίπου στις 12 η ώρα, σε αγροτοδασική έκταση.
16: Είναι μεγάλη αυτή, Δημήτρη.
21: Αυτή η φωτιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, έχει οριοθετηθεί. Οπότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μια φωτιά η οποία προκάλεσε την κινητοποίηση πυροσβεστικής με 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Δεν κινητοποιήθηκαν αεροσκάφη για την κατάσβεσή της. Και εξ αρχής φάνηκε πως δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Οπότε, όπως ξαναείπα, είμαστε σε καλό δρόμο γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί και συνεχίζουν να καταγράφονται από τις αρμόδιες επιτροπές στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας για τη φωτιά της 13ης Αυγούστου, σήμερα ανακοινώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής πως άνοιξαν οι αιτήσεις κρατικής αρρωγής και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε μπορούν να καταβάλουν αίτηση όλες οι πληγήσεις επιχειρήσεις και όσοι έχουν σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, σε συνδυασμό λοιπόν με τους ελέγχους των αρμόδιων επιτροπών. Καλό είναι να καταβάλουν όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά όσο πιο έγκαιρα γίνεται για να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι και να ακολουθήσουν όσο πιο άμεσα φυσικά γίνεται και αποζημιώσεις. Ενώ να σου πω ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 19 Αυγούστου, αναμένεται κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα μεταβεί αρχικά στο πεδίο της πυρκαγιάς και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και μία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας, με την παρουσία φυσικά όλων των αρμόδιων φορέων, θα συζητήσουμε σχετικά με το θέμα και με τα πυρόπληκτα σημεία που υπάρχουν στην Χαλκιδική.
16: Φαντάζομαι και για την επόμενη μέρα σε αυτά τα σημεία, ακριβώς, με την έννοια ότι πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, πρέπει να υπάρξει μια πρόνοια, γιατί μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στις περιοχές αυτές που αποψηλώθηκαν θα έχουμε μετά το άλλο φαινόμενο, δηλαδή από το μαύρο τοπίο στον κίνδυνο πλημμυρών. Οπότε,
21: ακριβώς.
16: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Θεσσαλονίκη. Μιλούσαμε προηγουμένως για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και για τις έρευνες, μας έλεγε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, για τις έρευνες που γίνονται από την πυροσβεστική. Και αυτή τη στιγμή στο κάδρο δεν υπάρχει τίποτα εκτός κάδρου. Εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για αυτή την πυρκαγιά, για αυτές τις πυρκαγιές στα Περιστέρια και τα Σελήνια. Μικρή απόσταση, σε μικρό χρονικό διάστημα εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές. Είναι φέτος νομίζω η χρονιά που ανακοινώνονται, εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον προηγούμενα έτη, τόσες πολλές συλλήψεις από τις υπηρεσίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για εμπειρισμό, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Έχουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Η αστυνομική μας συντάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια.
6: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι έχουμε ακόμα μία σύλληψη και αυτή τη φορά ενός 80χρονου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν και εκείνος που προκάλεσε την πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα λίγο πριν τις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής, με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του να αφορά το αδίκημα του εμπρισμού από πρόθεση.
16: Από πρόθεση.
6: Ναι, ναι, από πρόθεση. Πρόκειται για την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή της Καβάλας. Από την πρώτη στιγμή, όπως και σε κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται, κινητοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού και η σύλληψή του ήταν άμεση. Να σημειώσουμε πάνω σε αυτό που έλεγες νωρίτερα για τον αριθμό των συλλήψεων που έχουμε. Ναι. Από τις αρχές του έτους, από τον Ιανουάριο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις, από τις οποίες οι 31 είναι για εμπρισμό από πρόθεση. Μεγάλος και αριθμός των συλλήψεων, όπως καταλαβαίνετε, που είναι από αμέλεια, γι' αυτό τονίζεται από τις αρμόδιες αρχές ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε οποιαδήποτε εργασία δεν πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες.
16: Ναι, πολύ επικίνδυνες. Σε κάθε περίπτωση και οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες που δικαιολογούν κατηγορία 4 ή κατηγορία 5, σε κάθε περίπτωση, αλλά πόσο μάλλον όταν βλέπουμε και ακούμε για εντοπισμό ανθρώπων που ο άλλος με τροχό, ο άλλος ήθελε να ψήσει δίπλα στο δάσος.
6: Μπράβο, δηλαδή
16: ασύλληπτα πράγματα, ασύλληπτες καταστάσεις για τον κοινό νου. Πώς να το πω.
6: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και βέβαια σε κάθε πυρκαγιά που ξεσπάει αμέσως ξεκινάνε οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν και τα αίτια.
16: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει από το ρεπορτάζ το δικό σας, δηλαδή, ότι σχεδόν τη στιγμή που ξεκινάνε τα πυροσβεστικά μέσα τα οχήματα για να σβήσουν την πυρκαγιά, ξεκινούν και το ανακριτικό της πυροσβεστικής σχεδόν ταυτόχρονα για να εντοπίσει και την αιτία, και γι' αυτό έχουμε τα αποτελέσματα. Τώρα, ο 80χρονος, όταν λέμε από πρόθεση, δεν είναι ότι έκανε κάποια εργασία ή έψινε.
6: Όχι,
16: εννοούμε ότι πήγαινε και έβαζε φωτιά. Κανονικά.
6: Ναι, με γυμνή φλόγα στα ξηρά χόρτια.
16: Το γιατί το έκανε μπορεί να αφορά άλλη επιστήμη και όχι εμάς. Κάποια δεν ξέρουμε, ας πούμε.
6: Μέχρι στιγμής αυτό που έχει πάντως υποστηρίξει, όπως μαθαίνουμε, είναι απαιά ότι έβαλε εκείνος τη φωτιά. Δεν έχει δηλαδή δώσει από τις πληροφορίες που έχουμε, βέβαια θα διηγηθεί και ενώπιον των δικαστικών αρχών, κάποια δικαιολογία εντός πολλών εισαγωγικών. Γιατί.
16: Ναι, ναι. Και είχαμε και ένα περιστατικό στον Αστακό με την προσθαλάσσωση.
6: Ναι, πρόκειται για μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ακτίου λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής, καθώς συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Λεύκα στο Μεσολόγγι. Κατά τη διάρκεια της υδροληψίας στον Αστακό πραγματοποίησε την αναγκαστική προσθαλάσσωση και ο μοναδικός επιβαίνων περισυλλέχθηκε από πλωτό σκάφος του λιμενικού, καλά στην υγεία του.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, να είσαι καλά. Ήταν η Κάτια Νιάκαρη και τώρα θα βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά, τον συνάδελφό μας από τη Λάρισα. Χθες ο Πάνος Γαρουφαλιάς μας ενημέρωσε για μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε ένα εργοστάσιο πλαστικών, και μάλιστα ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για να είναι και πιο περιγραφικό στο ρεπορτάζ, εκτός από τις πληροφορίες που μας έδινε, μας έστειλε στην αρχή της πυρκαγιάς και μία-δύο φωτογραφίες που σε έπιανε ψυχή σου από ένα πυκνό μαύρο σύννεφο που είχε απλωθεί σε μία τεράστια περιοχή. Και κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι δημιούργησε, εκτός από την επιχείρηση κατάσβεσης, δημιούργησε και θέματα στους ανθρώπους που μένουν στην γύρω περιοχή. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ήταν μια δύσκολη βραδιά για τη Λάρισα. Η συγκεκριμένη φωτιά στο εργοστάσιο που παρασκευάζει στην ουσία πλαστικές συσκευασίες για τρόφιμα εκδηλώθηκε στις 9 και 5 το βράδυ. Οι πρώτες φωτογραφίες που σας έστειλα στην ουσία ήταν κοντά στο σπίτι μου βλέποντας αυτόν τον μαύρο καπνό.
16: Από το σπίτι έρχεται... σου έβλεπες αυτό το τεράστιο σύννεφο το μαύρο. Είναι τρομερό. Ήταν σοκαριστικό. Οι πρώτες εικόνες ήταν σοκαριστικές.
7: Ήταν πραγματικά σοκαριστικές όταν βγήκα στη βεράντα. Πραγματικά δεν καταλάβαινα από πού έρχεται ο καπνός. Κάποια στιγμή προσανατολίστηκα για να καταλάβουμε πού είναι αυτό το εργοστάσιο. Είναι σχεδόν στον κόμβο δύο καρπέτ, εκεί όπου κάποτε κάναν κινητοποίηση
16: αγρότες.
7: Η παλιά εθνική οδός που τώρα είναι παράδρομος εθνικής. Ξέσπασε λοιπόν η φωτιά, άμεσα υπήρξε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Ήταν δύσκολη η κατάσβεση διότι υπήρχαν πλαστικά μέσα. Κατάφεραν κάποια στιγμή να μεταφέρουν και κάποιες μποτίλιες αερίου που ήταν στο πίσω μέρος του κτηρίου, εκτός του κτηρίου που κεγόταν ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα για εκρήξεις. Ήταν κλειστό το εργοστάσιο από την Παρασκευή. Κατάφεραν, περιόρισαν τη φωτιά στο 1/4 του κτηρίου. Εκεί την πάλεψαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν τα ξημερώματα να μην έχουμε ενεργές αιστείες φωτιάς, δηλαδή στην ουσία να έχουν προβεί στην κατάσβεσή της. Δύσκολο το βράδυ γιατί είχαμε 112 λίγη ώρα αργότερα ώστε να μείνουν κλεισμένα τα παράθυρα των Λαρισαίων γιατί ήταν τοξικός ο καπνός. Σας λέω ότι δύο ώρες μετά ο σταθμός αερίων ρήπων στην Νίκαια που είναι ακριβώς δίπλα από το σημείο που είχαμε τη φωτιά ήταν ήδη στα υψηλότερα όρια του. Άρα λοιπόν επηρεάστηκε η Λάρισα το βράδυ από αυτό το πυκνό νέφος το οποίο προφανώς ήταν επιβλαβές την υγεία.
16: Κάτι τέτοιο μόνο που το βλέπεις δηλαδή δεν χρειάζεται τις αναλύσεις επιστημόνων, μόνο που βλέπεις αυτό το σύννεφο να έρθει και να το αναπνέεις. Πάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Πάνος Γαρφαλιάς και ο κύριος Μαμάκος, ο δήμαρχος Λάρισας.
8: Η επιχείρηση από την προηγούμενη Παρασκευή είναι κλειστή. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα τα αναζητήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
16: Αυτά για τις πυρκαγιές εντός συνόρων. Τώρα εκτός συνόρων, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα ακούσουμε βεβαίως τις διεθνείς ειδήσεις όπως πάντοτε από την Deutsche Welle, αλλά τώρα εμβόλυμα θα μας βοηθήσει να δούμε ένα θέμα που απασχολεί, μάλλον δεν ξέρω αν συνεχίζει να απασχολεί τη Γερμανία. Είναι μια φωτιά που προχωρά προς τα σύνορα, είναι μεταξύ Βελγίου και Γερμανίας. Γεια σου Δημήτρα, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σας από το Βερολίνο. Πρόκειται, Σπύρο, για τη μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου, από όσο διαβάζουμε. Έχουν καεί ήδη περίπου 30.000 στρέμματα γης σε ένα παρθένο δάσος. Είναι κοντά στο Μέλλον Αδρυμό, στα σύνορα με τη Γερμανία. Έχει τεθεί τις τελευταίες ώρες, διαβάζουμε, υπό έλεγχο, επειδή έχουν αρχίσει βροχές και δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή. Είναι κάπως καλύτερες οι συνθήκες σήμερα. Όμως δεν πάβει να έχει καταστραφεί μια τεράστια έκταση στα γαλλογερμανικά σύνορα και αυτή η φωτιά έρχεται να προσθεθεί σε μια ακόμη μεγαλύτερη φωτιά που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία, στην περιοχή του Ντούρεν, και εκεί πρόκειται για την μεγαλύτερη φωτιά που έχει σημειωθεί ποτέ στο συγκεκριμένο κρατήδιο που είναι και το πολυπληθέστερο στη Γερμανία. Μιλάμε για μια περιοχή σπάνιας φυσικής ομορφιάς, με φυσικά πάρκα, με παρθένα δάση, η οποία φέτος το καλοκαίρι εξαιτίας του ακραίου καύσωνα αλλά και της παρατεταμένης ξηρασίας δεν άντεξε και βέβαια έχουμε αυτά τα πρωτοφανή για τη Γερμανία φαινόμενα, τα οποία βέβαια ανέδειξαν και τις δυσκολίες της Γερμανίας να διαχειριστεί αυτά τα φαινόμενα για τα οποία δεν είναι συνηθισμένη. Να θυμίσουμε ότι η Γερμανία διαθέτει μόνο πυροσβεστικά ελικόπτερα, ένα μόνο αεροσκάφος.
16: Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Άκουγα το ρεπορτάζ σου και πριν από λίγες μέρες, η Γερμανία διαθέτει ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Μάλιστα.
9: Ναι, γιατί μέχρι στιγμής δεν θεωρήθηκε αναγκαίο κάτι παραπάνω. Είναι πολύ δύσκολη επίσης η κατάσβεση πυρκαγιών στη Γερμανία για δύο λόγους. Πέρα από την γεωγραφία του εδάφους, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή είναι διάσπαρτη ακόμη με πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία δυσκερώνουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες των πυροσβεστών.
16: Ναι, κάνουν όλη η κατάσταση πιο δύσκολη.
9: Ακριβώς. Έχουμε πάντως και εκενός χωριών τις τελευταίες ημέρες και η Γερμανία αυτή τη στιγμή καλείται να βρει λύση για τα επόμενα χρόνια.
16: Οι εκενώσεις, ξέρεις, αν γίνονται με το 112, Δήμητρα, με κάτι αντίστοιχο εννοώ, του κατάλαβες.
9: Πλέον με ένα αντίστοιχο σύστημα, το οποίο δεν το διέθετε η Γερμανία και ενεργοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας, αν θυμάστε, είχαμε μεγάλες πλημμύρες πάλι στην περιοχή του Ρήνου πριν κάποια χρόνια, με πολλούς νεκρούς τότε, και η Γερμανία τότε αναγκάστηκε να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο σύστημα.
16: Μετά από τραγωδίες.
10: Κόσμος 96,5. e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
11: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
12: Στόχος μας η ποιότητα.
11: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
11: Σιδηρικά,
12: υδραυλικά.
11: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
11: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26710 252-51.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
13: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
14: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
13: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
14: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
25: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Ξανά καλέ, εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Να θυμίσουμε κάτι, ότι ναι, η Τουρκία είχε δημοσιοποιήσει τις προθέσεις της. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλασσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας
16: είχε δημοσιοποιήσει ένα στίγμα, χάρτη. Ακριβώς.
17: Ήταν στίγμα, αλλά τώρα, μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, Κυριακή, ξημερώματα, η Τουρκία με την υπογραφή του Ερντογάν λέει: γύρω από το Καστελόριζο όλη αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου δημιουργεί ένα δικό θαλάσσιο πάρκο. Να θυμίσουμε ότι η έκδοση από των αποφάσεων έρχονται μετά από πολλά δημοσιεύματα για έντονη ελληνική στρατιωτική, στην Τουρκία τα δημοσιεύματα για έντονη ελληνική στρατιωτική δράση στο Αιγαίο. Και βεβαίως ο πρώτος θαλάσσιος χάρτης που είχε δημοσιοποιήσει η Τουρκία για τις προθέσεις της είχε έρθει ως αντίδραση για τα ελληνικά σχέδια για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο.
16: Τέτοιες καταστάσεις δεν μένουν αναπάντητες από την ελληνική διπλωματία. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, γεια σου Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
16: Είχαμε λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών να απαντά σε αυτή την προκλητική κίνηση της Άγκυρας, που εκτός από την ρητορική και την δραστηριότητα, την έντονη δραστηριότητα στον αέρα, με την αύξηση εννοώ των παραβιάσεων, τώρα προχωράει και σε χάρτες, βγάζει χάρτες.
2: Και σε αυστηρό ύφος η απάντηση προς την Άγκυρα από την ελληνική διπλωματία για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων παρκών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυσή του σε διεθνή ύδατα αλλά και στο μέτρο που εκτείνονται εντός ελληνικής εφαλοκρηπίδας, ξεκαθαράζοντας τρία πράγματα. Αφενός ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Δευτερευόντως ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Ενώ παράλληλα διαμηνύει η Σπύρο ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες υπονομεύουν τις σχέσεις των δύο χωρών. Και τονίζει φυσικά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει με συνέπεια αλλά και αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
16: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky.
15: Για 15 Αυγούστου το προεδρικό διάταγμα, 16 η δημοσιοποίηση στην εφημερίδα της κυβέρνησης, είναι άμεσα εκτελεστό. Δηλαδή από σήμερα μπορεί η Τουρκία, επικαλούμενη το προεδρικό διάταγμα του Ερντογάν, να αμφισβητεί και ουσιαστικά να απαιτεί και να αξιώνει δικαιοδοσία σε περιοχές οι οποίες, και εδώ πέρα είναι το παράλογο και παράνομο της τουρκικής απόφασης, η Τουρκία επεκτείνει το χώρο δικαιοδοσίας των θαλασσίων πάρκων της τόσο στην περίπτωση του Καστελορίζου όσο και μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης πέραν των χωρικών της υδάτων. Αυτό είναι μια παράνομη πράξη με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
16: Είναι μια παράνομη πράξη, λέει ο κύριος Φίλης. Αυτό πόσο σε ενδιαφέρει την Τουρκία. Και ο κύριος Ιατρίδης, ο πτεράρχος εν αποστρατεία, ήταν στο Open.
18: Η Τουρκία προσπαθεί αυτή τη στιγμή να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα, όσον ούπο θα έρθει και ο νόμος, και σε νησιά όπως είναι η Λίμνος, που έχει στρατηγική σημασία, και πολύ περισσότερο όμως το Καστελόριζο. Είμα, όμως. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την Αλία. Η Τουρκία χρησιμοποιεί το περιβάλλον ή την αλληλεία ως ένα γεωπολιτικό εργαλείο να επιβάλλει τις θέσεις της, να προβάλλει τις διεκδικήσεις της.
16: Ο Γιώργος Φελίδης είναι στο στούντιο να δούμε μια άλλη διάσταση. Δεν είναι... Στο ίδιο θέμα βρισκόμαστε, στην στρατηγική που ακολουθεί η Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμαστε στη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, αλλά και τις επιδιώξεις στην Τουρκία να βάλει σε αυτή τη συμμαχία και μια χώρα με την οποία η Ελλάδα ουσιαστικά κατήργησε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γιώργο.
19: Ναι. Ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης και της Αιγύπτου στην αμυντική συμφωνία της Μέκκας.
16: Γι' αυτό είπα ότι στην ουσία η συμφωνία που κάναμε για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο τέμνει και στην πράξη ακυρώνει το παράνομο τουρκολιβικό. Οπότε με αυτή τη χώρα ο Ερντογάν έχει ρίξει γέφυρες σε αυτή τη χώρα και προσπαθεί να την προσελκύσει.
19: Είδαμε και την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν.
16: Φιντάν, βεβαίως.
19: Βεβαίως. Τις συνομιλίες που είχε με τον Αμπτελατίχ, τον Αιγύπτιο ομολογό του. Τώρα έχουμε και μια άλλη διάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος προχωράει στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του στο Truth Social, στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για τη συμμαχία αυτή Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Πολύ ευτυχής που βλέπω ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν υπέγραψαν πρόσφατα και επιτέλους τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας. Δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και πως οι χώρες θα μπορέσουν επιτέλους να αμυνθούν με πιο ουσιαστικό τρόπο. Συγχαρητήρια στη μεγάλη ηγεσία των τριών εθνών που αναφέρθηκαν. Αυτά είναι τώρα με κεφαλαία που σου λέω. Αυτό είναι ένα μεγάλο, θαραλέο και σημαντικό πρώτο βήμα. Wow. Και το wow με κεφαλαία, wow, με κεφαλαία γράμματα.
16: Ναι, ναι, ναι.
19: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται.
16: Έρχεται ο Τραμπ να δώσει ευλογία.

0: Αδάμ δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να δώσει τις ευλογίες εκ των υστέρων, να μην φαίνεται ότι ακολουθεί τις εξέλιξεις.
1: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε και οι τρεις χώρες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους η κάθε μία είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Είναι όχι μόνο απλώς σύμμαχοι, είναι και αγαπητοί πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Το έθεσες με πολύ καλό τρόπο για τα σημερινά δεδομένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Με τον Γιώργο Φελή θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ήταν ένα φασαριόζικο Σαββατοκύριακο αυτό. Καταρχάς θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη στο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Πέρα, και πάλι. Ένα φασαριόζικο πραγματικά.
0: Ναι.
2: Με ένα άγριο περιστατικό στο Φίνικα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν το επεισόδιο ξεκίνησε με έναν 60χρονο Ιρανό, με καταγωγή από το Ιράν, ο οποίος έσπευσε σε ένα σημείο λόγω διατάραξης και ησυχίας που προκαλούσαν 5 άτομα ηλικίας 27-42 ετών. Τους ζήτησε να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής, όμως αυτοί δεν υπάρξουν. Ξεκίνησε ένα λεκτικό επεισόδιο μεταξύ τους. Κλήθηκε και η αστυνομία στο σημείο, έφτασαν οι άνδρες της όπλη. Το επεισόδιο δεν τελείωσε εκεί, γιατί οι 5 άνδρες τα έβαλαν και με τους αστυνομικούς, αντιστάθηκαν και κατά τη διαδικασία της σύλληψης. Μάλιστα, τραυμάτισαν και έναν εκ των αστυνομικών. Ένας 40χρονος βοήθησε έναν άλλον από την παρέα να διαφύγει τη σύλληψη. Εν τέλει, οι υπόλοιποι 5 συλληφθέντες τα κινητοποιήθηκαν, τους πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα, κατασχέθηκαν και 15 κυνηγητικά φυσίγγια τα οποία είχαν στην κατοχή τους, αλλά και οι ενισχυτές που χρησιμοποιούσαν στα ηχεία τους για να έχουν στη διαπασόν τη μουσική. Και εν τέλει, θα δώσουν τις εξηγήσεις τους στον εισαγγελέα μετά από όλο αυτό το επεισόδιο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα επεισόδιο από μια ομάδα Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιότερα, στην Πελοπόννησο θα πάμε, όπου και εκεί μια ομάδα Ρωμά δημιούργησε ένα επεισόδιο και πάλι επιτέθηκαν κατά αστυνομικών. Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να πάνε μέχρι και σε αστυνομικό τμήμα. Μας περιμένει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη.
3: Ναι, έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο αστυνομικό τμήμα Ποινιού στη Γαστούνη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα Ρωμά φέρεται να εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με στόχο να απελευθερώσει ομοφυλό τους, ο οποίος είχε προσταχθεί για έλεγχο. Κατά τις πληροφορίες, προκλήθηκαν φθορές από τα άτομα σε πόρτες, σε γραφεία, ενώ υπήρξε και πολύ μεγάλη ένταση με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα. Διέφυγαν όλοι μαζί και με το άτομο που είχε προσταχθεί. Ακολούθησε να πούμε στην περιοχή.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
3: Εγώ
0: δεν γνώριζα τη διάσταση αυτή. Εγώ νόμιζα ότι αποχώρησαν μετά αφού οι αστυνομικοί τους απόθησαν. Εσύ λες ότι η ομάδα των Ρωμά μπήκε μέσα στο τμήμα, τα έκανε λαμπόγιαλο, πήρε τον δικό τους που είχε προσαχθεί και έφυγαν.
3: Επειδή υπήρχε και τώρα το πρωί εξέλιξη όλη αυτή τη διαδικασία και θα εξηγήσω αμέσως.
0: Ναι.
3: Οι πληροφορίες μας είναι ότι έχουν διαφύγει όλοι. Ακολούθησε αστυνομική, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες με αστυνομικούς από την Αχαΐα και από την Ήλια. Προχώρησαν λοιπόν σε έλεγχο εκεί στην περιοχή της Γαστούνης σε μεγάλη επιχείρηση και είχαν ελέγξαν 104 άτομα και 46 οχήματα. Έχουν γίνει 22 έρευνες και οικίες και είχαμε προσαγωγή 19 ατόμων. Έχουν συλληφθεί συνολικά 18 άτομα, 14 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 4 άτομα για στέρηση δελτίου. Μιλάμε για την ταυτότητα. Περιμένουμε την εξέλιξη στην όλη υπόθεση.
0: Περιμένεις, εννοείς να δεις εάν μέσα στους προσαχθέντες είναι και εκείνος που είχε προσαχθεί αρχικά και απελευθέρωσαν η Ρώμα.
3: Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Ελένη. Ξέραμε ότι στην ευρύτερη περιοχή, μετά το επεισόδιο εις βάρος του περιπτερά, που το κρέμισαν το περίπτερο, το ξυλοκόπησαν, ο άνθρωπος πήγε να στήσει ένα άλλο μαγαζί, του το ξανάσπασαν, γνωρίζαμε ότι είχε αυξηθεί η αστυνομική δύναμη, η έλεγχη κτλ. Για την ίδια περιοχή δεν μιλάμε, στην ευρύτερη τέλος πάντων.
3: Περιγράφεις με ακρίβεια, ναι. Μιλάμε ακριβώς για την ίδια περιοχή. Και περιγράφεις με ακρίβεια όλα τα περιστατικά. Έρχεται λοιπόν σε συνέχεια όλη αυτή τη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία,
0: ναι,
3: πολύ μεγάλο προβληματισμό. Παρακολουθούμε κι εμείς για να δούμε τι ακριβώς πληροφορίες θα έχουμε τις επόμενες ώρες, γιατί όπως το περίμενα, δηλαδή, και την αντίδραση τη δική σου την περίμενα, έχουμε σοκαριστεί.
0: Εντάξει,
3: είναι το λιγότερο που μπορώ να πω.

0: Λογικό. Ωραία, οπότε θα περιμένουμε το ρεπορτάζ. Ελένη, πριν να αφήσουμε, μας δίνεις και το ρεπορτάζ σου για αυτή την επιχείρηση που νίκιαζε αυτοκίνητα, αλλά δηλώνοντάς τα ότι βρίσκονται σε ακινησία για να γλιτώνει τα τέλη.
1: Ναι, έχουμε έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησαν σε αυτοκίνητο, σε ένα αυτοκίνητο, από εκεί ξεκινάει η όλη διαδικασία, από τους ελεγκτές της ΑΔΕ. Ξεκινάει λοιπόν ο έλεγχος σε ένα αυτοκίνητο και βρίσκονται μπροστά σε μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση που αφορά την εταιρεία ενοικίασης αυτοκίνητων στη Δυτική Ελλάδα. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν το όχημα που έχει δηλωθεί στην εκκλησία, κυκλοφορούσε κανονικά. Και ήταν μισθωμένο. Δηλαδή η έρευνα αποκαλύπτει ότι αυτό το αυτοκίνητο, ενώ θα έπρεπε να είναι σε μια συγκεκριμένη άκρη ακινητοποιημένο, είναι μισθωμένο. 132 ακόμη οχήματα δηλωμένα σε ακινησία, τα οποία εμφανίζονται παράλληλα μισθωμένα στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων. Για κάθε ένα έχουμε πρόστιμο 10.000 ευρώ, δηλαδή μιλάμε τώρα για 1.320.000 ευρώ. Και συνεχίζεται η έρευνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοφούλου, με αδιανόητα πράγματα αυτά που έχουν γίνει εκεί κοντά στη Γαστούνη. Για το δεύτερο περιστατικό, για τα αυτοκίνητα, υπάρχει και ένα παράδοξο. Δηλαδή, τα είχαν γραμμένα στο ψηφιακό πελατολόγιο που θα μπορούσε η ΑΔΕ να τα βρει, αλλά ταυτόχρονα δεν πλήρωναν και τα τέλη. Δηλαδή, καρφώθηκαν μόνοι τους εν ολίγη. Ο κύριος Χατζησαλάτας, στον Αντένα, ο οικονομικός σύμβουλος.
2: Ο νόμος ορίζει ότι έχεις το δικαίωμα να θέσεις ένα όχημα σε ακινησία, αρκεί να το γνωστοποιήσεις στην ΑΔΕ και να πάρεις πινακίδες, να τις βάλεις στο σπίτι σου, να μην τις έχεις πάνω στο όχημα, ούτως ώστε πλέον να μην πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας. Έγινε ένα στοιχείο έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο, ενοικιασμένο, και διαπιστώθηκε ότι αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν σε ακινησία. Στην συνέχεια, όταν πλέον ο έλεγχος έλεγξε τι λύγεται, είδαν ότι 132 αυτοκίνητα της συγκεκριμένης επιχείρησης ήταν σε ακινησία αλλά νοικιάζονταν.
0: Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα, ναι μεν θα υπάρχει κόσμος που θα φεύγει, θα παίρνει την άδειά του, αλλά νομίζω το ισοζύγιο θα είναι αρνητικό. Δηλαδή, μάλλον θα είναι περισσότεροι αυτοί που θα επιστρέφουν στην εργασία τους. Ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος. Γεια σου, Λευτέρη μου, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σας, Άγγιος Σακράτης.
0: Είχε αρκετή κίνηση για έξοδο σήμερα.
3: Σπύρο, έχω βρεθεί στη δύσκολη θέση όλο τον Αύγουστο να βουνάω αντίληψης όσους έρχονται και όσους φεύγουν.
0: Σε έχω δει. Σε λιμάνια, σταθμούς, σε έχω δει.
3: Και ανάμεση σκέψη το πρωί και λένε να πάμε στον Πειραιά να πούμε ότι αρχίζει ο κόσμος και σπάει και ότι έρχεται, δηλαδή να το κάνουμε το ανάποδο από ό,τι κάναμε τις προηγούμενες.
0: Και τελικά, τι ανακάλυψες.
3: Ήταν πάλι ο ίδιος κόσμος. Ήταν πάλι η ουρά μεγάλη, δηλαδή.
0: Έφευγαν εννοείς.
3: Έφευγαν. Και σήμερα το πρωί, ίσως επειδή ήταν Δευτέρα και είναι αρχή της εβδομάδας, και είναι αυτό το φιλετάκι που λέω, είναι πολύ τυχεροί και φεύγουν μετά τις 15 Αυγούστου, που είναι και λίγο πιο προσθέσει τιμές, που αρχίζουν και πέφτουν τα μελτέμια.
0: Σύμφωνοι, αλλά θα επιστρέψει και κανένας.
3: Κοίταξε, η Αθήνα δεν άδειασε ουσιαστικά από εδώ πέρα από το Σαββατοκύριακο. Είχε κινησούλα σήμερα. Κινησούλα όχι σε εργοστασιακούς ρυθμούς, αλλά είχε την κινησούλα του.
0: Έχει έρθει αρκετός κόσμος, είναι αλήθεια, αλλά μας λες ότι η εικόνα τουλάχιστον στο λιμάνι ήταν καθαρά εξοδική.
3: Το Σαββατοκύριακο μόνο από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν για τα νησιά, δηλαδή για την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, 32.000 επιβάτες. Ενώ μαζί με τους ανθρώπους, μαζί με τους επιβάτες που έφυγαν για τα νησιά του Αργοσαρονικού, έφυγαν άλλοι 8.000. Επομένως, από τις αποβάτρες του Πειραιά έφυγαν 40.000 άτομα. Βέβαια, αυτοί που πήγαν από τον στα νησιά του Αργοσαρονικού, δηλαδή σε κοντινούς προορισμούς, ίσως το κάνουν τριήμερα, τετραήμερα. Δηλαδή, αυτό μας έλεγαν στα ρεπορτάζ, ότι πήγανε και ήρθαν έτσι για να πάρουν μια ανάσα. Επομένως, η κινητικότητα στο λιμάνι δείχνει ότι ο κόσμος φεύγει και έρχεται. Δηλαδή είναι αυτό που είπες εσύ στην αρχή. Αλλά η Αθήνα πλέον είναι τόσο μεγάλη σε πληθυσμό πληθυσμιακά, που δεν θα διάσει ποτέ πλέον. Και σε συνάρτηση με τον υπερτουρισμό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, είναι μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και κοιμείται πάντα.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Ωστόσο, εγώ αυτό που καταγράφω είναι ότι δεν βλέπω οικογένειες εύκολα στο λιμάνι του Πειραιά. Γιατί είναι πολύ ακριβά το να πάνε απέναντι σε κάποιο νησί.
0: Παρέσει από πιτσιρικάδες,
3: παρέα από πιτσιρικάδες, αλλά και ανθρώπους από επαρχία. Δηλαδή που είχαν κλείσει τις διακοπές τους πολύ νωρίτερα μέσα στο χειμώνα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη, να είσαι καλά. Ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος με μια πολύ έτσι, με ένα τρόπο που περιέγραψε τα πράγματα και εσείς είπατε στο λιμάνι.
4: Πάμε Σαντορίνη.
5: Πρώτη φορά Σαντορίνη.
4: Πρώτη φορά, ναι, ναι.
6: Πάρω πάμε.
5: Πρώτη φορά πάρω.
6: Όχι.
7: Έχουμε ξαναπάει αρκετές φορές.
6: Νάξο πάμε.
5: Πρώτη φορά.
6: Πρώτη φορά πάμε, ναι. Είπαμε τώρα διακοπές μετά από δουλειά. Να πάμε έτσι λίγο 4 μέρες, 5. Λίγο παραλία, μαγαζιά, ένα καφεδάκι, ένα φαγητό.
0: Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι επιστρέφουν ή μάλλον επιστρέφουν. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, γιατί γνωρίζαμε ότι μετά το 15 Αύγουστο, Γιώργο, το ρεπορτάζ έλεγε ότι σιγά σιγά θα μαζευτούν και τα κυβερνητικά στελέχη εν ώψη ΔΕΘ, εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
8: Όσα έφυγαν.
0: Όσα έφυγαν, ναι, γιατί κάποιοι έμειναν. Έχεις δίκιο, τους βλέπαμε εδώ. Ναι.
8: Δεν τους βλέπαμε μόνο εδώ, ήταν και στα γραφεία τους. Κάποιοι προετοιμάζουν, άλλωστε συνέχισαν τις ασκήσεις επί χαρτού προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό πακέτο των εξαγγελιών του Κυριακού Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή ημέρα μπορεί να εκλειφθεί ως και ένα από τα ορόσημα, τα βασικά της κυβερνητικής προετοιμασίας εν ώψη ΔΕΘ. Μιας προετοιμασίας η οποία ανεβάζει στροφές από σήμερα. Είναι ένα 15ήμερο εντατικής προετοιμασίας αυτό που θα έχουμε μπροστά μας. Δύο ημερομηνίες είναι κυκλωμένες στο καλεντάρι του Πρωθυπουργού. Η 24η Αυγούστου, όταν και θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, από το οποίο αναμένεται να μπει το πλαίσιο, αλλά να δοθούν και κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό το κατοστάρι που θα τρέξουν τα κυβερνητικά στελέχη, όχι μόνο προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και στο διάστημα που απομένει μέχρι τις εθνικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό περίγραμμα έχει ήδη διαμορφωθεί, με το βάρος, όπως εδώ και ημέρες λέμε από τον Sky, να πέφτει στη μεσαία τάξη και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενώ στο οικονομικό επιτελείο, όπως έλεγα και νωρίτερα, γίνονται οι τελευταίες ασκήσεις ώστε να οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Υπάρχουν βέβαια κυβερνητικά στελέχη και εδώ από τον Sky τα ακούσαμε σήμερα, να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και μέτρα έκπληξη τα οποία θα μπουν στο τραπέζι όσο πλησιάζουμε προς τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
0: Τώρα εσύ έχεις την εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά πάντα και για λόγους εντυπώσεων δεν μένει κάτι εκτός τα ραντάρ, τα δημοσιογραφικά ραντάρ, για να προκαλέσει και εντύπωση.
8: Ναι, τα φαντεζή μέτρα βέβαια δεν είναι το φόρτε, αν θέλεις, του Κυριακού Μητσοτάκη. Αρέσκεται στο να έχει ένα καλά υπολογισμένο και κοστολογημένο πακέτο.
0: Σωστό.
8: Και ένα πακέτο το οποίο θα απλώνεται, θα έχει μεγάλη περίμετρο, να το πούμε λίγο έτσι.
0: Σωστό,
8: πιο,
0: σωστό.
8: Πιο απλά. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο μου έλεγε νωρίτερα υψηλόβαθμος υπουργός είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε, και έχει την αξία του αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε ένα μεγενθυμένο πακέτο της ΔΕΘ. Κατά συνέπεια, αυτό είναι ελεύθερο προς μετάφραση ό,τι αφορά στο ταβάνι του. Τώρα μπαίνουμε και στα χωράφια του Νίκου του Φιλιππίδη και του Χρυσόστομου του Τσούφη. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό το οποίο σχηματοποιείται σταδιακά θα υπερβεί αυτό που θεωρούσαμε ως ταβάνι μέχρι σήμερα, και σε κάθε περίπτωση το μέτρο έκπληξη δεν νομίζω ότι τίθεται προς άγρα, αν θέλεις, περισσότερο ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης θα κάνει μια εντυπωσιακή κίνηση.
0: Το ταβάνι αυτό είναι τα δύο δις.
8: Όχι, το αρχικό ταβάνι που μιλούσαμε με βάση και το όριο των δαπανών είναι ένα όριο το οποίο ξεπερνούσε τα 1,2 δισεκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα βρεθούμε σημαντικά πιο πάνω
0: μάλιστα,
8: από αυτό.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Γιώργος Παπακουσταντίνου. Και επιστροφή στο Γιώργο Φελίδη εδώ στο στούντιο μαζί μας, να δούμε και τα υπόλοιπα, τη διεθνή επικαιρότητα. Θέλεις από Μέση Ανατολή, γιατί εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από Τραμπ και με τους Κορεάτες.
9: Ωραία.
0: Δηλαδή, να το πάρουμε από την Κορέα.
9: Καλά, μην νομίζεις και στη Μέση Ανατολή δεν έχει κάτι που ουσιαστικό. Ναι. Πόλεμο δηλώσεων έχει.
0: Πόλεμο δηλώσεων. Ναι. Πόλεμο δηλώσεων, μια ρητορική έτσι επιθετική. Και απειλές από τους Ιρανούς.
9: Οι τέτοιοι του λένε θα σου σπάσουμε τα πόδια αν τολμήσεις και τέτοια.
0: Του Τραμπ,
9: θα του σπάσουν τα πόδια. Ο ίδιος ο αρχηγός του στρατού που λέει θα του σπάσει τα πόδια του Τραμπ βγάζει και επικήρυξη $30,000 το ισότιμο $30,000 για κάθε Αμερικανό στρατιώτη νεκρό ή εχμάλωτο. Σε όποιον το κάνει.
0: Άρα
9: αυτό.
0: Άρα έβγαλαν wanted οι Ιρανοί.
9: Και εάν το κάνει γυναίκα, διπλασιάζεται η αμοιβή για τις άλλες Ιρανές γυναίκες. $60,000.
0: Yes.
9: Λοιπόν, έχει πολλά επεισόδια εκεί ακόμα, αλλά στην ουσία δεν γίνεται τίποτα.
0: Με
9: το σταγονόμετρο τα πλοία περνάνε από το Ορμούς. Την τελευταία εβδομάδα 2 έως 10 πλοία την ημέρα. Εκεί που ήταν 130-140. Πάμε τώρα λοιπόν στην Νότια Κορέα. σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος, επικαλούμενος τόσο το κόστος αυτών των ασκήσεων, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον Κιμ Γιονγκούν. Λοιπόν, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι οι κοινές ασκήσεις του Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν κατά την άποψή του ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Είναι, αυτό το μήνυμα που στέλνουμε είναι εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό. Διευκρινίζει ότι για φέτος είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς άρχισαν ήδη σήμερα η άσκηση.
0: Επειδή όση ώρα αναφέρεις το ρεπορτάζ, επειδή μιλάμε για αναθεωρητισμό σχετικά με όσο επιτοπλίσουν αυταρχικούς ηγέτες και τις βλέψεις του, αν αυτό δεν είναι αναθεωρητική στάση, βεβαίως δεν ξέρω αν εκπροσωπούν αυτές οι δηλώσεις Τραμπ την αμερικανική πολιτική και καταλαβαίνετε λέω την αμερικανική γραφειοκρατία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που δεν το περιμένεις.
9: Ναι, και μα η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα σύστημα με εγγύησεις δικλείδες ασφαλείας, τα checks and balances που λένε.
0: Α, τα λεγόμενα. Ναι.
9: Αλλά εάν, μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος είναι και αρχιστράτηγος, έτσι,
0: ναι,
9: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ο πρόεδρος λέει ότι όχι τώρα, γιατί τώρα άρχισαν ήδη, αλλά όσον ούπο οι ασκήσεις αυτές και δαπανηρές είναι και στέλνουν ένα εντελώς εχθρικό μήνυμα. Καλά,
0: το
9: να ρωτήσω εγώ κάτι αφελώς. Τι μήνυμα πρέπει να στέλνουν οι ασκήσεις οι στρατιωτικές Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας προς τη Βόρεια Κορέα? Ένα μήνυμα ότι με λουλούδια στις κάνες των όπλων και των, των πυροβόλων.
0: Γιώργο, νομίζω ότι το ψάχνεις μέσω λογικής που δύσκολα θα βρεις άκρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν, και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Στο Ισραήλ σήμερα ο Τζαρέτ Κούσνερ συναντήθηκε ήδη χθες με τη Χαμάς στην Αίγυπτο. Οι βροχές ελπίζεται να δώσουν τη λύση στη μάχη με τις φωτιές στην κεντρική Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, έχοντας σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου για την λωρίδα της Γάζας, το οποίο όμως, ως γνωστόν, ο επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Κούσνερ ήδη χθες συναντήθηκε με εκπροσώπους της Χαμάς, με πολλές διαρροές να αντικρούν η μία την άλλη για το τι τελικά συζητήθηκε και κυρίως για το τι συμφωνήθηκε. Οι βροχές που άρχισαν να πέφτουν στη Γερμανία και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έπληξαν τις τελευταίες μέρες στη χώρα. Κρίσιμη παραμένει ακόμα η κατάσταση στο Hohenzollern, στο βελγικό κομμάτι του Μελαναδρυμού, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Είναι η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου. Στη Γερμανία, οι σοσιαλδημοκράτες υπουργοί της κυβέρνησης έχουν συντάξει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των καυσώνων και σε αυτό ζητούν μεταξύ άλλων μια συνταγματική τροποποίηση που θα επιτρέπει μεγαλύτερη προσαρμογή στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ και η έλλειψη νερού αποτελούν πλέον σοβαρό λόγο ανησυχίας για τους πολιτικούς στο Βερολίνο εδώ και εβδομάδες. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε διαφωνίες με τον πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου στο θέμα της Γάζας, δήλωσε ο υπουργός της αστυνομίας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπενκβίρ σε podcast με έναν πρώην όμηρο της Γάζας. Νομίζω ότι θα πρέπει να πραγματοποιούνται στοχευμένες δολοφονίες στη Γάζα, σκοτώνοντας 30-40 ανθρώπους κάθε βράδυ, δήλωσε ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη. Όπως είπε, υπάρχουν άνθρωποι στη Γάζα που δεν αξίζει να ζουν. Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή πολύ ευτυχής για την πρόσφατη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, γνωστή ως Συμφωνία της Μέκας. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από εμάς στη Βόνη. Γεια σας.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Γεια σου, Νίκο. Α, σε λιγάκι, σε λίγο εκεί θα ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη. Τώρα Όταν λέμε για αθλητικές ειδήσεις, μιλάμε για Εμμανουήλ Καραλή με τα 6 μέτρα που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο ευρωπαϊκό και βεβαίως και τον Χρήστου στην κολύβηση με το χρυσό. Έκανα εγώ την εισαγωγή, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Απίστευτο δεύτερο μισό κούρσας στο τελικό των 100 μέτρων υπτίων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Σιβού που διεξάγεται στο Παρίσι. Η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστου συνέχισε μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων και ένα κρύο ακόμα στην αλυσίδα των επιτυχιών για την ελληνική κολύμβηση. Να πούμε ότι θα έχουμε και αφήξει σήμερα τόσο από την κολύμβηση όσο και από το στίβο. Έτσι, 3 και 4 και 7 και 10 το απόγευμα. Τόμας Σεκόν τον κέρδισε με 52-27 πραγματικά για εκατοστά και κατάφερε για ακόμη μια φορά να ανέβει στο ευρωπαϊκό βάθρο, στο βασικό του αγώνισμα και να κάνει το back-to-back καθώς είχε κατακτήσει και πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, τώρα στο Παρίσι, το πολυπόθητο αυτό τίτλο και μάλιστα στο Παρίσι έχει πάρει και Ολυμπιακό μετάλλιο, να θυμίσω έτσι το ασημένιο, ο Χρήστου. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Χρήστου βέβαια, ο οποίος έχει και 6 σερί κατακτήσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και ανεβαίνει για μια δεκαετία στο βάθρο. Non-stop που λέμε. Ασημένιος ήταν ο Μανόλο, όπως το λέμε, με το προσωνυμιό του, ο Καραλής, τον Μπέρνικα.
12: Κόσμος 96,5. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
13: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
14: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
15: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
14: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
15: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
14: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
15: Τι ερώτηση.
14: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
15: Αυτό ξαναπες.
14: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
16: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
17: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

διασκεδάσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική υπού και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
2: Ford,
3: Opel
2: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
2: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Hey yo, Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, I'm all right.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: πώς θα έλεγα.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671-052-251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 7 10 26 6 95.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: 5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Αλλά κόσμος. 96,5 κόσμος. 96.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Σεισμός 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος.

κράτος της πόλης.

Μαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.